0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

Μια μπέγκε γίνε πασαμούντια ούνε ο μποα κουζένα σου για λατέμβα βιρένε μου να σάλσα μη σάλσα ισόνι σάλσα γίνα μια κόμε ο μαντζά αν φεμπέ κουάρμε στην Ελλάδα να έτουμε να νίκα για αντέρεσε ο αντέλμα να βίνα εκουαράγκο για ούνε γίνα τα βέσε βιτούμπι ο μπισούκα να μπισούκα Wanamba, Misuka, Misuka, Sondamba, Misuka, Misuka. Where after so so so so so so? Oye so so ba wende. Na bi na melody. Oye so so ba so. Mbappe na sa ojinga. Mbappe na ben. Lamba mbo okwala. Mbappe na ndi so na whiskey na soda.

93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: απόκτηση. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Όριμης ηλικίας εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει.

0: παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
0: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος 93,6.

0: ακούτε Κόσμος. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
1: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: σπίτι διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Στις 2 βαλίτσες που εντοπίστηκε το μακάβριο έμβρημα, στις 2 βαλίτσες τους εντοπίστηκε το μακάβριο έμβρημα. Μια Γερμανίδα, με συγχωρείτε, φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε πλήρη λειτουργία επανήλθε η τηλεματική του ΟΑΣΑ μετά την κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα που είχε προκαλέσει προσωρινή διακοπή στην ενημέρωση των επιβατών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος, άνεμιος 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 7 και 8 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα στο Hercules Radio.
1: Θράψη είχε κάνει αυτό το τραγούδι όταν πρώτο βγήκε. Δεν θυμάμαι να έκανε άλλο τραγούδι αυτός ο τύπος, αλλά του αρκεί. Αυτό το τραγούδι έγινε επιτυχία, χορεύεται ακόμα.
0: Ακόμα εισπράττει.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τραγουδάρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Βαγγέλη. Που λέει καλή εβδομάδα από Σέρες, με υγεία φίλη μας Διονύση Κατερίνα. Ανάμεσα στα, στα ονόματά μας έχει και ένα τετράφυλλο τριφύλι βάλει.
0: Αχ, για γούρι. Ευχαριστούμε. Μπορεί. Ευχαριστούμε πολύ. Θυμάσαι τον αστικό μύθο που κυκλοφορούσε και έλεγε. Καλά, ήταν οι κυρίες με τα μαύρα τζιπ που πηγαίνανε και. Με...
1: Στη λαϊκή αγορά, ναι, και μοιράζανε.
0: Στη
1: Βαρβάκιο.
0: Στη Βαρβάκιο. Ναι. Που πηγαίνανε κάθε Πάσχα, Χριστούγεννα και μοιράζανε στους άπορους.
1: Ε? Ναι.
0: Μετά ήταν κάποια στιγμή, από καιρού καιρό, ένα λευκό βαν που άρπαζε παιδάκια.
1: Και αυτό το θυμάμαι.
0: Και αυτό.
1: Και αυτό το θυμάμαι.
0: Τώρα θα δημιουργηθεί ένας άλλος αστικός μύθος.
1: Ότι?
0: Με κάποιους οι οποίοι κυνηγάνε και παγάγουν 46χρονους.
1: 46χρονους συγκεκριμένα?
0: 40-something.
1: Α, 40-something.
0: Ναι, γιατί πήγε ένας άνθρωπος λέει πυροβολημένος στο νοσοκομείο.
1: Να.
0: Και κατήγγειλε.
1: Ναι.
0: Ότι, πώς το λένε, ότι δέχθηκε επίθεση από 4 στην Αργυρούπολη.
1: Ναι.
0: Αργά χθες το βράδυ, 1,5 ώρα τη νύχτα, ας πούμε.
1: Αχα.
0: Που πήγαν να τον βάλουν με τη βία, λέει, σε ένα αυτοκίνητο. Κατάφερε να ξεφύγει, τον πυροβόλησαν ένας από τους δράστες στον νόμο και πήγε στο νοσοκομείο. Πώς ακούγεται?
1: Δεν μου ακούγεται καλό.
0: Ούτε εμένα.
1: Δεν μου ακούγεται καλό.
0: Γι' αυτό έπια μια γουλιά καφέ.
1: Ναι, πολύ ωραία. Ο κύριος Αλέξανδρος λέει καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Επειδή είχαμε λέει, μια συζήτηση με φίλους χθες για τον προσωπικό αριθμό.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, τον βγάλαμε. Okay. Κανείς δεν το θυμάται. Κακός. Εσείς τον έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ? Δεν έτυχε σε κανένα από τους φίλους μου να τους τον ζητήσουν. Αυτό ήταν για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Για να αντικαταστήσει όλους τους άλλους θεωρητικά. Αυτή ήταν
0: ακόμα είναι σε φάση.
1: Λογική.
0: Πώς το λένε,
1: ναι. Μπράβο.
0: Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί όλο αυτός ο κύκλος που θα γινόταν.
1: Ναι.
0: Αναγράφετε βεβαίως την ταυτότητά σας, δεν αναγράφετε? Η αστυνομική.
1: Άμα έχεις βγάλει καινούργια ταυτότητα.
0: Στην καινούργια εννοώ.
1: Εγώ που έβγαλα καινούργια, αλλά έβγαλα πριν τον προσωπικό αριθμό, και άρα δεν πρέπει να την αντικαταστήσω, είναι κανονικά. Εν είδη διαβατήριου για ταξίδια σε έγκαινα, ας πούμε, η ταυτότητά μου. Είναι καινούργιο τύπου, ρε παιδί μου.
0: Ολωνών,
1: αλλά,
0: καινούργια,
1: ναι, αλλά δεν έχει τον προσωπικό αριθμό ακόμα.
0: Ναι, εμένα τον έχει.
1: Εμένα δεν τον έχει.
0: Βιάστηκες.
1: Ναι, βιάστηκα. Που να τα προλαβαίνω, αλλά αυτά δεν τα προλαβαίνω.
0: Δεν θα τον έχει άμα δεν την αλλάξει.
1: Πάντως υποτίθεται ότι γι' αυτό φτιάχτηκε, για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Εγώ μέχρι τώρα δεν χρειάστηκε κιόλας. Δεν είχα κάποιες συναλλαγές με το δημόσιο ώστε να, ξέρεις, να χρειαστεί.
0: Κάνει μούτρα το δημοσίο.
1: Όχι παιδί μου, δεν κάνω καμιά μούτρα.
0: Δεν θέλει πολλά με το δημόσιο.

0: δημόσιο.
1: Ναι.
2: Α, τελειώσαν και εκτός σήμερα, ε. Τελειώνουνε. Όχι ότι είχαν μείνει και πολλές, αλλά λέμε τώρα.
1: Λέει ότι δεν πήγαν πολύ καλά.
2: Να σου πω κάτι.
1: Έτσι λένε.
2: Από τις πρώτες δύο εβδομάδες που ξεκίνησαν οι εκτός, γιατί το ξέρω, πήγα στο μαγαζιά.
1: Ναι.
2: Έτσι. Δεν είναι από διηγήσεις. Το μισό και πλέον μαγαζί ήταν νέα κολεξιόν, ας πούμε.
1: Αυτό το είδα κι εγώ.
2: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό.
1: Κάθε χρόνο γίνεται, ναι. Είναι το...
2: Τέλος πάντων, υπάρχουν.
1: Πεπατημένοι.
2: Πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο. Πρέπει να αλλάξει όλο το σύστημα, τέλος πάντων. Γιατί έχουν μπει στη ζωή μας οι ηλεκτρονικές αγορές. Υπάρχουν προσφορές πάρα πολλές σε ηλεκτρονικά καταστήματα. Οπότε...
1: Και όχι μόνο, και σε φυσικά καταστήματα. Εγώ δηλαδή περνάω από ένα κατάστημα, ας πούμε, συμπτωματικά, κάθε μέρα από αυτό. Εδώ και ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, έχει μπαζάρ. Εδώ και ένα εφτάμηνο τώρα, έτσι. Δηλαδή, χαμηλές τιμές, δίνει τα όσα κομμάτια έχει, τα δίνει. Ναι. Δεν ξέρω αν θα κλείσει, δεν θα κλείσει, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνει. Αλλά επί ένα εξάμηνο, εφτάμηνο, έχει εκπτώσεις επί της ουσίας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που και οι ίδιοι οι έμποροι λένε ότι, ρε παιδιά. Είναι too much. Είναι. Πρέπει να γίνονται με άλλον τρόπο.
2: Πρέπει να αλλάξει
1: θυμάστε,
2: όλο το.
1: Θυμάστε που λέγαμε και έχουμε βγάλει και εκπροσώπους από τον εμπορικό κόσμο που μας έλεγαν, ρε παιδί μου, στην Αμερική, ας πούμε, ή σε κάποιες άλλες χώρες της Ευρώπης, πηγαίνεις κάπου, παίρνεις 90% έκπτωση, ας πούμε, σε ένα προϊόν. Σε ένα προϊόν, δεν είναι σε όλα. Αλλά είναι μια φορά το χρόνο οι εκπτώσεις, για παράδειγμα. Και τότε γίνεται προσκύνημα. Οκ, okay, να το καταλάβω. Γιατί ξεστοκάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν εδώ. Έχει γίνει περίπου εθιμικό δίκτυο. Δίκαιο, ας πούμε, κάθε τόσο κάνουμε και μια.
2: Παιδιά,
1: προσφορές,
2: κάνει...
1: κάνουμε μια εκπτώση.
2: Εδώ έχουμε κάνει
1: μια...
2: την Black Friday 15 μέρες.
1: Α, μπράβο, γεια σου. Και είναι και αυτό που λέει η Κατερίνα με το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου εγώ δέχομαι από συγκεκριμένα καταστήματα ή αλυσίδες, εν πάση περιπτώσει, κάθε τόσο για τα μέλη προσφορά 20%.
2: Σε ενοχλεί,
1: για τα
2: μέλη
1: 30%.
2: Α,
1: όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Ναι. Δεν με ενοχλεί καθόλου, δεν έχω κανένα θέμα.
2: Να τα πάρω.
1: Απλά έχει χαθεί η έννοια των εκπτώσεων. Αυτό λέω.
2: Έχει αλλάξει όλο το σύστημα. Έχει αλλάξει
1: λέμε.
2: Και πρέπει να εξυγχρονιστεί γενικότερα.
1: Πρώτη φορά συμφωνούμε και μου τα λες. Δεν είναι πρώτη φορά που συμφωνούμε.
2: Όχι, Διονύση, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Λοιπόν.
1: Η Μελιά Μετσόβου χθες είχε το πιο δροσερό μέρος στην Ελλάδα. Όχι σήμερα. Τώρα. 12,1 έχει, μας λέει ο Γιώργος.
2: Ωραία.
1: Σύμφωνα με το Εθνικό Στεροσκοπείο Εθνών.
2: Ωραία, ωραία.
1: Είναι η Μιλιά Μετσόβου 12,1, το Περτούλι Τρικάλων 12,5, η Βλάστη Κοζάνης 12,6, το Καρπενήσι Βουτύρο 13,2, η Βοβούσα Ιωαννίνων 13,3, το Νεοχώρι Χαλκιδικής 13,6, το Μαυρολιθάρι Φωκίδας 13,6 επίσης και 13,8 το Σέλι. Αυτές είναι οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σύμφωνα με το.
2: Τι αυτό, λες, ρε παιδί.
1: Με το
2: ναι.
1: Μετεό.
2: Ναι.
1: Το αστεροσκοπείο Αθηνών.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πιο αναλυτικά αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Ότι πέφτουν δηλαδή υπογραφές για την ασπίδα του Αχιλλέα, είναι, σου προκαλεί δέος γενικότερα, δηλαδή όσα διαβάζουμε και μαθαίνουμε για αυτό το σύστημα.
1: Σου προκαλεί δέος.
2: Δεν σου προκαλεί.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι και στο Διονυσόπουλο.
1: Πάμε να μας το πει ο Διονυσόπουλος, το έχει μελετήσει και ξέρει, δηλαδή καταλαβαίνει και περισσότερα. Δηλαδή λες εσύ τώρα θα έχει τον Μπαράκ MX. Τι είναι τον Μπαράκ MX?
2: Εντάξει τώρα Μπαράκ MX.
1: Έλα,
2: τώρα,
1: θα μάθουμε όλοι, θα παίζουμε τώρα. Έχουμε Spider, Μπαράκ MX και David Sling. Την τανάλια του Δαβίδ.
2: Δεν μιλάς ωραία. Καλημέρα Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο.
3: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται?
3: Σφενδόνη του Δαβίδ.
1: Σφενδόνη είναι αυτό.
2: Κάτι σφενδόνη.
3: Λοιπόν, είναι επί της ουσίας μιλάμε για Ισραηλινά οπτικά συστήματα. Αυτός είναι ο σκληροπυρήνας που σιδερώνει το όλο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Οι σχετικές υπογραφές ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βεβαίως, και των δύο σημαντικότερων αμυντικών βιομηχανιών του Ισραήλ, είναι οι βιομηχανίες που έθεσαν τα θεμέλια για την υλοποίηση αυτού του σιδερένιου τόλου, θα υπογραφούν σήμερα. Είναι οι εταιρείες Ραφαέλ και Ισραήλ Aerospace Industry, έτσι για την ιστορία. Αφορούν την προμήθεια δύο πυροβαραχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βελνικού David Slick. 10 πυροβαραχιών του συστήματος Spider, μεσαίο βελνικός, και 6 εκ των ξεφτών επίσης, Barak MX, με τους αντίστοιχους πυράβλους. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μια τέταρτη, μια ακόμη, που αφορά την αγορά ραντάρ, που θα συμπληρώσουν, θα λέγαμε, τα συγκεκριμένα συστήματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, παίρνοντας αυτά, τα προηγούμενα που είχαμε έρχονται και πατσάρουν επάνω ή αχρηστεύονται. Ξέρω εγώ, τα Patriot που είχαμε, τα Hawk που έχουμε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο παλιό έχουμε. Αχρηστεύονται, όχι.
3: Ναι, θα παροπληθούν. Καταρχάς να πούμε ότι τα συγκεκριμένα συστήματα θα δικαταστήσουν τα S300 της κατασκευής πύραυλα να σημειώσουμε.
1: Δεν λειτουργήσαν ποτέ.
3: Έχουν ζητήματα υποστήριξης και διαθεσιμότητας, είναι και παροχημένο το σύστημα. Είναι τα ρωσικά συστήματα όσα και τόρμη 1, τα οποία και αυτά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα υποστήριξης και θεωρούνται και παροχημένα επίσης λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία. Το γαλλικό κατασκευή σύστημα Κροτάλ είναι ένα κινητό αεροπορικό σύστημα μικρού βεληνικού. Βρίσκεται στην υπηρεσία των όπλων δυνάμεων εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια.
1: Υπάρχει
3: το αμερικανική κατασκευή σύστημα Hawk, γνωστό, παλιό, από το 1965. Νομίζω ήταν τα πρώτα που παρέλαβε ο ελληνικός στρατός. Πάντως το συγκεκριμένο σύστημα, να σημειώσω ότι μπορεί να παραμείνει, υπάρχουν σκέψεις να παραμείνει εφόσον εξυγχρονιστεί, καθώς θεωρείται ως ιδιαίτερα αξιόπιστο παρά την παλαιότητα που έχει. Και επίσης υπάρχουν και οι πύραυλοι Patriot, είναι οι μόνοι που θα μείνουν επί της ουσίας στο βασικό κορμό της.
1: Αυτοί μπορούν να συνδυαστούν, γιατί οι Patriot έχουν και στο Ισραήλ, ξέρουν δηλαδή και έχουν την τεχνογνωσία της σύνδεσης αυτών των συστημάτων, έτσι δεν είναι?
3: Όλα θα συνδυαστούν. Γι' αυτό και λέγεται χαρακτηριστικά, λέμε μεν για σιδερένιο θόλο. Επί της ουσίας όμως, όπως βλέπετε, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αλλά και γενικότερα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων κάνουν λόγο για ασπίδα του Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα δεν είναι μόνο η αντιβαλιστική άμυνα, η αεροπορική, η αντιντρόουν, ξέρω εγώ, και ούτω καθεξής. Είναι και η διασύνδεση όλων αυτών των συστημάτων. Είναι συστήματα ραντάρ, είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι διάφορα άλλα υποσυστήματα, να το πω έτσι, ένα δικτυοκεντρικό σύστημα εράμινας, έτσι το χαρακτηρίζουν.
1: Να σου πω, διάβαζα σε κάποιες δηλώσεις που έχουν γίνει από αυτούς που έλεγες πριν και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και από το Υπουργείο Άμυνας, ότι θα είμαστε οχυρωμένοι, λέει, μέχρι και για διαστημικό πόλεμο.
3: Έτσι είναι. Ετοιμάζονται οι προμήθειες, ήδη έχουν γίνει κάποιες από αυτές για την αγορά μικροδορυφόρων που θα τεθούν γύρω από τη γη, να το πω έτσι. Δορυφόροι επικοινωνίας, δορυφόροι παρατήρησης, θα χρησιμοποιούν και στρατιωτικούς σκοπούς. Μικροδορυφόροι είναι ένα ολόκληρο σύστημα, όπως είπαμε, που συνθέτει την ασπίδα του Αχιλλέα. Και όταν εννοούμε σύστημα, να αναφέρω ένα παράδειγμα.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν τα αεροσκάφη, υπάρχουν τα πλοία. Το αεροσκάφος μπορεί να μεταδίδει πληροφορίες σε όλο το οικοσύστημα των ενόπλων δυνάμεων. Το πλοίο αντίστοιχα μπορεί να βλέπει και να μοιράζεται δεδομένα. Το επίγειο σύστημα θα έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιεί αυτές τις πληροφορίες που θα έρχονται από πολλές πηγές, ακόμα και από το κράνος του στρατιώτη. Θα έχει κάμερα που του μαχητή, όπως λέμε.
1: Και αυτό θα είναι συνδεδεμένο με το θόλο.
3: Όλα θα είναι συνδεδεμένα
1: μεταξύ τους.
3: Δηλαδή, ο πιλότος θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει αυτό το οποίο βλέπει ο στρατιώτης, έτσι, αν το θέσω σε μια βάση για να καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Ακόμα και από τα drones. Ακόμα και τα drones θα μπορούν να μεταφέρουν εικόνα στο θάλαμο επιχειρήσεων, στα αεροσκάφη που επιχειρούν, στα πλοία, οπουδήποτε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα τώρα. Επειδή είπες για τα drones και επειδή τα drones συχνά πυκνά, σχεδόν καθημερινά έχουμε και νέες παραβιάσεις και παραβάσεις από τα drones τουρκικά. Και επειδή έχουμε διαβάσει όλοι το τελευταίο διάστημα, για παράδειγμα, ότι ρίχνουν οι Ρώσοι ένα drone ή οι Ιρανοί και οι άλλοι εκτοξεύουν Patriot, το οποίο το drone μπορεί να κάνει 10.000 και το Patriot κάνει, ξέρω εγώ, 1.000.000. Που λέω λόγος, δεν ξέρω τα νούμερα, τα λέω σχηματικά. Θα είμαστε αναγκασμένοι να ρίχνουμε τέτοιους πυράβλους πανάκριβους, ας πούμε, για να αναχαιτήσουμε, ή θα έχουμε και άλλα συστήματα στο ενδιάμεσο?
3: Ούτε και οι άλλοι ρίχνουν. Γιατί ήδη αναπτύσσονται συστήματα αντιδρόν.
1: Αυτό θα κάνει η Ουκρανία κυρίως, ναι.
3: Όσο προχωράει μία τεχνολογία, τόσο προχωράει και η άλλη. Όσο δηλαδή προχωράει η τεχνολογία των drones, άλλο τόσο προχωράει και η τεχνολογία των anti-drones. Αυτά πάνε μαζί συνήθως.
1: Σωστό είναι.
3: Ενδεικτικά, να σημειώσουμε, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, είναι το σύστημα Κένταυρος. Το σύστημα Κένταυρος είναι ένα σύστημα anti-drones. Από εκεί και πέρα και στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα θα αναπτυχθούν και άλλα και άλλα συστήματα.
1: Να σε ρωτήσω, να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
2: Απορίες,
1: επειδή
2: πες,
1: μα είμαι απορίες. Ναι. Γιατί λέει, ας πούμε, για το Κένταυρο, για το δικό μας σύστημα. Έτσι. Ναι. Δική μας πατέντα, ενδιαφέρονται και άλλοι να το αγοράσουν. Π.χ. η Βουλγαρία. Έχουμε αυτό. Ωραία. Επειδή έρχεται, αφού έχουμε αυτό, τότε γιατί ανεβαίνουν και απογειώνονται F-16, ας πούμε, για να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν τα ντρόουν στα τουρκικά και δεν το κάνουμε με τον Κένταυρο. Γιατί ο Κένταυρος θα τα ρίξει, θα μου πεις.
3: Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Κάθε άλλο το ντρόουν να πούμε και άλλο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος, να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο.
1: Ναι.
3: Όταν μιλάμε για ντρόουν, μιλάμε για μικρά ντρόουν που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν, ξέρω, κάποια κιλά εκρηκτικά, λέω τώρα σαν παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος.
1: Το UAV το λεγόμενο, ναι.
3: Ναι, ναι, θέλει άλλα.
2: Α, γιατί
3: άλλα
2: εγώ όλα αυτά τα λέω ντρόουνς. Δεν είναι όλα.
1: Θέλει άλλα κόλπα, ναι.
3: Οι περισσότεροι τα λένε όλα ντρόουνς.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν αυτά τα συστήματα. Πολλές φορές δεν τα χρησιμοποιούμε, ωστόσο, γιατί.
1: Όταν να μην τα φανερώσουμε.
3: Ακριβώς, το φανερώνεις κιόλας. Ή καταλαβαίνει και ο αντίπαλος ότι ξέρει τους κωδικές τους. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση.
2: Ναι.
3: Στο κομμάτι αυτό. Επίσης, όπως θέλετε, δεν σηκώνουμε συνέχεια μαχητικά για να ανακαιτήσουμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παραδείγματος χάρη, εμείς που παίρνουμε κάθε μέρα τον αριθμό των παραβιάσεων, παίρνουμε τις παραβιάσεις, αλλά πολλές φορές δεν γίνεται ανακαίτηση. Συνήθως δεν γίνεται ανακαίτηση. Μόνο όταν υπάρχει κάποιο σημαντικό, να το πω έτσι, πρόβλημα, όπως ήταν το προχθεσινό που πήγε το τουρκικό μη επανδρωμένο.
1: Στην Αλεξανδρούπολη, λες.
3: Στην Αλεξανδρούπολη, τέλεια. Πήγε να φωτογραφίσει, προφανώς να φωτογραφίσει ή να ειγνηλατήσει περιοχές όπου υπάρχουν μια ευαισθησία. Ανάμεσα στη Σαμοθράκη και στην Θάσο, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που σηκώνονται, αλλά συνήθως δεν. Εξάλλου πολλά από αυτά, γιατί λέμε και εμείς για κατασκοπευτικά, και έτσι είναι, έχουν καταγραφεί και έχουν καταγραφεί και σε νατοϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ.
1: Αλήθεια.
3: Οπότε αναγκαστικά σε κάποια πράγματα η μία χώρα ενημερώνει την άλλη. Ή τουλάχιστον έχει εικόνα για τις καταστάσεις η μία χώρα της άλλης. Σε κάποιες βασικές εγκαταστάσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα. Πότε θα το έχουμε, γιατί σήμερα θα πέσουν υπογραφές. Από την υπογραφή μέχρι να τα δούμε εγκαταστημένα και εν λειτουργία θα περνάει ένα χρονικό διάστημα, έτσι.
3: Ήταν μια διαδικασία, να σημειώσω, εξαιρετικά επίπονη και για τις δύο πλευρές, και για την Ελλάδα, για τη ΓΔΑΕ, όπως λέμε, για τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, και από την άλλη πλευρά την ΣΥΜΠΑΤ, η Διεύθυνση Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, όπως αναφέρεται η ΣΥΜΠΑΤ. Εδώ και ένα χρόνο σχεδόν είχε ξεκινήσει αυτή η διαπραγμάτευση με ανταλλαγή πληροφοριών, με διευθυνήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μια σκληρή διαδικασία. Έπρεπε να διευθετηθούν, να σημειώσουν μια σειρά από σημαντικές στοιχείες του προγράμματος, το κόστος συντήρησης, υποστήριξη των οπτικών συστημάτων, η χρόνη παράδοσης. Σε 35 μήνες θα πάρουμε
1: τα τελευταία,
3: να σημειώσουν. Πάντως υπάρχει, να σας δώσω έτσι και μια είδηση, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα τα πρώτα από αυτά να τα έχουμε πολύ νωρίτερα. Δεν αποκλείεται να τα δούμε ακόμα, κάνουν και παρέλαση στην Αθήνα, όχι στη Θεσσαλονίκη. Το
1: Μάρτιο.
3: Υπάρχει μια τέτοια σημαντική περίπτωση από
1: για να το δούμε. Να το δούμε.
3: Διότι, η χώρα ενδιαφέρεται και πρέπει να τρέξει στο συγκεκριμένο επίπεδο και γίνονται πολλές έτσι.
1: Και επειδή βλέπω να αναγράφεται και σε πάρα πολλά site και αμυντικά και όχι μόνο, όλου του κόσμου η είδηση ότι σήμερα θα πέσουν οι υπογραφές. Αναφέρουν ότι το κόστος είναι 3,6 εκατομμύρια δολάρια, νομίζω ότι είναι 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια και λέω εκατομμύρια.
3: Δεν ξέρω. Αν ξέρουν οι συνάδελφοι, δεν ξέρω. Πάντως το επίσημο είναι 3,1 δισεκατομμύρια.
1: Ναι, είναι άλλο το ευρώ, άλλη η ισοτιμία το δολάριο. Δολάριο από δολάριο.
3: 15 μήνες, όπως είπαμε.
1: Ναι, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ,
2: Γιώργο.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τριαντάφυλλο. Που μας λέει, καλημέρα, είμαι 66. Δεν θυμάμαι να ήταν ποτέ ευχαριστημένοι έμποροι. Η κλάψα είναι η πάγια
2: ποτέ,
1: τακτική.
2: Ποτέ
1: τους.
2: Δεν ήταν. Ποτέ. Ακόμα και τα τότε που ζούσαμε.
1: Ναι. Ο δε Θάνος λέει, αφού δεν τίθεται θέμα ανθρώπινων ζωών στα μη επανδρωμένα, γιατί δεν καταρρύπτονται, ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Θα είχαμε εμπλοκή.
2: Είναι κατάρρυψη.
1: Η κατάρρυψη
2: και πάλι,
1: σημαίνει
2: είναι κατάρρυψη.
1: Εμπλοκή.
2: Πώς το
1: αν θέλετε εμπλοκή, ναι. Δεκτό. Αλλά
2: ναι.
1: Καταλαβαίνετε. Είναι κλιμάκωση.
2: Ναι,
1: αυτό
2: βέβαια.
1: Να το πούμε. Είναι κλιμάκωση.
2: Είναι επιθετική ενέργεια. Πώς το λέμε.
1: Αμυντική ή αμυντική ενέργεια. Εν πάση περιπτώσει, ναι, αλλά είναι ούτως ή άλλως στοιχείο κλιμάκωση.
2: Ναι, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στα ράφια των σούπερ μάρκετ από σήμερα μείωση τιμών από 5-7% σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς βασικών καταναλωτικών αγαθών. Αναμένονται ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Σήμερα οι υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Βαλιστική επίθεση σε δύο αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία ως αντίπεινα για τα πλήγματα στο Λαράκ. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, με αρχικό στόχο τις τράπεζες που διακινούν ιρανικά κεφάλαια ή στηρίζουν το καθεστώς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Είμαστε, ναι, τέταρτο και τελευταίο. Έρθει ο Στρέντια
0: 105,8. Θα μιλάει ο ένα πάνω στον άλλον.
1: Ναι. Έρθει ο Στρέντια 105,8. Εμείς μέχρισαμε τα καλά σου, παιδάκι μου.
0: Καλημέρα στο φίλο μας. Το φίλο μας τον Γιώργο από την Εγνατία που τ' άρεσαν πολύ οι Dire Straits. Του φτιάξαμε τη μέρα.
1: Οι Doobie Brothers αρέσουνε.
0: 22 βαθμούς, κανένα σύννεφο, μέτρια κίνηση. Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα που είναι στα Βαλσαμάτα. Με 19 βαθμούς, παρακαλώ, αρχίζει και ομορφαίνει η θερμοκρασία εκεί στα Βαλσαμάτα. Ο κύριος Παύλος μας λέει καλημέρα. Ήρθαμε στα ίσια μας σήμερα με την επανεκκίνηση της ολιγόλεπτης πλην εξόχως ενδιαφέρουσας ραδιοφωνικής φήνας για τα του Βρετανικού θρόνου. Μέχρι και ο κύριος Χατζημιχάλης ενέδωσε και ασχολήθηκε με τη Μακαρίτσα την πριγκίπισσα. Πρέπει να καθιερωθεί επισήμως πεντάλεπτο του θρόνου για να μην καταλαμβανόμεθα εξ απείνης, λέει ο κύριος Παύλος μας.
1: Κύριε Παύλο, την αγάπη μας. Έχω στεναχωρηθεί πολύ με τον Κωνσταντέλια. Νομίζω πάρα πολλοί κόσμος, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αυτός ο υπερταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Το γλωσσοφάγαν το παλικάρι, παιδί μου. Ναι. Το ματιάξανε. Έπαθε ρήξη χιαστού, που σημαίνει ότι. Στον τεμπούτο, έτσι, με τη Ντόρτμουντ.
0: Στο δεύτερο αγώνα.
1: Ναι. Και θα μείνει για αρκετό καιρό. Μπορεί να χάσει και όλη τη σεζόν, λέγεται.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Η ρήξη χιαστού είναι πολύ σοβαρό
0: μπορεί
1: πράγμα.
0: Μπορεί στην Ντόρτμουντ να έχουν πιο.
1: Διονύση,
0: να έχουν άλλα κόλπα.
1: Στην Ντόρτμουντ. Η ρήξη χιαστού είναι σοβαρό τραυματισμό.
0: Ναι, εγώ το ξέρω, αλλά μπορεί να έχουν και άλλα κόλπα εκεί πέρα.
1: Τι
0: μπορεί
1: κόλπα, να βάλουν βιολογικό πόδι. Τέλος πάντων, περαστικά στο παλικαράκι.
0: Περαστικά δεν το συζητάμε καθόλου.
1: Του στείλανε και οι πρώην συμπαίκτες του από το ΜΠΑΟΚ. Γιατί τον αγαπάνε πάρα πολύ, γενικότερα και στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Γιώργο, καλημέρα. Δεν έχουμε δει αυτή την εκπομπή που λέτε. Δεν ξέρουμε, άρα δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Επειδή ο κύριος Θανάσης μας ρωτάει, επανέρχεται, θα ήταν αμυντική και νόμιμη μία. Πώς το λένε, κατάρριψη drone ή UAV, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Θάνο, εγώ δεν λέω ότι δεν θα ήταν αμυντική ή δεν θα ήταν νόμιμη. Άλλο λέω. Έχετε δει, για παράδειγμα, που μπαίνουν ρωσικά drone στη Μολδαβία, στη Ρουμανία, από εδώ, από εκεί, Φιλανδία κλπ. Τα καταρρύπτουν, δεν τα καταρρύπτουν. Ακολουθούν την ίδια τακτική που ακολουθούμε κι εμείς. Δηλαδή, σηκώνονται αεροπλάνα, Gripen, Eurofighter και τραχαγύρευε, για να κάνουν αναγνώριση και αναχέτηση. Μέχρι εκεί δεν καταρρύπτουν γενικώς, γιατί θα θεωρηθεί κλιμάκωση και η
1: κάθε. Παρά μόνο να απειλήσει, να πέσει το drone ή να χτυπήσει κάποια εγκατάσταση.
0: Και ο καθένας το σκέφτεται διπλά και τριπλά. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διαδικασίες για αυτές τις. Για αυτού του είδους, εν πάση περιπτώσει, τις απειλές εντός ή εκτός εισαγωγικών.
1: Λοιπόν, από σήμερα, λοιπόν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, τίθεται σε ισχύ αυτή η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών πάνω από 1.660 κωδικοί καταναλωτικών αγαθών από κρέας, γάλα, βρεφικές τροφές, ζυμαρικά, σχολικά, γιατί αρχίζει και η σχολική χρονιά βεβαίως, στα ράφια των σούπερ μάρκετ και στις αλυσίδες του λιανεμπορίου, με μειωμένες τιμές όλα αυτά. Οι μειώσεις θα φτάσουν και το 30% και συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα, για το οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές διαβουλεύσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, πάνω από 90 βιομηχανίες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εμείς τώρα θα μιλήσουμε για έναν κλάδο, αλλά από αυτόν τον κλάδο
1: πολύ
0: μπορούμε
1: σημαντικός,
0: να κάνουμε συμπεράσματα και για τον υπόλοιπο. Έναν κλάδο που είναι στην καθημερινότητά μας. Μιλάμε για τα γαλακτοκομικά. Μιλάμε τώρα για τεράστια γκάμα και προϊόντων κτλ. Που είναι στην καθημερινή μας διατροφή. Ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να είναι.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα έχουμε μειώσεις. Πάμε στον κύριο Χρήστο Αποστολόπουλο. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή σας και καλή μεγάλη για σερέντη και στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, λοιπόν, πόσο θα μειωθούν και ποια προϊόντα θα μειωθούν από σήμερα, και θα είναι και επώνυμα ή θα είναι μόνο ιδιωτικής ετικέτας που λέγαμε?
2: Τα περισσότερα προϊόντα καταρχήν που θα μειωθούν είναι επώνυμα και μάλιστα μεγάλης ευρείας κατανάλωσης. Αυτό που πρέπει να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι η κατηγορία γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, αυτή η κατηγορία και μόνον είναι νούμερο ένα στη μείωση, δηλαδή είναι το 17% των συνολικών κωδικών που θα μειωθούν.
1: Α, είναι μεγάλο ποσοστό, ναι.
2: Είναι το μεγαλύτερο από όλα τα είδη των προϊόντων. Είτε τροφίμων είτε μη τροφίμων. Είναι το σημαντικότερο. Άρα δηλαδή είναι αρκετός ο αριθμός των κωδικών που θα μειωθούν. Και η μείωση είναι περίπου, είναι διαφορετική βέβαια. Ξεκινάει από 5, φτάνει μέχρι και 30, είναι γύρω στο 7% περίπου.
0: Το μεσοσταθμικό είναι 7, αλλά ποια προϊόντα, ας πούμε, θα δούμε μείωση 30% για παράδειγμα?
2: υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι επώνυμα προϊόντα, μεγάλα προϊόντα, τα τυριά κυρίως, υπάρχουν και στα γάλατα μπορεί να υπάρξει. Βέβαια στα γάλατα έχουμε αυτή την εποχή υψηλή τιμή στην πρώτη ύλη, μπορώ να σας πω, και είναι δύσκολο να δούμε πολλά προϊόντα εκεί. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει την τρίτη μεγαλύτερη τιμή πρώτης ύλης στην Ευρώπη. Βέβαια οι δύο πρώτες χώρες είναι πάντοτε μεγάλες, είναι η Μάλτα και η Κύπρος, οι οποίοι λόγω της θέσης τους και του ότι είναι νησιά δεν έχουν πολύ μεγάλο κόστος να έχουν πρώτες ύλες, δηλαδή ζωοτροφές. Η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό κόστος.
0: Έρχεστε έτσι σε ένα ερώτημα που ήθελα να σας θέσω, κύριε Αποστολόπουλε. Βλέπουμε ότι σε 1.660 προϊόντα το 17% των οποίων είναι στην κατηγορία τη δική σας, υπάγεται στην κατηγορία τη δική σας, γαλακτοκομικά, γάλα, γιαούρτια, αυγά κλπ. Ότι έχουμε μειώσεις τιμών μεσοσταθμικά 7%. Από 5 έως 30 μας λέτε μεσοσταθμικά 7%. Ωραία. Ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται το εξής. Αφού δεν έχει μειωθεί το κόστος παραγωγής, αφού δεν έχει μειωθεί το κόστος μεταφορών, όπως ακούμε και παρακολουθούμε όλοι, πετρέλαια, ιστορίες κτλ. Αφού δεν έχει μειωθεί λοιπόν το κόστος, πώς καταφέρνετε και κάνετε μείωση? Μήπως μέχρι τώρα είχατε υπερκέρδη, ή μήπως ρίχνοντας τις τιμές σε κάποια εκ των προϊόντων, από κάποια άλλα βγάζετε υπερκέρδη? Είναι ένα ερώτημα που φαντάζομαι έχει πολλοί κόσμος.
2: Ναι, είναι εύλογο το ερώτημα του. Καταρχήν πρέπει να πει κανείς ότι είναι μια περίοδος η οποία, αν δεν έγινε, γινόταν τίποτε, θα υπήρχαν προσφορές. Πάντοτε υπάρχουν προσφορές στα προϊόντα αυτά. Και οι προσφορές πάντοτε γίνονται σε συγκεκριμένα προϊόντα, ενώ άλλα δεν ακολουθούν. Είναι μια πρακτική τακτική η οποία είναι μέσα στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού.
0: Προώθησης προϊόντων δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι. Και με αυτή την έννοια, αυτή τη στιγμή η προώθηση προϊόντων επικεντρώνεται σε αυτή την συστημική, θα έλεγε κανείς, μείωση.
0: Άρα είναι ένας τρόπος να εισχωρήσετε ακόμα περισσότερο στην αγορά, ας το πούμε. Αυτός είναι ο στόχος.
2: Να διατηρήσει κανείς τους πελάτες, τη θέση του στην αγορά, να διατηρήσει κανείς τους καταναλωτές στην κατανάλωση αυτών των προϊόντων. Και να παραμείνει η αγορά υγιής.
0: Και γιατί δεν το κάνετε και νωρίτερα και το κάνετε, θέλω να πω, με ποια αφορμή ξεκινάει τώρα, ναι.
2: Δεν σημαίνει ότι και νωρίτερα δεν υπήρχαν προϊόντα τα οποία ήταν προστά στους καταναλωτές. Μπορώ να σας πω, μπορεί να ήταν και καλύτερα νωρίτερα, με την έννοια ότι αν ένας καταναλωτής πραγματικά έχει μεγάλο πρόβλημα στην αγορά προϊόντων, πηγαίνει και αγοράζει τα προϊόντα προσφορών. Τα προϊόντα προσφορών έχουν ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, τα οποία ουσιαστικά του δίνει τη δυνατότητα να αγοράσει την καθημερινή του διατροφή με μικρότερο κόστος. Γι' αυτό σας λέω πάντοτε ότι ο καλύτερος τρόπος μείωσης των τιμών είναι ο υγιής ανταγωνισμός. Δεν είναι οι παροδικές συμφωνίες οι οποίες είναι εθελοντικές. Ο υγιής ανταγωνισμός φέρνει τις τιμές στις χαμηλότερες δυνατές, στα χαμηλότερα δυνατά ρήτα.
0: Αυτό όταν υπάρχει και λειτουργεί ο ανταγωνισμός, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά και η κατηγορία ότι η αγορά λειτουργεί μέσω καρτέλ, τα οποία έχουν συγκεκριμένες, πώς το λένε,
1: πρακτικές,
0: ναι. Για να διατηρούν τις τιμές ψηλά κτλ.
1: Γιατί
0: έχουν μονοπωλιακό καθεστώς, ναι,
1: υπάρχουν οι μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες, υπάρχουν οι
0: εναρμονισμένες πρακτικές. Αυτή τη λέξη έψαχνα.
1: Που μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις εναρμονισμένες πρακτικές, και υπάρχουν και οι μικρές που δεν μπορούν να ανταγωνιστούν.
2: Καταρχήν, το καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες, και ελληνικές και ξένες βιομηχανίες, οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Πολλές και μεγάλες. Που σημαίνει δεν υπάρχει ένα μονοπόλιο το οποίο μπορεί να κάνει αυτό που λέτε. Α, την επόμενη μέρα θα ανταγωνιστεί. Είναι δεδομένο αυτό. Όσον αφορά τους μικρούς, οι μικροί πολλές φορές δραστηριοποιούνται σε τοπικές αγορές, τις οποίες οι μεγάλες εταιρείες δεν έχουν τη δυνατότητα και τα logistics για να μπορούν ή την επιθυμία να κάνουν τόσο μικρό τζίρο σε τόσο μακρινή απόσταση με τόσο υψηλότερο κόστος διανομής. Οπότε υπάρχει και εκεί ένα περιθώριο άνθησης των τοπικών βιομηχανιών. Έτσι λοιπόν διατηρείται αυτός ο ανταγωνισμός. Με αυτή την έννοια.
1: Μάλιστα. Τώρα, με το κόστος των μεταφορών αυξάνεται καθημερινά. Γιατί δεν αλλάζει κάτι.
2: Ναι, δεν αλλάζει κάτι.
1: Αυτό δεν θα εκμηδενήσει, ας πούμε, τις όποιες μειώσεις μπορεί να...
0: Να το θέσουμε λίγο διαφορετικά. Αυτή η συμφωνία κυρίων, ας πούμε, που έχει ονομαστεί, κρατάει για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή, ξέρω εγώ, όλος ο Σεπτέμβριος ή ο Σεπτέμβριος και Οκτώβριος θα κρατήσουμε τις τιμές εκεί, ασχέτως τι θα γίνει στα μεταφορικά, για παράδειγμα.
2: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να γίνει. Αν μεταφορικά τα διπλασιαστούν, δεν μπορεί κανείς να πουλάει σε αυτή τη τιμή. Το θέμα είναι ότι η πολιτεία προσπάθησε τώρα με την κάλυψη της αύξησης της τιμής του κόστους της ενέργειας να δώσει κάποια δυνατότητα συγκράτησης, αλλά στους δύο μήνες θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε τέτοιες αυξήσεις που να στατώσουν αυτή τη συμφωνία.
0: Μάλιστα. Να δούμε.
1: Περιμένουμε.
0: Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Αποστολόπουλος, πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων. Έχει σημασία ότι ο κλάδος αυτός έχει βαρύνουσα σημασία σε αυτό την μείωση των τιμών που λέμε τώρα. Το 17% από τους 1.660 κωδικούς είναι σε αυτή την κατηγορία. Δηλαδή γάλα, γιαούρτια, τυριά.
1: Και
0: αυγά, έβαλε και τα αυγά στη μέση. Με ενδιαφέρει προσωπικά.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ο κύριος Νίκος λέει: καλημέρα, δηλαδή υπήρχε και υπάρχει εσχροκέρδια με τις ευλογίες της κυβέρνησης. Αυτό κατάλαβα από την κουβέντα. Χρειάζονται δραστικά μέτρα κατά τις εσχροκέρδες και τον καρτέλ, λέει ο κύριος Νίκος. Αυτή είναι η άποψή του. Η κυρία Σοφία συνδέει το ότι έπαθε ο Κωνσταντέλιας με το ότι αναφέρθηκε σε αυτόν ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί να πω, δεν το περίμενα.
0: Ο Πρωθυπουργός απαντούσε στους αυτούς που του ζητούσαν φέρει τον Κωνσταντέλια πίσω,
1: να
0: αν δεν κάνω λάθος. Αλλά είναι άλλο θέμα.
1: Αστικός μύθος.
0: Καλημέρα και στον Αντώνη από του Παπάγου, όπως συνηθίζει άλλες φορές να υπογράφει, όχι σήμερα, που λέει μας δουλεύετε. Μας δουλεύει ο κύριος, ο συνομιλητής μας ο προηγούμενος. Okay. Λοιπόν, αυτά και για το θέμα των τιμών και θα δούμε τι θα γίνει. Κρατάμε ότι οι τιμές θα πέσουν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, σε κάποια προϊόντα εξειδικευμένα ίσως 30%. Ο μέσος όρος δεν είναι 30%, είναι γύρω στο 7% μεσοσταθμικά. Αυτό που έχει επίσης σημασία είναι ότι δεν ξέρουμε για πόσο ακριβώς θα κρατήσει αυτή η ιστορία, γιατί εξαρτάται και από το κόστος παραγωγής. Μου έκανε εντύπωση ότι έχουμε το τρίτο πιο ακριβή πρώτη ύλη στην Ευρώπη, μετά τη Μάλτα και την Κύπρο, όσον αφορά αυτόν τον τομέα. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το ήξερα.
1: Για τις ζωοτροφές εννοεί.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Οι ζωοτροφές έχουν εκτοξευθεί,
0: ναι,
1: λόγω και της κατάστασης αυτής και που επικρατεί με τους πολέμους και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχουμε αυτόν τον τύπο, γιατί κάθομαι και βλέπω αυτό το AI που βομβαρδίζει το HARG και λέω. Το νησί αυτό που είναι με όλες οι εγκαταστάσεις, έτσι, ναι, του Ιράν.
0: Το που δεν βομβάρδισε αυτό,
1: δεν το. Όχι, λέω.
0: Ναι.
1: Έχει,
0: ναι,
1: κάνει AI,
0: ναι,
1: και το βομβαρδίζει. Γιατί μόνο σε AI το βομβαρδίζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει ένα πόλεμο τόσους μήνες τώρα. Τόσους, ναι, μήνες τώρα. Ο οποίος δεν έχει οδηγήσει πουθενά παρά μόνο στο να γίνει πιο δύσκολη η ζωή των πολιτών αυτού του πλανήτη. Αυτό έχει κάνει.
0: Και αν αδιαφορεί για τους πολίτες του υπόλοιπου πλανήτη, Κασιλάρα του.
1: Και στο δικό του.
0: Έχει γίνει και στο δική του χώρα, δηλαδή.
1: Μιλούσα με τη φίλη μου την Αλεξάνδρα που γιόρταζε χθες και για τη γιορτή
0: χρόνια
1: της
0: πολλά,
1: και
0: να ζήσει.
1: Πολλά,
0: ναι.
1: Που ζει στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Και μου λέει: είναι αφόρητη πια η κατάσταση.
0: Mm.
1: Είναι, μου λέει, δεν ξέρουμε κατά πού να κινήσουμε από την ακρίβεια.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή δεν είναι. Μου λέει: φεύγουν άνθρωποι, μετακομίζουν σε άλλες πολιτείες.
0: Ναι.
1: Που ζούσαν χρόνια στη Νέα Υόρκη, έτσι, που όλη τους τη ζωή. Γιατί βρίσκουν, υποτίθεται, λίγο πιο φτηνό το νίκη, λίγο πιο.
0: Μήπως φεύγουν γιατί είναι Μπρούκλινες και δεν θέλουν να τους φορολογήσει ο Μαντάνι.
1: Όχι, καλέ, άνθρωποι μέσα σε τάξεις.
0: Δεν ξέρω. Ρωτάω.
1: Όχι, παιδί.
0: Κάνω ερωτήσεις.
1: Όχι, όχι. Ποιος να τους φορολογήσει?
0: Ο Μαντάνι.
1: Καλά, εντάξει. Πολύ καλό το αστείο σου.
0: Γιατί?
1: Ναι, σιγά. Θα διάσει τέλος πάντων η Νέα Υόρκη. και θα μείνει μόνο στο Μοντάν.
0: Θα αδειάσει η Νέα Υόρκη, θα πέσουν οι τιμές. Τεφαρίκι να πάμε να αγοράσουμε.
1: Να πάμε ψωνίσω.
0: Ναι, να πάμε ψωνίσω.
1: Να πάμε να πάρουμε κανένα κίνητο.
0: Να πάμε τα Χριστούγεννα. Και θα μείνουμε στο Waldorf Astoria και θα έχουν πέσει τιμές και θα έχουν φύγει όλοι. Ωραία.
1: Διονύση! Διονύση! Πόσες μέρες θα μείνουμε?
0: 10.
1: 10?
0: Είναι 2 είναι το ταξίδι.
1: 10 είναι λίγες.
0: Πώς είστε?
1: Θέλω παραπάνω.
0: Εντάξει.
1: Για να το ευχαριστήσω.
0: Καλά, πάμε στο Λιβάδι πρώτα και μετά.
1: Βλέπουμε. Καλά, ναι, εντάξει, Υόρκη. Ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, Κατερίνα,
1: με έχει πάει στο Λιβάδι, μου τα Νέες Υόρκες.
0: Του αρέσουν και οι Doobie Brothers του Γιώργου.
1: Ωραία, Doobie Brothers. Πολύ καλά.
0: Αλλά όχι σαν τους Dire Straits. Συμφωνώ μαζί σου, Γιώργο, και παυξάνω.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, οι Doobie Brothers είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Άλλο πράγμα, άλλο οι Dire Straits, άλλο οι Doobie Brothers.
0: Φυσικά.
1: Εντάξει. Αλλά όλα αυτά μας αρέσουν.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Άλεξ.
1: Γεια σου, ρε Άλεξ.
0: Guten Morgen Montag.
1: Guten Morgen Montag, Δευτέρα.
0: Δευτέρα,
1: ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι.
0: Η σημερινή μου ευχή να αγαπήσουμε τον τόπο μας, αυτά έστω τα λίγα που έχουμε. Μεγάλη ευχή.
1: Ναι.
0: Μεγάλη ευχή.
1: Περιμένετε τώρα, τώρα είναι αποκαλυπτική στιγμή.
0: Λίγο εθεροβάμω να σε βλέπω, Άλεξ.
1: Εντάξει, ναι. Όχι, μωρέ. Αισιόδοξη είναι. Αισιόδοξη είναι.
0: Αυτό,
1: εντάξει.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Και εμείς πάντα μισογεμάτο το βλέπουμε.
0: Καλά, εμείς ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι.
0: Δεν θέλουμε για κανένα να μας κρατάει στο ίσο μας.
1: Ναι. Να δούμε τι γίνεται. Ω, γυρίσατε.
0: Πράσινα παντού.
1: Τι πράσινα παντού, ρε.
0: Πού έχει
1: τα βλέπεις τώρα.
0: Πού δεν έχει κόκκινο. Κυφισό,
1: Διονυσάκο.
0: Πού.
1: Να το. Να το.
0: Α, δεν μου δείχνεις το Κυφισό μέχρι τώρα.
1: Α, ναι, με βιάζεσαι. Λοιπόν, ενώ ήταν καταπράσινος ο χάρτης μέχρι την Παρασκευή, που βλέπεις όλο κυτρινίλα και κοκκινίλα. Αρχίζει και κοκκινίζει πολύ έντονα. Θα κοκκινήσει πιο πολύ από την ερχόμενη Δευτέρα που θα έχουν ανοίξει και τα. Όχι, δεν είναι ερχόμενη.
0: Παρασκευή ανοίγουν, 11 Σεπτεμβρίου.
1: 11.
0: Παρασκευή
1: έχουμε
0: πέφτει,
1: ακόμα,
0: νομίζω.
1: 10 μέρες.
0: Παρασκευή δεν πέφτει.
1: Ναι.
0: Δεν συζητούσαμε, παιδί μου, ότι ανοίγουν Παρασκευή και κλείνουν μετά Σαββατοκύριακο για να πάνε την αρχή.
1: Βέβαια, αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει κίνηση Θεσσαλονίκη που μα έρχεται. Και το επόμενο θα έχει κίνηση παντού. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να σας πω τι γίνεται τώρα με την κίνηση. Είναι λίγο τα πράγματα δύσκολα από το ύψος των Γκτέλ στην Άνοδο.
0: Έφερε την καταστροφή και τώρα λέει είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα.
1: Εντάξει, από το... πριν είχαν από τίποτα την προηγούμενες μέρες.
0: Όχι, αλλά με
1: είχαν
0: από καταστροφή
1: κάτι.
0: Ρε παιδί μου.
1: Είχαν από. Είναι κατά κόκκινο κόβος της μεταμόρφωσης. Είναι κόκκινο.
0: Σιγά τον κόβο.
1: Σε τι σιγά τον κόβο.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Σωστά, ναι. Σωστά, ποιος περνάει από εκεί. Λοιπόν, στην άνοδο από το ύψος των Γκτέλ μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια έχει ένα προβληματάκι. Η κάθοδος είναι όλη καλή, εκτός από το ύψος της Λένορμαν μέχρι και την. Μέχρι το Ρέντι, μέχρι το ύψος του Ρέντι. Η παραλιακή είναι καλή, σε κάποια σημεία έχει λίγο κινησούλα, ελάχιστη. Από το ύψος από τον Άλυμο προς Πειραιά και από το Παλαιό Φάλιρο μέχρι τον Άλυμο.
0: Στη Βριούλδον τι κάνει?
1: Βριούλδον,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Αλυπαίδο?
1: Αλυπαίδο κίνηση.
0: Ωραία.
1: Κόκκινα.
0: Κρίμα.
1: Κόκκινα όλα.
0: Κρίμα.
1: Αλυπαίδο, εντάξει. Λιμάνι είναι.
0: Ναι.
1: Το λιμάνι είναι. Τώρα, στο κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι σαν να ετοιμαζόμαστε να φύγουμε για διακοπές. Ναι, ναι. Η Κατεχάκη έχει κίνηση, βλέπω. Η Μεσογείων στο ρεύμα καθόδου, εδώ στο ύψος της Έρτα.
0: Έχει κίνηση. Δεν είναι και το αδιαχώρητο.
1: Το αδιαχώρητο, μα ήταν από τώρα, δεν
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, όχι,
1: πρόβλημα.
0: Λέω να μην τρομάξουμε τον κόσμο, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να το πανικοβάλουμε.
1: Είπα εγώ αδιαχώρητο. Εσύ τα λες τα αδιαχώρητα.
0: Ναι.
1: Είπα εγώ αδιαχώρητο.
0: Τώρα στις 7 και 52 είναι αυτά που λέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά μπορεί να αλλάξει.
1: Πάντα αλλάζει κίνηση. Θα δω και τη Θεσσαλονίκη.
0: Να τη δει σήμερα, να τη δει.
1: Βέβαια.
0: Ο κύριος ο Θωμάς μου λέει αυτά για την πτώση της τιμής των ακινήτων στο New York.
1: Ναι.
0: Δεν τα λέμε δημόσια. Τώρα
1: σωστά.
0: Θα πλακώσουν όλοι.
1: Θα πάνε όλοι και θα πάρουν. Ναι.
0: Να.
1: Θα έχουμε
0: να.
1: Πρόβλημα.
0: Καλά, θα πάμε αλλού. Θα το κρατήσουμε μεταξύ μας, Θωμά. Συντονίσου.
1: Ναι. Θεσσαλονίκη έχει κίνηση.
0: Πού?
1: Και τα περιφερειακά.
0: Μα εσύ έλεγες ότι το άλλο Σαββατοκύριακο θα έχει.
1: Εντάξει, τώρα αρχίζει αυτό.
0: Από τώρα δωμάτε. Ξεκινάει για την έκθεση.
1: Για την έκθεση, πάμε.
0: Πηγαίνουν οι Ιάπωνες τώρα.
1: Πάνε.
0: Για να στήσουν τα περίπτερα γιατί θα έχει αφιέρωμα,
1: ναι,
0: στην Ιαπωνία.
1: Βέβαια, είναι η θυμόμενη χώρα.
0: Ναι, θυμόμενη χώρα.
1: Η 90η δεν θα έχει θυμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Θα φάμε σούσι.
0: Και θα γεμίσει με φαναράκια και με τέτοια Θεσσαλονίκη. Ωραία.
1: Ωραία θα.
0: Μ' αρέσουν αυτά.
1: Ναι.
0: Τα Ιαπωνέζικα.
1: Δεν έχουν πολλά φαναράκια οι Ιαπωνέζοι. Οι Κινέζοι έχουν περισσότερα
0: και
1: φαναράκια.
0: Και οι Ιάπωνες. Οι μεν έχουν τα στρογγυλά, οι άλλοι έχουν τα μακρόσπαστα.
1: Εγώ θα προτιμούσα σούσι.
0: Στο, να, κρεμαστά σου ή στο δρόμο.
1: Όχι, κρεμαστά σου. Αυτό να μοιράζουν. Λέμε, ρε, παιδί. Να μοιράζουν.
0: Όχι, ρε παιδί, μου λέμε για τα κρεμαστά τώρα, για το διάκοσμο λέμε.
1: Όχι, όχι.
0: Άκου να στολίσουν
1: σου. Τα ωραία τα,
0: στολίζεται το
1: σου. Και αυτά τα ωραία τα κρέατα που έχουν τα μοσχάρια που του κάνουν τα μασάζ.
0: Αυτό που του κάνουν.
1: Τα γουάγκου,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Πώς τα λένε?
1: Γουάγκου.
0: Αυτά που του κάνουν το μασάζ, ναι. Είναι το πιο ακριβό κρέα στον κόσμο.
1: Έχω στείλει άνθρωπό μου στην Ιαπωνία να μα πει αν είναι όντω τόσο ωραίο όσο το λένε.
0: Θα φέρει, μέχρι να φέρει.
1: Να φέρει,
0: μέχρι να φέρει, θα συντέψει, θα λιώσει, θα χαλάσει.
1: Είναι αυτό, πολύ.
0: Εγώ το ξέρω ότι είναι συντεμένο. Μια χαρά.
1: Ωραίο,
0: είναι,
1: ναι, είναι ωραίο. Λοιπόν,
0: βρίσκει και εδώ πάντως, άμα θέλει.
1: Εγώ θέλω να το φάω στον τόπο του.
0: Να πα.
1: Δυσκολεύομαι. Λοιπόν, πολύ αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή. Πολύ αυξημένη η κίνηση στην. Τσιμισκή. Ωραία, Τσιμισκή. Έχει πολύ κίνηση σήμερα, παιδιά. Ναι. Ένα ρεύμα είναι, έτσι.
0: Είναι επειδή είναι τελευταία μέρα των εκπτώσεων. Πάνε να ψωνίσουν.
1: Στην Τσιμισκή έχει ωραία μαγαζιά.
0: Έχει μαγαζιά. Είχε, δεν ξέρω, δεν έχω να πάω χρόνια.
1: Έχει ακόμα, άκου που σου λέω.
0: Στην Θεσσαλονίκη έχω να ανέβω καμιά.
1: Λοιπόν, η 3η Σεπτεμβρίου έχει επίσης κάποια προβληματάκια. Βλέπω
0: η
1: και
0: ποια?
1: Η 3η Σεπτεμβρίου.
0: Έχει η Θεσσαλονίκη.
1: Καινούριο έντρι. Ναι.
0: 3η Σεπτεμβρίου.
1: Καινούριο έντρι που το έμαθα εγώ τώρα. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο την Όλγα μου.
1: Η Νίκη μα είναι εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Εδώ και τη.
0: Η Νίκη τι, είναι η παραλιακή εκεί πέρα, μονόδρομος, που είναι για παγωτό. Ναι,
1: έχει για τις
0: ελατερίες, τι έχει εκεί πέρα.
1: Παγωτό, ναι. καφέ, πολλά.
0: Στην Καλαμαριά που πάει το μετρό, τι γίνεται?
1: Τίποτα, δεν θα έχει κίνηση, γιατί πάει το μετρό.
0: Γιατί πάει το μετρό. Δεν μας είπατε τίποτα για το.
1: Ναι, τίποτα. Για να βάλω Καλαμαριά.
0: Ο Φώτης ρωτάει, η ασπίδα του Αχιλλέα έχει και αχίλιο πτέρνα. Πού να ξέρουμε,
1: βέβαια.
0: Ο Φώτης, μη λες τέτοια τώρα. Τι?
1: Η Καλαμαριά δεν έχει καθόλου κίνηση.
0: Μπράβο.
1: Είδες το
0: μετρό.
1: Και στον τεπό βλέπω τίποτα. Μ' αρέσει τον τεπό να το λέω.
0: Εμένα μ' αρέσει το άλλο. Το Αρετσού. Όπου στο Αρετσού πήγαν και κάνανε.
1: Στην Αρετσού.
0: Αυτό. Κάνανε γκράφιτι στο σταθμό του μετρό. Ρε καθίστε καλά. Τη δεύτερη μέρα. Ρε καθίστε καλά λίγο, μωρέ.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή εντάξει.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Γιατί? Ναι.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Και σε μια πόλη εντωμεταξύ, πρόσεξε, που δεν τα κυνηγάει πολύ. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει ότι έχει κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μπράβο του, διαγωνισμό για να βάψουν mural, πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, προσώψεις πολυκατοικιών. Να αποκτήσει χρώμα η πόλη.
1: Μ' αρέσουν.
0: Μ' αρέσουν πολύ αυτές τις πρωτοβουλίες. Εγώ έλεγα γιατί δεν το κάνουν και σε άλλα μέρη. Και εδώ, καλά, εντάξει. Εδώ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Ξητίνα. Τι είναι αυτό, μας στέλνει. Την κυγέλια ή λουκανικό δέντρο.
1: Τι είναι το λουκανικό δέντρο?
0: Έχει καλαμάτα.
1: Βγάζει λουκάνικα.
0: Λουκανικό δέντρο.
1: Παιδιά, κυγέλια.
0: Στην Καλαμάτα έχετε τέτοια πράγματα και μας λέτε μόνο για την Κουρνοπούλα.
1: Βάλτε ένα κιλό.
0: Το κρατάτε για τον εαυτό σας, φαίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Να μείνετε εδώ εσείς στο Earth News Radio 105,8. Διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Περισσότερα από 1.700 προϊόντα μπαίνουν από σήμερα στο καλάθι της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5 και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως το 36%. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αντίστροφα φαίνεται να μετρά ο χρόνος σχετικά με την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση φέρεται να έχει κλειδώσει την απόφαση καθώς το μέτρο λήγει σήμερα. Εντός της ημέρας υπογράφεται στο Τελαβίβ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικάνο αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Είναι ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση κατεψυγμένου βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος Airbnb για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Άνδρες της Δίας προσήγαγαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Της Άννας Καποδίστρια.
2: Για χρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

κοκκίνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο

ξεχάσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη.

πάρω σάτσμο. Να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπρακ.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς. Έτσι με βρήκες, τι μιλάς.

Αν φταίς εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φθηνότερα πωλούνται από σήμερα περίπου 1.700 προϊόντα, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Το εύρος των μειώσεων ξεκινάει από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες. Η νέα φάση της πρωτοβουλίας δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Πόσο Κάνει. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελαβίβι συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμού, στην πρώτη επιχειρήση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε δύο θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη οι έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μια βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδο στη στάθμη των υδάτων λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 7 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
0: Thank you.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε. Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Έτνιους Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και σας βλέπουμε εδώ παρόντες και παρούσες, παρούσες και παρόντες, όλες και όλους στην πρωινή παρέα, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Και πάρα πάρα πολύ σας ευχαριστούμε. Σήμερα που είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου, αλλά το καλοκαίρι δεν φεύγει, το διευκρινίζουμε. Είμαστε τόσοι, είπαμε ότι είναι η τελευταία μέρα του Αυγούστου ημερολογιακά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Διότι σύμφωνα με αυτά που λέει η καρδούλα μας, το καλοκαίρι συνεχίζεται και αύριο και μεθαύριο.
1: Θα συνεχίσουμε, παιδιά.
0: Και οι μετεωρολόγοι το ίδιο λένε.
1: Ζεστή έχει τις επόμενες ημέρες. Και μάλιστα άκουγα και μία πρόγνωση ότι μπορεί να ανέβει και λίγο ακόμη θερμοκρασία μέσα στην εβδομάδα. Τα παιδάκια θα πάνε στο σχολείο με ψηλές θερμοκρασίες, αυτό έχω να πω.
0: Βέβαια, ναι, θα έχουμε και μποφόρια. Το είδες αυτό.
1: Και ξέρεις τι είναι αυτό, βέβαια. Να τα πούμε πάλι για άλλη μια φορά. Πολύ
0: για
1: προσοχή.
0: Λέγε.
1: Γιατί υψηλές θερμοκρασίες και μποφόρια θέλει πολύ προσοχή. Σήμερα πάντως, να, μια και είπα πολύ πολύ προσοχή, η περιφέρεια της Κρήτης και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι και Κάρπαθος, είναι στο κίτρινο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Πολύ πολύ προσοχή. Καλά, παντού χρειάζεται πολύ πολύ προσοχή. Σε αυτές τις περιοχές ακόμη περισσότερο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η θερμοκρασία σήμερα, όπως είδαμε σε αρκετές περιοχές, θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου, όπως ας πούμε για παράδειγμα στη Θεσσαλία, στα Ηπειρωτικά. Εδώ στην Αθήνα θα αγγίξει τους 36 βαθμούς ο Ιδράργυρος και στη Θεσσαλονίκη τους 35, αν θυμάμαι καλά. Ναι,
1: ναι, καλά θυμάσαι.
0: Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους που βέβαια εγκυμονούν πάντα κινδύνους πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση, οι περιοχές που ανέφερε η Μαρία είναι στο κόκκινο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
1: Τι θερμοκρασία είπε στη Θεσσαλονίκη? Γιατί αυτή την εβδομάδα θα είναι ψηλή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, αυτή την εβδομάδα και την άλλη θα είναι ψηλούτσικη η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, είπα, εγώ έβαλα παραπάνω, το αυγάτισα. Θα είναι 31-32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι. Εγώ προσπαθώ να τον πάω στη διεθνή έκθεση. Τώρα γι' αυτό σε επιμένω στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη διεθνή έκθεση, ναι. Ήδη έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σε πολιτικό επίπεδο. Και τώρα νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντες ειδήσεις και ρεπορτάζ από ένα πολύ αγαπητό συνάδελφο. Πάντα έγκυρο, πάντα διεισδυτικό.
1: Με καλές πληροφορίες.
0: Πολύ καλές. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Σταύρο τον Παπαντονίου, είναι ο πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή. Πάντα τον παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Σταύρο μου, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Πέρα Μαρία, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Έχετε απόλυτο δίκιο για Θεσσαλονίκη, γιατί όντως όλοι ετοιμαζόμαστε να πάμε σχεδόν όλη Θεσσαλονίκη και έχει πάρα πολύ υγρασία πάντα αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Η Θεσσαλονίκη μαζί με ζέστη, οπότε θα είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Εκτός από υγρασία, τι άλλο θα έχει, λες, φέτος?
2: Κοίταξε να δεις, είναι μια προεκλογική ΔΕΤ. Αυτό σημαίνει ότι καταρχήν έξω από το χώρο, έξω από το βελίδιο που μιλάει ο Πρωθυπουργός, σίγουρα θα έχει συγκεντρώσεις.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι φέτος οι συγκεντρώσεις θα είναι και πιο μεγάλες από άλλες χρονιές, γιατί είναι προεκλογική ΔΕΤ. Τώρα μέσα περιμένουμε το εξής. Όλο το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι απόλυτα ακριβές. Δεν μπορεί να μιλήσει ένας πρωθυπουργός για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Κάπου πρέπει να εστιάσει.
0: Ναι, δεν μπορεί να τους έχει όλους ευχαριστημένους.
2: Κάπου πρέπει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, Δευτέρα, πέντε μέρες πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, μπορούμε να πούμε ότι πέντε θα είναι βασικά οι κοινωνικές ομάδες στις οποίες θα εστιάσει ο πρωθυπουργός και έχουν και πολιτικό ενδιαφέρον. Πρώτον, στις επιχειρήσεις με μείωση προκαταβολή φόρου και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Δεύτερον, αυτό που λέμε όλοι μας εδώ και αρκετούς μήνες, ελεύθερος επαγγελματίας λόγω του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί από το 2024 με το τεκπαρτό, το οποίο ίσχυε με το νόμο τον οποίο είχε φέρει η κυβέρνηση το 2024. Μετά σίγουρα θα ακούσουμε εξαγγελίες για τους αγρότες, για τους συνταξιούχους και για την οικογένεια. Ουσιαστικά αυτό θα είναι μια συνέχεια της περσινής ΔΕΤ που, όπως όλοι θυμόμαστε, ήταν στο επίκεντρο οι εξαγγελίες για την οικογένεια. Άρα

0: Μαρία και Βασίλη, μιλάμε για 5 βασικές, όχι ότι δεν θα υπάρχουν και για άλλα θέματα, 5 βασικές κοινωνικές ομάδες που αν τις δούμε πολιτικά, μιλάμε ακριβώς για τη ραχοκοκαλιά της μεσαίας τάξης, τη ραχοκοκαλιά εκείνων οι οποίοι ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη το 2023.
1: Βέβαια εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι πως οι όποιες εξαγγελίες δεν θα γίνουν άμεσα αισθητές από τους αποδέκτες, έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα αυτό είναι ένα θεματάκι. Και το δεύτερο θέμα που είναι νομίζω πιο σημαντικό είναι αμφίβολο εάν και κατά πόσο θα αποτελέσουν μια ουσιαστική ανακούφιση δεδομένων των συνθήκων, θέλω να πω. Δέχεται η κυβέρνηση μια κριτική που λέει ότι πάει να ικανοποιήσει όσο το δυνατό περισσότερους, με αποτέλεσμα να μην μένει ικανοποιημένος κανένας.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιοι που λένε ότι θα ήταν προτιμότερο ίσως να υπάρξει ένα χειροπιαστό μέτρο, πολύ χειροπιαστό, πολύ συγκεκριμένο, που να αφορά λιγότερες κοινωνικές ομάδες, αλλά θα εμφανιζόταν και ως ένα ισχυρό επιχείρημα και προεκλογικό, παρά αυτή η διασπορά, ας πούμε, των εντός αγωγικών ελαφρύνσεων και παροχών. Δεν ξέρω, εγώ μεταφέρω τώρα ένα προβληματισμό, έτσι, τον συμμερίζομαι κιόλας.
0: Βασίλη, είναι σωστές και οι δύο παρατηρήσεις σου. Όσον αφορά την πρώτη, μας δείχνει το γεγονός ότι δεν θα φανούν άμεσα στις τσέπες των πολιτών αυτά τα οποία θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Μας δείχνει και το χρόνο των εκλογών. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εκτός εξαιρετικού απρόοπτου, το οποίο πάντα υπάρχει στην εποχή μας, οι εκλογές πάνε για το Μάιο του 2027, για την άνοιξη του 2027, να μην πω μήνα, σε βάση περιπτώσει, γιατί είναι ρυψοκίνδυνο. Γι' αυτό θα έλεγα γύρω στο Πάσχα του 2027, εν πάση περιπτώσει. Γιατί ακριβώς οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη θα αρχίσουν να φαίνονται σταδιακά από 1η-1η 2027 και κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες από Μάρτιο του 2027. Οπότε είναι λογικό ο σχεδιασμός να είναι προς τα εκεί. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος του σχόλιου που έκανε, είναι σωστό, αλλά κρίθηκε από το Μαξίμου ότι σε αντίθεση με την περσινή ΔΕΘ που ήταν σχεδόν μονοθεματική, ότι σε μια προεκλογική χρονιά δεν είναι δυνατόν να μην προσπαθήσουν να πιάσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα πολιτών. Είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνομαι πολιτικά, ότι θα υπήρχε ο κίνδυνος αμέσως μετά τη ΔΕΘ να αρχίσουν να λένε ότι ναι, ο κύριος Μητσοτάκης είπε το τάδε, αλλά άφησε απ' έξω τους τάδε,
1: τους συνταξιούχους, ανέργους,
0: και να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλίμα. Συνεπώς κρίθηκε ότι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα αφορά η φετινή ΔΕΘ, τόσο το καλύτερο. Επειδή όμως, όπως είπα και πριν, δεν μπορεί να αφορά όλους τους πολίτες, κρίθηκε ότι θα πρέπει να εστιάσουν πάνω στους ψηφοφόρους, πάνω στην εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας του 2023.
2: Και σε εκλογικές
0: κατηγορίες. Ναι, ναι.
2: Και σε εκλογικά κοινά με τα οποία έχει πρόβλημα το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες ιδιαίτερα. Έχω την αίσθηση δε ότι συνηγορεί στην κατεύθυνση σε αυτό που λες εσύ και αυτό με τον κατώτατο μισθό, ο οποίος το Μάρτιο ως γνωστόν γίνεται γνωστός, και η πληροφορία που δόθηκε από τον Πρωθυπουργό ότι θα είναι και πάνω από 950.
0: Θα είναι και πάνω από 950, ναι, σωστά. Είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο θα φανεί 2027, το μισθός ο οποίος ξεκίνησε από 620 ευρώ και θα πάει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στα 950. Άρα μιλάμε για ένα σύνολο παρεμβάσεων το οποίο θα το δουν οι πολίτες στην τσέπη τους περίπου εκεί γύρω στο Μάρτιο, από Μάρτιο για Απρίλιο του 2027. Τώρα, το σχόλιο του Βασίλη κατά πόσο αυτό αρκεί, είναι σωστό και δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος, το φάντασμα θα έλεγα, των εξαγγελιών του κυρίου Σιμίτη το 2003, που ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο πακέτο στη ΔΕΘ, και ο κύριος Σιμίτης, ο Κώστας Σιμίτης πλέον, δεν ψηφίστηκε.
1: Καταψηφίστηκε.
2: Βέβαια, αισθανόταν την ανάσα του Κώστα Καραμαλή.
1: Ναι.
2: Τώρα αυτό έχουμε άλλα δεδομένα.
0: Ναι, σωστά. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο το έχουμε γράψει, και εγώ το έχω γράψει σε παλαιότερα ρεπορτάζ, ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να δώσεις λεφτά
1: και να μην δεις,
0: να μην φανούν αυτά τα πράγματα, και έχουμε το προηγούμενο της κυβέρνησης Σμίτη, το οποίο το είδαμε τότε να συμβαίνει. Αυτό, σε αυτό η απάντηση είναι ότι μπορεί να γίνει και διαφορετικά.
1: Με ρώτησε, ας πούμε, όταν έθεσα το θέμα αυτό, ακριβώς αυτό, Σταύρο μου, σε ένα πρώην βουλευτή, έμπειρο, νεοδημοκράτη, μου είπε, ξέρεις κανέναν που να ψηφίζει μια κυβέρνηση για ό,τι έχει κάνει?
3: Σωστό.
1: Διότι νομίζω οι πάντες αναγνωρίζουν ότι η ψήφος κυρίως έχει να κάνει με την προσδοκία των πολιτών και των ψηφοφόρων.
0: Απολύτως σωστό. Το οποίο λέμε είναι και έχει και την εξής απάντηση. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτός ο κίνδυνος να υπάρχει, μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό η κυβέρνηση? Όχι, βέβαια. Οπότε θα το κάνει, και αν βγει, και εάν δεν βγει, σε τι βαθμό βγει, θα το δούμε στις εκλογές. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση.
1: Σταύρο μου, ερώτηση τελευταία, γιατί ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί και ασχολείσαι και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα ρεπορτάζ που περνάς, και τα παραπολιτικά και όχι μόνο. Τι γίνεται με το άγχος που υπάρχει ιδιαίτερα στη Μακεδονία για τις διαρροές προς τα δεξιά? Διότι δεν είναι μόνο η περίπτωση Βελόπουλου, όπου φαίνεται δημοσκοπικά να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Έχει ένα σταθερό κοινό πια ο κύριος Βελόπουλος.
1: Τώρα έρχεται και ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπουν στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση γενικά όλο αυτό?
0: Κοίταξε να δεις, η Μακεδονία δεν είναι τώρα, είναι ένα πάγιο πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ και αρκετό καιρό έχει ζητήματα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία δείχνουν όλες οι μετρήσεις ότι τα ποσοστά της είναι πεσμένα. Και σε αυτό, όπως λέγαμε πριν, ότι η προσπάθεια πρέπει να γίνει και δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και σε αυτό βλέπουμε το τελευταίο διάστημα τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση να δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Τώρα, αυτή τη βδομάδα που ξεκινάει, θα είναι συνολικά 44 υπουργοί και υφυπουργοί της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα. Θα πάνε σε κάθε νομό τουλάχιστον δύο, όχι ένας, τουλάχιστον δύο κυβερνητικά στελέχη, με σκοπό να εξαγγείλουν συγκεκριμένο έργο. Για παράδειγμα, θα πάει ο κύριος Χρυσοχοίδης στον Εύρο, θα πει ότι ανοίγω δύο καινούργια αστυνομικά τμήματα. Ο στόχος είναι με όσο το δυνατόν να προβάλλουν περισσότερο το κυβερνητικό έργο, που στο Μαξίμου θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ έντονο. Το είδαμε και με την επέκταση του σταθμού Καλαμαριά την περασμένη εβδομάδα. Να προβάλλουν αυτό το έργο και να πούνε ότι έχουν κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, άμα θες τη γνώμη μου, η Βόρεια Ελλάδα, η Μακεδονία και η Θράκη είναι μια περιοχή με διαφορετικά, δεν θα έλεγα ιδιαίτερα, διαφορετικά πολιτικά χαρακτηριστικά από ό,τι έχει η Νότια Ελλάδα, τα οποία πολλές φορές εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε. Συνεπώς χρειάζονται αρκετές κινήσεις και αρκετή κινητικότητα, ούτως ώστε η Νέα Δημοκρατία να ανεβάσει τα ποσοστά της. Και να το δούμε, αυτό το οποίο ελπίζει το Μαξίμου είναι ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, γιατί δεν είμαστε ακόμα σε προεκλογική περίοδο, αυτός που ερωτάται τι θα ψηφίσει στις εκλογές δεν νιώθει ότι είμαστε στο παραπέντε των εκλογών, ότι όσο φτάνουμε προς τα εκεί θα υπάρχει και η ανάλογη συσπήρωση.
2: Αλλάζουν οι απαντήσεις δηλαδή. Μα και γι' αυτό έχει αρχίσει και να στείλεται και το επιχείρημα, εσύ νομίζω το γράφεις χθες στο ρεπορτάζ, και ο διαχωρισμός μεταξύ τσαλακωμένων και τσαλάκων των υπουργών.
1: Έτσι.
0: Σωστά.
1: Να είσαι καλά, Σταύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα. Να είσαι καλά.
1: Πάντα έγκυρος, πάντα πολύ καλά ενημερωμένος, πάντα αποκαλυπτικός, ο πολύ καλός μας και αγαπητός συνάδελφος Σταύρος Παντωνίου, πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή, μας βοήθησε να φωτίσουμε το πρώτο θέμα της ημέρας, γιατί σήμερα είναι, ξεκινάει η εβδομάδα ΔΕΘ, έτσι.
2: Βέβαια, και όλη η εβδομάδα... όλη την εβδομάδα αυτό θα συζητάμε ουσιαστικά. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη, πάντα βέβαια πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υπάρχει πάντα αυτή έτσι η φημολογία. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει κάποιο μέτρο ή κάποια μέτρα έκπληξη, κάποια μέτρα που δεν διατηρούνται ως επτασφράγιστα μυστικά. Αυτό τροφοδοτεί πάντα την άνοδο του εκάστοτε Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Δεν επιβεβαιώνεται πάντα.

0: Τώρα εμείς μιλάμε για ΔΕΘ, για μέτρα έκπληξη, για καλάθια, για προϊόντα, για μειώσεις τιμών, για και στην κοινωνική δικτύωση έχει γίνει ο κακός χαμός για το Γιάννη Πάριο.
1: Τα ΔΕΘ. Το είδα. Εντάσσεται σε αυτό που λέμε, βέβαια, στη χολή που. Ακριβώς, στο φωταγωγό.
0: Στο μισανθρωπισμό.
1: Στη χολή που επικρατεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι, και πολλές φορές αυτή η χολή μετατρέπεται και σε δολοφονία χαρακτήρων.
1: Βέβαια,
0: ναι.
1: Το λέγαμε για τον Κωνσταντέλια πριν. Λοιπόν. Έχω να σου πω και άλλο παράδειγμα.
0: Να πούμε τι έχει γίνει για όσους δεν είναι μοιημένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιάννης Παρίος έδωσε την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω Παρασκευή ήταν.
1: Ναι, μια συναυλία στην Κύπρο.
0: Μια συναυλία στη Λάρνακα της Κύπρου. Με το που τελείωσε η συναυλία, άρχισαν να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδίως στο TikTok, όχι στα Facebook και λέμε, στο TikTok ως επιτοπλίστων, αλλά και αλλού και στο Instagram και. Από θεατές συναυλίας, Κυπρίους αδελφούς, αλλά όχι μόνο. Από σπάσματα από κάποια τραγούδια που ερμήνευσε
1: ο
0: κορυφαίος Έλληνας τραγουδιστής, νομίζω, ναι. Λοιπόν, κάποιοι έκναν σκόπιμο να αρχίσουν να στάζουν χολή και φαρμάκι. Τύπου γέρασε, τύπου δεν μπορεί, τύπου πρέπει να σταματήσει, φίλε Γιάννη φτάνει πια, σταμάτα και κάτι τέτοια. Φυσικά πήραν αμπάριζα οι οπαδοί του Γιάννη Πάριου, απάντησαν πάρα πολύ σκληρά και ξεκίνησε έτσι ένας καταιγισμός ύβρεων και αντεγκλήσεων στο διαδίκτυο. Μάλιστα παρενέβη και ο στενός συνεργάτης του Γιάννη Πάριου, μουσικός ο Κυριάκος Τσολάκης, λέγοντας ότι τον Πάριο θα τον γράψει ιστορία, όλους εσάς που
1: από τον καναπέ,
0: απευθύνεστε έτσι από τον καναπέ του σπιτιού σας, θα σας γράψει. Κοίταξε τώρα. Υπάρχει μια αρχή η οποία είναι απαραβίαστη και σε ό,τι αφορά τις μουσικές επιλογές και σε ό,τι αφορά τους καλλιτέχνες που πας να ακούς, που επιλέγεις να πας να ακούς, περιορέξεως λέει, περιορέξεως ουδής λόγος. Όμως, όσο σημαντικό είναι αυτό που κατ' επανάληψη έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή, χωρίς καμία διάθεση διδακτισμού, μάλλον με διάθεση αυτοσυντήρησης, ότι δηλαδή είναι σημαντικό σε έναν άνθρωπο και είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος που ξέρει πότε να αποχωρεί από κάπου, είτε αυτό είναι μια σχέση, είτε είναι μια επαγγελματική κατάσταση, είτε είναι μια
1: η καριέρα του,
0: ναι, είτε είναι οτιδήποτε, έτσι, από την καθημερινότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι την πολιτική, μέχρι την τέχνη, μέχρι την οτιδήποτε. Λοιπόν, είναι σημαντικό. Εξίσου σημαντικό είναι να μην απομυθοποιούμε με τόσο μεγάλη ευκολία ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία στον χώρο του πολιτισμού. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει ένας σεβασμός, είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Έλα όμως που η ανωνυμία του πληκτρολογίου.
0: Δεν είναι πάντα ανώνυμοι αυτοί που σχολιάζουν. Δεν είναι. Εγώ έλεγα, ναι, δεν είναι ανώνυμοι. Δεν είναι ανώνυμοι.
1: Το ότι έχεις την ευκολία να γράψεις το κείμενό σου.
0: Να πεις την παρόλα σου.
1: Να πεις. Οτιδήποτε σου έρχεται.
0: Να πεις την παρόλα σου. Αισθανόμενος ότι είσαι και πάρα πολύ σημαντικός, πρέπει να σου πω. Γιατί αυτό η αυταπάτη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι αυτή. Ότι σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι πάρα πολύ σημαντικός, ας πούμε, σε αυτό που λες.
1: Τι γράφεις την παρόλα σου.
0: Τι γράφεις την παρόλα σου.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω.
0: Ναι.
1: Σε ένιωσε αυτό που λες. Πριν 15 μέρες, ναι, έβλεπα σε σχέση με την Ιωάννα Παλαιοσπύρου, το κορίτσι αυτό που μια άλλη γυναίκα την έκαψε, έκαψε το πρόσωπό της με καυστικό υγρό. Και δίνει τη, έδωσε τη δική της μάχη με βιτριόλι.
0: Ναι.
1: Και δίνει τη δική της μάχη για να ζει κανονικά η κοπέλα. Ανέβασε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, της αρέσει να ανεβάζει τον τρόπο που διασκεδάζει, που κάνει διακοπές κτλ. Και πήγε κάποιοι χρήστες στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τις έγραψαν: «Δεν μας νοιάζει πώς περνάς, δεν μας νοιάζει αν περνάς καλά, να βγει από τη φυλακή αυτή που σε έκαψε να σε ξανακάψει».
0: Εντάξει, αυτή είναι η κακόψυχη. Νομίζω δεν αξίζει τον κόπο.
1: Μα γι' αυτό το λέω ότι η κακοψυχιά υπάρχει πάντα.
0: Ναι, εδώ
1: την έχει τροφοδοτήσει. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έχουν τροφοδοτήσει.
0: Εδώ όμως δεν είναι, ας πούμε, δύο.
1: Εδώ είναι ο ξερολίαση. Ο άλλος ξέρει πότε θα τραγουδήσεις και πότε πρέπει να αποσυρθείς.
0: Δεν είναι, ας πούμε. Δηλαδή, εδώ βρέθηκαν δύο διαταραγμένοι και την πέσαν σε μια κοπέλα η οποία δίνει αγώνα ζωής, ας πούμε. Εντάξει, δύο-τρεις. Εδώ μιλάμε για κύμα, έτσι. Στην περίπτωση του Γιάννη Πάριου, μιλάμε για κύμα. Ναι, κύμα. Ήταν αρκετοί, δεν ήταν δύο-τρεις. Λοιπόν, εντάξει. Εγώ σέβομαι απολύτως αυτούς που λένε. Απολύτως σέβομαι.

Στην περίπτωση του Γιάννη Πάριου, μιλάμε για Κιμ. Ναι, Κιμ. Ήταν αρκετοί, δεν ήταν δύο-τρεις. Λοιπόν, εντάξει, εγώ σέβομαι απολύτως αυτούς που λένε, απολύτως σέβομαι, ότι πρέπει να ξέρει ένας άνθρωπος πότε να αποχωρεί. Εντάξει. Εξίσου όμως.

0: Σου πω κάτι μετά και για το σκυλοθεραπεία. Στο μετά ξαθυμάσαι που μου βγάλει το διοικητή.
1: Ναι, βέβαια. Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Αμοράνο. Σου πω τώρα, προλαβαίνω. Τσάκα τσάκα. Χαμός γίνεται με τους ασθενείς. Μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Σαν τριλή κάνω πια.
1: Το λατρεύουν.
0: Ναι, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται.
1: Ξέρεις, μάλλον λέω εγώ. Εσύ ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτές τις δύσκολες ώρες να έχεις δίπλα σου ένα πλασματάκι το οποίο σου προσφέρει ηρεμία.
0: Τον έβλεπα κιόλας σε ένα ωραίο τηλεοπτικό ρεπορτάζ που δεν θυμάμαι ούτε το κανάλι κλπ. Που είχε πάει για τα αυτάκια του, είχε μια οτίτιδα στο κτηνίατρο και με αφορμή αυτό μιλούσε και ο διοικητής του μεταξύ. Είναι ο ιδιοκτήτης του.
1: Αυτή ήθελε να μου
0: κάνει. Ναι, αλλά μιλούσαν και ασθενείς.
1: Πόσο
0: τον αγαπάει. Ναι. Και πόσο δύναμη και ενέργεια τους δίνει.
1: Και φαντάζομαι ότι το επόμενο βήμα είναι θα μπορούν οι ασθενείς, εφόσον είναι εκπαιδευμένα κάπως, να παίρνουν τα δικά τους ζωάκια συντροφιάς μαζί. Θα είναι ακόμη περισσότερο, έτσι δεν είναι?
0: Μακάρι.
1: Μακάρι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών από σήμερα σε πάνω από 1.700 καταναλωτικά αγαθά στα ράφια των σούπερ μάρκετ και ελάφρυνση έως 30%. Αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελαβίβ οι υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλέα. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα το Ιράν ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο προσέκρουσε σε Νάρκες στη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά πάνω σε αυτό. Μυστήριο με νεκρό βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη σε πλήρη εξέλιξη έρευνες. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 242 οι διασωθέντες συνελήφθησαν ο καπετάνιος και τα 7 μέλη του πληρώματος. Γενικά έθρεψε ο καιρός έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις δικές σας καλημέρες και τα δικά σας σχόλια. Είναι πάρα πολλά. Δεν θέλουμε να θεωρήσετε ότι σας αγνοούμε, το αντίθετο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε όσο περισσότερα μπορούμε και αμέσως μετά σε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η συνάδελφός μας η Έλενα Ικαραθάνου για τη φοιτητική στέγη.
1: Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το συζητάμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Πρόβλημα για την οικογένεια της οποίας το παιδί έχει μπει σε κάποια σχολή μακριά από τον, τρόπο που, από τον τόπο που μένει η οικογένεια.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα βγάλετε πολλά συμπεράσματα, όχι μόνο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γονείς των παιδιών που αναγκάζονται να μετοικήσουν και τα παιδιά βέβαια, αλλά γενικότερα για την κατάσταση της αγοράς κατοικίας. Λοιπόν, πάμε. Γιούλη. Η Γιούλη λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να μοιραστώ μαζί σας ένα περιστατικό που συνέχεια. Τι, που μας. Λέει συνέχεια χτες το πρωί. Τέλος πάντων, στις 8 το πρωί, ένας μεθυσμένος οδηγός παραβίασε stop, έπεσε πάνω μας, βγήκε από τα μάξι, μας έλεγε ότι δεν μας τράκαρε και μέχρι να έρθει τροχιά έφυγε. Σκεφτείτε, λέει, να μας είχε συμβεί κάτι σοβαρό με τον ασθενήτητο οδηγό. Η τροχιά κατέγραψε το συμβάν, βρήκε ποιος ήταν, μας είπε ότι θα τον ειδοποιήσει να κάνει δήλωση. Δεν θέλει να του κάνουμε μήνυση, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και τελικά ποιος θα πληρώσει τη ζημιά. Εντάξει, είναι.
1: Τι να πεις.
0: Ναι, από την ζούγκλα της ασφάλτου το περιστατικό καταγεγραμμένο.
1: Έβλεπα κάποια στοιχεία από τις κάμερες. Τι να σου πω. Ένα από όλα αυτά, μοτοσυκλετιστής ο οποίος πέρασε σε μία διαδρομή του 7 κόκκινα φανάρια. Ναι. Και 9 φορές κινήθηκε ανάποδα στον δρόμο.
0: Ο φίλος μας ο Άρης λέει: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Στην Ελλάδα ο Άι Βασίλης έρχεται 2 φορές το χρόνο, την πρωτοχρονιά και στη δεύτερη.
1: Καλό, καλό.
0: Σταυρούλα Σιώκη μας θέλει μια καταπληκτική φωτογραφία. Από πού είναι, ρε Σταυρούλα, καλημέρα. Λέει: το κρατάμε το καλοκαίρι όλο το Σεπτέμβριο, μήνα όνειρο. Από πού είναι αυτή η υπέροχη φωτογραφία, για πες μας. Έτσι, καλοκαιρινή και ωραία, βραδινή. Από το Ιωβασίλεμα. Σταυρούλα, περιμένουμε να μας πεις. Καλημέρα στο Γιώργο το Θήμιου. Υπέροχη.
1: Από Καβάλα, σε
0: Καβάλα, με μια Καβάλα.
1: 28 βαθμοί, μάλιστα.
0: Εγώ είπα του χρόνου θα πάω Καβάλα. Με έχει εμπνεύσει ο Γιώργος, αλήθεια το λέω.
1: Με τις υπέροχες φωτογραφίες που στέλνει κάθε μέρα και διαφορετική του μεταξύ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραμ.
1: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι.
0: Συγχαρητήρια στα κορίτσια λέει του Ευρωβόλη. Κάτσε, πέρασαν στα προημιτελικά και αντιμετωπίζουν τη Σερβία.
1: Ναι.
0: Λέει. Δυσάρεστη εξέλιξη, χάνει τη σεζόν ο Κωνσταντέλιας. Τι πράγμα και αυτό, ρε παιδί.
1: Απίστευτο. Το μάτιασαν
0: το μάτιασαν το παλικάρι που
1: νόμιζε. Αν πιστεύει δηλαδή, το μάτιασαν.
0: Ναι, δηλαδή, είναι αυτό που λέει η γλωσσοφαγιά. Ναι. Τρομερό πράγμα. Τρομερό πράγμα.
1: Λύσαξε πια που πήρε μεταγραφή και. Δηλαδή...
0: Θα μου πει, πιστεύει στα μαγιολίκια και τις γλωσσοφαγιές. Τι να σου πω, καμιά φορά είναι η. Πώς το λέμε, η αρνητική ενέργεια τέτοια.
1: Που το παιδί
0: πραγματικά. Δηλαδή είναι φοβερό.
1: Απ' την άλλη, το να είσαι αθλητής, βέβαια. Είναι.
0: Εντάξει, προφανώς. Είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Ο τραυματισμός είναι μέσα στο παιχνίδι, ναι.
0: Είναι μέσα στο παιχνίδι.
1: Αλλά τώρα δεν έπαιξε. Έβαλε και γκολ σε εκείνο τον αγώνα που
0: έβαλε και γκολ και έδωσε και μια assist φοβερή κλπ.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, η Σταυρούλα που μας λέει ότι από την Καβάλα είναι και τη Σταυρούλα στη φωτογραφία. Από την Παντσέλινο τη Παρασκευή φόντο η παλιά πόλη. Να, όχι, δεν έχω ένα λόγο, έχω δύο λόγου.
1: Έχει δύο να πα Καβάλα, λοιπόν.
0: Έλενα από Βασιλείου, καλημέρα. Δημήτρη Παρίσι, είπε, έτσι.
1: Ναι, είπα εγώ, ναι.
0: Και καλή εβδομάδα. Και στην Έλενα, μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά να στείλουμε. Χρήστο Ηλιόπουλο, καλημέρα. Δεν νομίζετε λέει ότι θα αποτελούσε εξυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας αν μετά από δεκαετίες τα κρατικά κανάλια πρόβαλαν επιτέλους την Ελένη του Γκατζογιάννη. Αν δηλαδή αυτή η λογοκρισία έπαβε να ισχύει 9 του 2026. Κοίταξε, πρώτον, η ταινία του Γκατζογιάννη είναι μια πάρα πολύ παλιά ταινία. Είναι από το 85. Έτσι δεν είναι?
1: Από το
0: 85-86.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Με τον Μάλκοβιτς. Ο Μάλκοβιτς, Τζον Μάλκοβιτς, πρωταγωνιστής. Είναι ελεύθερη, νομίζω, στην.
1: Ναι, μπορεί να τη βρει. Δεν είναι
0: στο διαδίκτυο.
1: Ναι.
0: Τώρα, η αναζωπήρωση όλου αυτού του κλίματος, δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, είναι αναγκαίο να.
1: Και οποτεδήποτε γίνεται. Είτε από τη μία από την άλλη πλευρά. Δεν καταλαβαίνω κιόλας γιατί γίνεται.
0: Καλημέρα στον Νίκο το Διβάρη. Από την Άρτα μας στέλνει την καλημέρα.
1: Υπέροχη φωτογραφία.
0: Τέλειες φωτογραφίες μας στέλνει.
1: Πάρα πολύ ωραίες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ξυπνήσω Ρεξάτη πρωί-πρωί και στέλνετε καταπληκτικές φωτογραφίες.
0: Καλημέρα στον Βασίλη το Γεωργάτο. Κυρία Γεωργίου, λέει, χθες το μεσημέρι στην εκπομπή σας στο Air News Radio, χθες εκτάκτως η Μαρία ήταν εδώ.
1: Ναι.
0: Παρακολούθησα την ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον κύριο Τσιλίδη.
1: Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων και Πρακτορείων, ο κύριος Τσιλίδης, και μιλούσαμε για τον τουρισμό.
0: Οι διαπιστώσεις, λέει, είναι καλές, όμως για να αναβαθμιστεί το τουριστικό προϊόν πρέπει να στηριχτεί από επιμελητήρια, συνδέσμους ταξιδιωτικών πρακτόρων, να προωθηθούν σε κάθε περιφέρειες ή δήμους. Βεβαίως, έτσι είναι, έχει δίκιο.
1: Κυρίως χρειάζεται σχέδιο.
0: Δεν γίνεται αναφορά πεπραγμένων δυστυχώς και ότι οι προβλήματα υπήρχαν πριν από χρόνια συνεχίζονται και δυσχεραίνουν το όλο θέμα. Μετράμε αφήξεις χωρίς αντίκρισμα. Συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα, όχι, δεν είναι καθόλου μακροσκελές και είναι και πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Δηλαδή το γεγονός ότι φέτος, θυμάσαι που το λέγαμε, ότι παιδιά καθίστε να κάνουμε ταμείο, είχαμε περισσότερες αυξήσεις αλλά λιγότερα έσοδα, είναι κάτι.
1: Βέβαια. Βέβαια, ο κ. Τσιλίδης είχε μια άλλη ερμηνεία, ότι στις αφήξεις μετράμε τα πάντα. Και αυτόν που έρχεται για μία μέρα στην Ελλάδα και πάει σε κάποιο άλλο προορισμό, που έρχεται για μία έκθεση. Απ' την άλλη, η ακρίβεια δεν πλήττει μόνο τους Έλληνες.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι Ευρωπαίοι. Και προφανώς και αφιλαμβάνουν τα μέτρα τους. Δηλαδή έρχονται για διακοπές, αλλά δεν θα κάνουν όλα τα γεύματά τους έξω.
0: Ο φίλος μας ο Σάκης στέλνει την καλημέρα του.
1: Ζαβολιά όμως. Κάνει ζαβολιά ο Σάκης.
0: Καλό χειμώνα, είσαι ζαβολιάρη. Σάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα.
1: Το έχει σε παρένθεση, διακριτικά το λέει το καλό χειμώνα.
0: Και σε ευχαριστώ πολύ προσωπικά για τα καλά σου τα λόγια. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Έλενα. 21 βαθμοί Κελσίου στην όμορφη πηλαία Θεσσαλονίκη. Ήταν νωρίτερα, Θεσσαλονίκη, ήταν νωρίτερα το μήνυμα. Καλημέρα και στη Χριστίνα την Καραλέκα. Τώρα, μηνύματα και σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Νομίζω πρέπει να τα πω για να μην έχουμε.
1: Γκρίνιες και παραπονά.
0: Και δικαιολογημένα παραπονά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, γιατί δεν θέλουμε. Λοιπόν, καλημέρα να πούμε στην Ευγενία. Μεγάλη καλημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που πολλά μηνύματα. Η Ευγενία λέει κάτω τα χέρια από τον Μπάριο και η ανάσα του είναι πολύτιμη. Βενζίνη αυτή την εβδομάδα 2077 στο Μαρούσι. Να σε καλά, Ευγενίτσα μου. Καλημέρα στο Γιάννη τον Μπακαράκη από τη Ριζούπολη. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Αυγουστίδη που μας στέλνει την καλημέρα του από τη Λέσβο. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Καλημέρα στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Λέει σας αγαπώ, σε εκτιμώ, αλλά μάλλον θα χαλάσουμε τις καρδιές μας για τη ζέστα. Δεν αντέχετε, βρε παιδιά, λέει, εδώ στον κάμπο. Γεια σου, ρε Παρασκευή.
1: Άρα είναι ζέστα και όχι ζέστη.
0: Έτσι λέει. Καλημέρα στον Κώστα τον Παπαδάκη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Λοιπόν, καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη και καλή εβδομάδα. Στην Ποφτή τη Βάλβη. Με χαρά, με αισιοδοξία, με αγάπη, με θετική ενέργεια μας εύχεται, αντευχόμαστε. Στο φίλο τον Αλέξανδρο τον Μουχλή που δίνει το στίγμα της ημέρα. Σήμερα αρχίζουν, λέει, οι μειώσεις 1.700 προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άρχισαν πάλι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ. Άνοδος πετρελαίου. Σήμερα η συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ζέστηκε σήμερα στους 36 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Σου υποσχέθηκα να σου πω μετά, το κρατάω όμως. Μετά το ρεπορτάζ της Έλληνας Καραθάνου, θα σου πω για την ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Καλημέρα και στον Νίκο τον Γκαλία με τα υπέροχα μηνύματά του και τις φωτογραφίες. Τώρα μας θέλει μια φωτογραφία με το νέο εργοστάσιο της Βιολάντας στα Τρίκαλα, όπως λέει, μετά την παραχώρηση σχετικής άδειας στην περιφέρεια Θεσσαλίας.
1: Μάλιστα.
0: Εξέλιξη, λέει, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύει εκ νέου την παραγωγική δυναμικότητα μετά την καταστροφή του κεντρικού εργοστασίου στα Τρίκαλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους, προφανώς ελπίζουμε να τηρηθούν και οι προδιαγραφές ασφαλείας.
1: Και πολύ, πολύ αυστηρά, φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Όπως και σε όλους τους εργοστασιακούς χώρους.
0: Καλημέρα στον Θόδωρο τον Γιαννακόπουλο. Καλημέρα, ετοιμάζονται τα χελιδόνια και το μεγάλο φευγιό. Και μας στέλνει μια πολύ ωραία και χαρακτηριστική φωτογραφία. Λοιπόν, και η Σταυρούλα μας επισημαίνει, παιδιά, να έρθετε στην Καβάλα να μας στείλετε μήνυμα με το φίλο μου το Θύμιο, θα σας πάμε στα καλύτερα. Βρε, θα έρθουμε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, 9 και 42 πρώτα λεπτά, η ώρα να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
0: Και να πάμε να συναντήσουμε την Έλληνα την Καραθάνου. Έχει κάνει ένα ακόμα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Αυτή τη φορά έχει ασχοληθεί με τη φοιτητική στέγη. Έχει πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Και μίλησε με Κόσμο και Κοσμάκη.
1: Για να. Παράγοντες αγοράς.
0: Βέβαια, παράγοντες αγοράς. Έλενα, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα, να είστε καλά, καλή εβδομάδα. Πράγματι, είναι δύσκολη υπόθεση η αναζήτηση της φοιτητικής στέγης. Γονείς και φοιτητές με τους οποίους μιλήσαμε στο Earth News Radio βρίσκουν πολύ ακριβά τα ενίκια. Και αυτό που τονίζουν και οι ειδικοί είναι ότι οι τιμές ανεβαίνουν και δεν κατεβαίνουν. Συγκεκριμένα, να σας πω ότι ένα μικρό διαμέρισμα. Το πολύ 40-45 τετραγωνικά κοστίζει περίπου 400 ευρώ το μήνα σε περιοχές που είναι τα πανεπιστήμια, ενώ σε αρκετές άλλες περιοχές οι τιμές αυτές είναι πολύ πιο υψηλές, ειδικά αν είναι πιο κοντά στη σχολή, αν είναι πιο νεόκτιστο το κτίριο ή αν είναι κοντά στο κέντρο της πόλης. Τα μικρότερα σπίτια είναι δυσέβρετα και αυτό που λένε οι ειδικοί στο Ethnews Radio είναι ότι πολλά από αυτά είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που προσφέρουν. Μία είδηση όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη. Τα σπίτια που βρίσκονται, οι περιοχές που είναι κοντά στο μετρό Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν σημαντική άνοδο στα ενίκια και αυτό που αναζητούν οι γονείς είναι καλή περιοχή, μικρό διαμέρισμα, προσιτό ενίκιο, πολύ δύσκολα όλα αυτά. Πόσο συγκίνεται κατά μέσο όρο ένας φοιτητής στην οικογένειά του για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας? 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα, το λιγότερο, για να καλυφθούν όλα τα έξοδα
0: σε ένα μισθό.
1: Ένα μισθό.
0: 1,5 βασικό κοντά.
1: Ε,
0: 1,5 βασικό.
3: Ναι. Αξίζει να ακούσουμε.
0: Μας λέει τώρα εδώ η φίλη μας, κυρία Γεωργία Παπαδημητρίου, στην Κέρκυρα λέει φτάνουν τα 600 με 800 ευρώ και μάλιστα για 9 μήνες. Και εννοείται μισά στα συμβόλαια. Και μιλάμε τα περισσότερα για τρόγλες. Έτσι μας λέει η κυρία Παπαδημητρίου.
1: Για τους υπόλοιπους τα νοικιάζουν και ναι, χάνεις και την επιδότηση ενοικίου.
0: Για πες μας, Ελένα, τι αξίζει να ακούσουμε.
3: Αξίζει να ακούσουμε τώρα τους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε.
0: Βεβαίως.
3: Και αυτό ακριβώς που ακούσαμε τώρα που διάβασες, Βασίλη. Μας το λένε και οι ειδικοί ότι πολλές φορές ζητάνε στους φοιτητές 9 μήνες έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τους καλοκαιρινούς νοικιάζοντας το ίδιο σπίτι σε τουρίστες. Να ξεκινήσουμε από μια φοιτήτρια η οποία μένει στην Αθήνα ως μόνιμος τόπος κατοικίας. Πέρασε όμως στα Γιάννενα. Είναι η Μιλάνθη Καργάκου. Να δούμε τι μας λέει για το σπίτι που βρήκε.
4: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Οικονομικών Επιστημών, και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη, οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα το νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
1: Μάλιστα. 300 με 450 λοιπόν μας είπε στα Ιωάννα και ακούγεται και καλή η τιμή σε σχέση με άλλες περιοχές.
3: Κατά μέσο όρο τόσο είναι εκεί, ναι. Όμως για να δούμε στην Πάτρα η φοιτήτρια Δώρα Θανασοπούλου με πόσα χρήματα βρήκε ενίκιο.
5: Πέρασε στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38 κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ. Ότι μένω κοντά με τους φίλους μου. Ότι θα μπορώ να μετακινούμε με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. Σκέφτηκα να συγκατοικήσω. Όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων, το υπολογίσαμε περίπου στα 1.200 με 1.300 ευρώ το μήνα. Τα επόμενα χρόνια ή τα επόμενα εξάμηνα έχω σκεφτεί να δουλέψω για να βοηθάω και οικονομικά τους γονείς μου αλλά και εμένα, γιατί καταλαβαίνω ότι η οικονομική επιβάρυνση είναι μεγάλη και όσο μπορώ θα τις διευκολύνω.
0: Μάλιστα,
1: 600. Εδώ και 38 τετραγωνικά, 600 ευρώ είναι το ενίκιο. Βέβαια είναι κοντά στο κέντρο και επιπλωμένο. Άκουσα, αλλά δεν το λες μικρό το ποσό.
3: Εκεί κυμαίνονται οι τιμές στην Πάτρα. Βρήκαμε μία μητέρα όπου η κόρη της θα σπουδάσει στην Ξάνθη. Να δούμε εκεί που κυμαίνονται οι τιμές. Είναι η κυρία Μέρη Μαρινού η οποία μας μιλάει.
6: Η κόρη μου έχει περάσει την αρχιτεκτονική στην Ξάνθη. Τα σπίτια που βρίσκαμε επιπλωμένα πάντα, ζητούσαμε, και εντός κέντρου. Τα καλά σπίτια και επιπλωμένα και σε καλή κατάσταση, οι τιμές τους κινδυνευόντουσαν από 400 μέχρι και 500 ευρώ έφταναν. Μιλάμε για σπίτια πέριξ των 40-45 τετραγωνικών, εκεί ένα φοιτητικό σπίτι. Τελικά καταφέραμε και βρήκαμε αυτό το σπίτι για εμάς και η τιμή του είναι στα 440 ευρώ. Και κοντά στο κέντρο. Το πιο ακριβό σπίτι που βρήκαμε με αυτές τις προδιαγραφές έφτανε γύρω στα 500 ευρώ. Έτσι πως το έχουμε υπολογίσει με το ενίκιο αυτό, με τα έξοδα της διαβίωσής της, λαμβάνοντας υπόψη και τη μετακίνηση που έχει για να έρθει στο σπίτι της, υπολογίζουμε ότι θα είναι γύρω στα 1100 με 1200 ευρώ το μήνα. Είναι πολύ δύσκολα, γιατί λαμβάνοντας υπόψη το ότι είναι ένα σημαντικό κόστος για μια τετραμελή οικογένεια, και υπάρχει και δεύτερο παιδί, το οποίο είναι στο λύκειο.
0: Δεύτερη μαρτύρια, μάλλον καταγραφή έτσι. Άμως που υπολογίζουν οι άνθρωποι με χαρτί και μολύβι γύρω στα 1200 με 1300 ευρώ το μήνα. Τα έξοδα του παιδιού πρέπει να μετικήσει. Έλενα.
3: Και για 4 χρόνια ναι. Το λιγότερο, έτσι.
1: Ναι.
3: Να δούμε τι μας λένε τώρα και οι ειδικοί. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των σπιτιών που αναζητούν οι φοιτητές, πόσα τετραγωνικά όταν απευθύνονται σε μεσητικά γραφεία? Την απάντηση δίνει ο κύριος Ελευθέρος Ποταμιάνος, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων Αθήνας.
7: Παραδοσιακά αυτή η περίοδος είναι η περίοδος έντονης αναζήτησης ακινήτων από τους φοιτητές και από τους γονείς τους. Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δυσέβρετα, είναι πιο ακριβά. Τα μεγαλύτερα κίνητα σε αντιστοιχή ένα τετραγωνικό είναι πιο φτηνά και προτείνουμε πολλές φορές τη συγκατοίκηση 2 και 3 φοιτητών, γιατί κατά αναλογία θα τους έρθει φθηνότερο το μερίδιό τους.
1: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Ποταμιάνο. Εδώ να σταθούμε βέβαια σε αυτό που λένε οι μεσίτες για μεγαλύτερα σπίτια στα οποία μπορούν να συγκατοικήσουν φοιτητές. Και τα βλαστάρια μας δεν το σκέφτονται αυτό να το κάνουν, βέβαια.
3: Επιλέγουν να είναι ο καθένας να έχει την ελευθερία του, την ανεξαρτησία του, να κινείται μόνος του στο σπίτι, γιατί θα πρέπει να μοιραστούν ωράρια, θα πρέπει να συγκατοικήσουν και να υπάρχει κατανόηση.
1: Το τίμημά του αυτό, βέβαια.
3: Ακριβώς αυτό. Αξίζει όμως εδώ να ακούσουμε κάποιες πολύτιμες συμβουλές προς τους γονείς, ώστε να μην πέφτουν θύματα των επιτίδιων, γιατί γίνονται πολλές καταγγελίες στο Σύλλογο, στην Ομοσπονδία Μεσητών, και αυτό μας το λέει ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσητών, είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πηγαίνεις να δεις ένα σπίτι και αυτό το σπίτι το έχουν δει άλλες 4-5 οικογένειες. Δίνεις την προκαταβολή και δεν παίρνεις ποτέ πίσω τα χρήματα, ούτε σπίτι στο τέλος. Για να δούμε τι μας λέει ο κύριος Αθανάσιος Τσουρκανάκης.
8: Αυτό το οποίο παρατηρείται όμως δυστυχώς και φέτος είναι μια αύξηση στα ενίκια. Τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης θα σας πω ότι είναι από 7-10%, κυρίως κοντά στις περιοχές που είναι κοντά στο μετρό, και είναι μικρότερη αύξηση στις παρακείμενες περιοχές. Αυτό το οποίο βέβαια βλέπουμε και φέτος είναι ότι προσπαθούν κάποιοι να μισθώσουν τα ακίνητά τους για 9 μήνες στους φοιτητές και για 3 μήνες να τα χρησιμοποιήσουν βραχυχρόνια, κάτι που βολεύει και στο τελικό συνολικό ετήσιο κόστος. Αυτό που δυσαρεστεί το μεσητικό κόσμο είναι ότι υπάρχουν νούμερα τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα, δεν ανταποκρίνονται και στην κατάσταση των ακινήτων. Και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και στα νησιά, έχουν παλιές κατοικίες κοντά στις σχολές. Και δεν βλέπουμε εκτεταμένη ανακαίνιση, ώστε τα κίνητα να δικαιολογούν και το κόστος του ζητούμενου μισθώματος. Να δώσω κάποιες συμβουλές σε κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε από πλευράς γονιών, από πλευράς υποψηφίων μισθωτών. Έχουν παρατηρηθεί τεράστια προβλήματα από απαταιώνα που έχουν διεισδύσει. Έχουμε συνεχώς καταγγελίες από διάφορα άσχημα συμβάντα που συμβαίνουν. Και εγώ αυτό το οποίο θέλω να συμβουλέψω είναι το εξής. Να ζητήσετε οπωσδήποτε την ταυτότητα και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Θέλω ένα αποδεικτικό το ότι ο ιδιοκτήτης είναι όντως ο κάτοχος του ακινήτου. Θέλω οπωσδήποτε από τους γονείς να ζητήσουν να πληρώσουν μόνο μέσω τράπεζας. Και οπωσδήποτε, οπωσδήποτε σε κάθε περίπτωση να γίνει και ένας έστω μικρός τυπικός τεχνικός έλεγχος στο ακίνητο για να μην υπάρχουν προεκπλήξεις στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Είχε πολύ ενδιαφέρον συμβουλές του.
0: Πολύ. Έλενα, είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι να μας πεις, να ολοκληρώσεις το ρεπορτάζ.
3: Να πω μόνο ότι είναι ένα δύσκολο στοίχημα τελικά η αναζήτηση φοιτητικής στέγης κάθε χρόνο και το οικονομικό βάρος πέφτει στους γονείς που καλούνται να καλύψουν όχι μόνο το ενίκιο αλλά και όλα τα υπόλοιπα έξοδα της φοιτητικής ζωής.
0: Έτσι είναι, και βέβαια εμείς θα συνεχίσουμε την έρευνά μας, να δούμε πώς θα εξελιχθεί τώρα όλη αυτή η ιστορία. Και αν αναμένεται και κάτι από την πλευρά της κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά
1: να ανακοινωθεί κάτι, εκτός από την επιδότηση του ενοικίου. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να έχει συμβόλαιο όμως για να πάρει την επιδότηση.
0: Βέβαια, προφανώς. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως η λύση είναι φοιτητικές εστίες, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Ναι, όχι κατά. Δεν χωράνε όλοι οι φοιτητές σε φοιτητικές εστίες.
1: Τουλάχιστον για αυτούς που έχουν αντιμετωπίζουν
0: τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Γιατί υπάρχουν παιδιά που περνάνε σε μια σχολή, τη υποτίμησή του και δεν μπορούν οικονομικά να πάνε και χάνουν τη σχολή.
0: Λοιπόν, ο εξορθολογισμός της αγοράς στέγης βέβαια είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα. Έτσι, δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, είναι προφανές.
1: Αφορά τους πάντες.
0: Αφορά τους
1: πάντες. Τα νέα ζευγάρια, τα παιδιά που πάνε να στήσουν μια καινούργια οικογένεια, οι οικογένειες οι οποίες μένουν.
0: Και αφορά και εκπαιδευτικούς και ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να μετοικήσουν για λόγους επαγγελματικούς. Ας πούμε, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής να πάει σε ένα νησί. Για να δούμε τώρα με πόση ευκολία θα βρούνε, γιατί ξέρεις, έχουν αρχίσει ήδη να ψάχνουν και δεν βρίσκουν. Ή τους ζητάνε κάτι τρελά νίκια. Ή ένας γιατρός, για παράδειγμα. Ας πούμε, γκρινιάζουν οι άνθρωποι στις εσχατιές της χώρας ότι δεν έχουν γιατρούς, αλλά όταν πάνε οι άνθρωποι αυτοί να νοικιάσουν σπίτια, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα αδιανόητη. Ας πούμε να τους ζητάνε κάτι απίστευτα τρελά νοικία. Ποσά.
1: Απίστευτα, ναι. Να νοικιάζουν στην Αθήνα και μάλιστα λοιπόν. σε καλές περιοχές. Έχω την βέβαια για τους εκπαιδευτικούς και τους γιατρούς. Ισχύει το διπλό ενίκιο σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Επιδότηση διπλού ενίκιου. Δύο ενίκια
0: σε κάποιες
1: δηλαδή.
0: Περιοχές.
1: Σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλες.
0: Λοιπόν, για πάμε. Δεν μου έχεις πει τίποτα για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Έλα να σου πω τώρα γρήγορα.
0: Σήμερα, ναι.
1: σήμερα υπογράφεται στο
0: Ισραήλ, στο
1: Τελαβίβ. Ποια είναι η λογική αυτού του προγράμματος που έχουμε ακούσει τόσα. Είναι ένα ενιαίο δίκτυο ραντάρ, αισθητήρων, κέντρων διοίκησης, ηλεκτρονικών συστημάτων, υπερσύγχρονο έτσι όπως το περιγράφω. Ναι. Τι κάνει αυτό, τι μπορεί να κάνει. Εντοπίζει οποιαδήποτε απειλή κινείται σε συγκεκριμένο χώρο και αποφασίζει και πώς θα το αναχαιτήσει. Δηλαδή έχει ένα σύνθετο σύστημα που αποτελείται από πλέον ενημερωμένα ραντάρ, αισθητήρες, γιατί φαντάζομαι και απλούς αισθητήρες. Κέντρο διοίκησης. Το κέντρο διοίκησης είναι αυτό που αποφασίζει πώς θα αναχαιτήσει. Ηλεκτρονικά συστήματα. Ηλεκτρονικά συστήματα διαφορετικών τύπων πυράβλων. Γιατί πια τα αμυντικά συστήματα ξέρουμε πια ότι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σύνθετα. Και τι αναχαιτίζει. Από μικρά drones, μαχητικά αεροσκάφη, μέχρι πυράβλους και βαλιστικούς πυράβλους, όχι απλούς πυράβλους και βαλιστικούς πυράβλους.
0: Τα ξέρεις τα πολεμικά αυτά όλα.
1: Άψογα, αν δεν ήμουν διαβασμένη με τις σημειώσεις που θα σου έλεγα τώρα.
0: Ενημερωμένη σε βλέπω πολύ.
1: Δεν είμαστε στην τηλεόραση, θα με βλέπετε που διαβάζω το κειμένο μου, γιατί δεν τα ξέρω καλά.
0: Να σου πω, αποκαταστάθηκε λέει η βλάβη στην τηλεματική εκεί του ΟΑΣΑ που είχαν κάτι προβλήματα, έβγαλε ανακοίνωση ο οργανισμός. Και λέει, τα τηλεματικά, ξέρεις, αυτά που βλέπεις πότε θα έρθει το λεωφορείο, το τρόλι κλπ.
1: Το λέγαμε την Παρασκευή, ξέρω ναι. Ότι όλο το Σαββατοκύριακο δόθηκε ένας αγώνας με τους ειδικούς στην πληροφορική.
0: Αποκαταστάθηκε.
1: Για να αποκατασταθεί το πρόβλημα, γιατί ήταν μια πολύ. Ήταν κυβερνοεπίθεση καταρχάς.
0: Ναι, αποκαταστάθηκε.
1: Δεύτερη κυβερνοεπίθεση.
0: Ναι.
1: Μάλιστα είναι εξαιρετικά σύνθετη.
0: Λοιπόν.
1: Είναι πάρα πολύ χρήσιμη τηλεματική. Εγώ το χρησιμοποιώ, ξέρεις. Έχω κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό μου.
0: Α, και τα βλέπεις αυτά.
1: Και βλέπεις, ναι, επιλέγεις τη γραμμή η οποία σε ενδιαφέρει και βλέπεις και είναι και εξαιρετικά ακριβές ως σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σου λέει σε 3 λεπτά θα έρθει το λεωφορείο, σε 3 λεπτά έρχεται.
0: Όλα αυτά στην Ελλάδα, ρε παιδί μου.
1: Κι όμως.
0: Μ' αφήνεις άφωνο.
1: Καλά, σε άλλες χώρες το έχουμε πει δεκαετίες πριν.
0: Μ' αφήνεις άφωνο.
1: Πάλι καλά που το έχουμε τώρα.
0: Και σε άλλα είμαστε εμείς μπροστά, να ξέρεις, ας πούμε, στα ψηφιακά. σε αυτά τα GovGR και λοιπά, μην φανταστείς ότι είναι και εκτιμένα στην Ευρώπη, έτσι, ναι. Το λέω...
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Γιατί πολλοί έχουν... Ναι, δεν είναι
1: εκτιμένα. Να σου θυμίσω και την πλατφόρμα που είχαμε για τα εμβόλια, θα πάθουν κάτι τώρα κάποιοι που μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Επί κορονοϊού, πώς κλείναμε τα ραντεβού, πώς και τα λοιπά, θυμάσαι ότι ήμασταν πρωτοπόροι στην
0: Ευρώπη. Καλά, αυτό, ναι, εντάξει, αλλά σου λέω και σε άλλα.
1: Στο COVID.
0: Λοιπόν, ναι, να λέμε και τα καλά. Εντάξει,
1: όπου λοιπόν. Υπάρχουν.
0: Μην κατηγορηθούμε και εμείς ότι είμαστε στη συμμορία της μιζέριας.
1: Όχι, αλλά ξέρεις, θέλει και μια ισορροπία εδώ. Δεν βλέπουμε μόνο καλά. Εμείς δεν βλέπουμε. Ευτυχώς είμαστε γκρινιάριδες.
0: Ναι.
1: Εκφύσεως γκρινιάριδες, οπότε βλέπουμε και τα κακά. Λοιπόν, έλα, πάμε.
0: Πάμε, φεύγουμε. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή ημέρα.
0: Να προσέχετε τον εαυτό σας και να χαμογελάτε. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεσα ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει ως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ωρών, η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Σήμερα υπογράφεται στο Τελ Αβίβ η συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και τα E-Patriot. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμησης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλ Μινχάντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν, χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Ένα υπερδεξαμενόπλιο προσέκρουσε σε 2 θαλάσσιες νάρκες κατά τη διάρκεια παράνομης απόπειρας να διασχίσει τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου μετά την άνοδο σχεδόν 3%, πάνω από τα $90 το βαρέλι το Brent. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο έβριμα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα. Μία Γερμανίδα φέρεται να δηλώσει ότι το έμβριο ήταν δικό της και είχε πεθάνει περίπου 8 μήνες νωρίτερα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 17 αγνοωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 242 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Νέο κύμα ανησυχίας προκαλεί στο Νεπάλ η άνοδος της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποντεκόσι λίγες ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι αρχές προειδοποίησαν την Κυριακή για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών και κάλεσαν τους κατοίκους των πληγισών περιοχών να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Καιρός. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία, άνεμοι 7 μποφόρ στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: €200 το κινητό. €300 η ΔΕΗ. Πόσο η επισκευή γυαλιών? Είστε τρελή. Άι σάιντ, αγάπη μου. 9 στις 10 επισκευές γυαλιών δωρεάν εκεί. Και πόσες φορές θα σου το πω. Είναι συμβεβλημένο με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αγάπη μου.
4: Άι σάιντ οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή.

0: μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου, γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Συνδεόμαστε με το Ερτ News Radio 105,8. And when we put a foot wrong.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, καλό τέλος του μήνα. Και καλό χειμώνα. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου αυτή η ευχή, αρκεί να είναι όντως καλός. Λοιπόν, το πρώτο συμπέρασμα των διακόπων νομίζω είναι ότι δεν μας έφαγαν λαγοκέφαλοι, έτσι. Τσίπησε κανένας λαγοκέφαλος κάποιον. Εμένα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να κολυμπάω και με μάσκα, η αλήθεια είναι ότι δεν είδα και κανέναν από αυτούς τους μεγάλους. Νομίζω ότι πρέπει να είδα τους μικρούς. Άλλα συμπεριφέρονται όπως όλα τα ψάρια. Όταν σε βλέπουν τα πλησιά, σηκώνονται και φεύγουν. Λοιπόν, οπότε επειδή υπήρξε και το προηγούμενο διάστημα για κάποια μικρή περίοδο έτσι λίγο μια υπερβολή ως προς αυτήν την είδηση, και γιατί αλλημονόμασταν, μπαίναμε στη θάλασσα και ανησυχούσαμε ότι κάτι θα μας τσιμπήσει. I don't remember much at all. These words were echoing. Το άλλο συμπέρασμα των διακοπών είναι ότι όλη η Ελλάδα είναι ωραία και καλό είναι όπου δεν έχετε πάει να φροντίσετε με κάποιο τρόπο να πάτε, αλλά σαν την Πελοπόννησο.

Και το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι εγώ δεν άκουσα κανένα να μιλάει για πολιτικά, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, λόγω και της δουλειάς, λίγο τα site τα παρακολουθούσα, άκουγα και εμάς εδώ στο ραδιόφωνο, υπήρχε μια πολιτική ζήμωση, δεν είδα να ενδιαφέρει τόσο πολύ τον κόσμο στις διακοπές του. Δηλαδή, το να σε πρίζουν πού θα πας να φας και να έχουν πέσει πάνω από τα site αξιολόγησης,

Το είδα. Το πιο παραλία είναι η καλύτερη. Και κουβέντες περί ανέμων και υδάτων. Ναι, για πολιτικά δεν ξέρω, μόνο αυτήν την άνθρωπο που κάνω παρέα. Αλλά και αυτό, εσύ που είσαι δημοσιογράφος, πες μας. Δεν το άκουσα.

Και από αυτά τα πρώτα συμπεράσματα, το τελευταίο είναι ότι... Εντάξει, θες λεφτά στις διακοπές. Δηλαδή, υπάρχει τρόπος να περάσεις πολύ ακριβά, εύκολος, αν έχεις λεφτά. Υπάρχει τρόπος να μαζευτείς και λίγο, αλλά αυτό που κάναμε πιτσιρίκια, όσα είχαμε στην τσέπη και τη βγάζαμε μια εβδομάδα, δεν υπάρχει.

Εν τω μεταξύ, αλήθεια είναι, και περνάμε τώρα και στα κανονικά θέματα, γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Νότια Πελοπόννησο που πήγα εγώ πάρα πολύ, στη Μάνη και στη Μυσσηνιακή και στη Λακωνική και δεξιά από τη Μυσσηνία, κάποτε πήγαινε νίκαια σε ένα δωμάτιο, ήταν λίγο μαζεμένη η τιμή, αλλά ήταν και το δωμάτιο, να είχαμε να λέγαμε. Η αλήθεια πια είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ρίξει και τεράστια ποσά για να τα κάνουν, να τα κάνουν πέτρα, να έχουν σε air condition, κουζίνες, ωραία θέα, ωραίες εισόδους, ωραίες παροχές. Είναι δύσκολο πια να επιστρέψουμε στο 40 ευρώ την ημέρα το δίκλινο και να είναι και σούπερ. Μήπως όσοι μπορούν να σταματήσουν να τα ανακαινίζουν, αφήστε τα όπως είναι. Μόνο στρώμα αλλάξτε. Για να υπάρχει και μια διακύμανση.

0: nothing but this.
1: Αυτή η εβδομάδα και κάτι από την επόμενη θα έχει αρκετή έκθεση Θεσσαλονίκης με τις επισκέψεις των πολιτικών αρχηγών, με τις συνεντεύξεις, με τα προγράμματα τα οποία θα ακουστούν. Είναι παραδοσιακά έτσι ένα πολιτικό δεκαήμερο θα έλεγα, γιατί όλα τα κόμματα ανεβαίνουν πάνω και όλα αξίζουν να ακουστούν. Και μπορεί να γίνει και μια πολιτική συζήτηση, να γίνει και ένας απολογισμός, να δούμε και λίγο τις προσδοκίες, αν και γεγονός νομίζω είναι ότι πια οι πολίτες δύσκολα τσιμπάνε όταν κάποιος θέλει να δώσει προσδοκία, γιατί στις εκλογές ψηφίζουμε και αυτό που περιμένουμε να γίνει, αξιολογούμε και αυτό που έχει γίνει αλλά και αυτό που θες να γίνει, αλλά δύσκολα πια νομίζω ότι ένας πολίτης τσιμπάει όταν ακούει μεγαλεπίβολα σχέδια, τρομερές παροχές και λύσεις για όλα τα προβλήματα, ακόμα και για αυτά που δεν υπάρχουν.

Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι μια εξάπως πολιτική εβδομάδα για να γίνει μια πολιτική, πραγματικά πολιτική συζήτηση και όχι κουτσομπολό παραθυράτη. Οπότε νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον όλοι να παρακολουθήσουμε. Ο καθένας κάτι θα καταλάβει, κάποιο συμπέρασμα θα βγάλει. Γιατί είναι και πάρα πολλά τα κόμματα, έτσι, και αυτά που ήδη είναι στη Βουλή και αυτά τα οποία φιλοδοξούν να μπουν. Καλό είναι να τους ακούμε. Όσο πιο πολύ ακούμε, τόσο πιο πολλά συμπεράσματα βγάζουμε, συγγνώμη. Και αυτό το δείχνουν, αν θέλετε, και κάποιες δημοσκοπήσεις που κάποιους τους εκτόξευαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τώρα. Μπαίνει, δεν μπαίνει. Το όποιο κόμμα. Είναι τρομερό αυτό που έγινε στην Κερίνια, κυρίες και κύριοι, στο Καταμαράν. Μέχρι τώρα είναι 8 νεκροί, 18 οι αγνοούμενοι. Και δυστυχώς όταν υπάρχουν τόσοι πολλοί αγνοούμενοι, ανάμεσά τους θα υπάρχουν και θύματα. Από τους 267 επιβάτες, το Καταμαράν, λένε οι τουρκικές αρχές, είναι, και οι αρχές των κατεχομένων, είναι στα 514 μέτρα. Το τρομερό το οποίο προκύπτει από αυτή την ιστορία είναι ότι ενώ είδανε ότι έχει πρόβλημα, ότι κινδυνεύουν οι επιβάτες, δεν υπήρξε σωστή και οργανωμένη διαχείριση να ενημερωθούν, να βάλουν τα σωσίβια, να εγκαταλείψουν με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο το πλοίο. Κάποιοι λένε ότι έφυγε και πρώτος ο καπετάνιος. Αυτά όμως τώρα θα γίνουν ανακρίσεις και θα φανεί αν συνέβη ή όχι, γιατί σε υπό τέτοιες συνθήκες ακούγονται πάρα πολλά. Αλλά από τα βίντεο τουλάχιστον που βγαίνουν και από τις, τις πρώτες δηλώσεις των ανθρώπων που διασώθηκαν, ήταν φανερό ότι τίποτα δεν έγινε οργανωμένα, τίποτα δεν έγινε με μέθοδο. Άλλοι είχαν πάει στη θάλασσα, άλλοι μένανε πάνω στον αποδηγισμένο καταμαράν. Το προσωπικό έδειξε να μην έχει εκπαίδευση που είναι κανονικά και υποχρεωτική, αλλά και κάτι το οποίο σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις πρέπει να γίνεται καταρχήν και να σώσουν οι ίδιοι το ίδιο το πλήρωμα τη ζωή του, γιατί αυτά μπορούν να τύχουν και χωρίς επιβάτες μέσα. Η φράση «χήμα στο κύμα» εδώ βρήκε την απόλυτη εφαρμογή, δυστυχώς όμως με κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

Έχετε υπόψη σας ότι όσο λείπαμε, οι συμμορίτες σταμάτησαν τη δουλειά τους. Πολύ δε περισσότερο αυτές οι οποίες έχουν επενδύσει στις τηλεφωνικές απάτες. Διαπιστώνεται ότι όχι μόνο αυξάνονται, αλλά γίνονται και πιο εφάνταστες ότι εξελίσσονται, οπότε θέλει τεράστια, τεράστια, πραγματικά τεράστια προσοχή. Καταρχήν εγώ θα έλεγα οτιδήποτε, οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω σταθερού τηλεφώνου, ας το προσπεράσουμε πλήρως. Βέβαια, οι νεότεροι δεν τα σηκώνουν καν. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου. Οι παλαιότεροι όμως, στους οποίους, στους μεγαλύτερους, στους οποίους στοχεύουν, τα σηκώνουν, γιατί έτσι είχαν μάθει. Και εκεί γίνονται τα περισσότερα. Λοιπόν, εκπαίδευση όλοι, στο να μην τίποτα το ακραίο δεν θα μας ανακοινωθεί ποτέ από το τηλέφωνο, όπως δεν μας το λέγανε τόσα χρόνια, θα μας το πούνε τώρα. Δεν πρόκειται ποτέ να σε πάρει καμία δημόσια υπηρεσία στο σπίτι να σε ενημερώσει. Έχουμε εξελιχθεί λίγο σε αυτό το τομέα, αλλά στέλνουν κανένα mail. Και όσοι έχουν συγγενικά πρόσωπα τα οποία είναι και ευάλωτα, γιατί στοχεύουν πάρα πολύ σε ανθρώπους με ευαισθησίες, με ασθένειες, με λίγη άνοια, λίγο Alzheimer, προσπαθούν να χτυπάνε και σε αυτά, έτσι. Εκεί περισσότερο το νου μας, όσο και όπως μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας.

Για όσους τώρα γυρίσατε και δεν είχατε πολύ επαφή με την επικαιρότητα, να σας πούμε δυστυχώς τα πολεμικά μέτωπα όπως τα αφήσαμε έτσι τα βρίσκουμε και στην Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος στη διάρκεια ξεπερνάει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και στην Ουκρανία συνεχίζονται οι επιθέσεις ένθεν και κήθεν και δεν υπάρχει καμία διάθεση έστω να ξεκινήσουν κάποιο είδους συνομιλίες, τίποτα. Το ίδιο γίνεται και στο Ιράν, όπου στα λόγια όλα πάνε καλά. Στην πράξη, όπως θα θυμάστε.

Μία από τις εξελίξεις είναι ότι αφού η Αμερική πια διοικεί τη Βενεζουέλα, κανόνισε να έχει πρόσβαση στα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια. Αυτά είναι αποδεδειγμένα ότι υπάρχουν στη Βενεζουέλα, έτσι. Ότι υπάρχει αυτός ο ορυκτός πλούτος, τον οποίο δεν μπορούσε η χώρα να τον αξιοποιήσει. Τώρα με τη βοήθεια, σε εισαγωγικά, αμερικάνικων εταιριών θα αξιοποιηθούν, αλλά θέλει χρόνο αυτό. Φαντάζομαι θα μιλήσουμε σε λίγο και με ειδικούς, γιατί θα μπορούσε να αλλάξει πάρα πολλά στις παγκόσμιες ισορροπίες προς το καλό, έτσι. Δηλαδή ότι δεν θα εξαρτάται τόσο πολύ αυτό το 20% από το Ορμούς και τον μπάχαλο που συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά αυτά δεν γίνονται σε μία μέρα.

Είναι η εθνική μπάσκετ σήμερα προσπαθεί να προκριθεί στο παγκόσμιο. Επειδή γίνανε κάποιες γκέλες με θεωρητικά πιο εύκολες ομάδες, γιατί τίποτα ποτέ δεν είναι εύκολο. Σήμερα παίζουμε με την Ισπανία, την οποία πρέπει να κερδίσουμε, καθώς και τα υπόλοιπα παιχνίδια, για να καταφέρει η ομάδα να πάει στο παγκόσμιο κύπελο, από το οποίο έχει πάρα πολλά χρόνια να απουσιάζει. Αλλά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δύσκολα περνάμε. Δεν είναι όμως αδύνατον. Και από το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται με το Παναθηναϊκό Λεβαδιακό. Όχι, ανάποδα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Που αν κρίνω από την εικόνα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη, έχει παίξει με διάφορους Λεβαδιακούς αυτή την περίοδο. Ντέρμπι, ντερμπάρα. Και αν ο Λεβαδιακός παίζει όπως έπαιζε πέρυσι. Εν τω μεταξύ, αν ξέρει κανείς καλύτερα από μένα, μπορεί να μου εξηγήσει κάτι το οποίο δεν το έχω καταλάβει. Με το Λέτο 10 μέτρα πιο δίπλα, γιατί γυρνάμε δεξιά και αριστερά και ψάχνουμε Παναθηναϊκούς προπονητές στην Ευρώπη.

δεν είναι ότι έφερε χθες ισοπαλία με την ΑΕΚ. Άμα βλέπατε λίγο και το παιχνίδι, αυτές οι ομάδες χθες ήταν περίπου ισάξιες. Τι θα γίνει αν δώσεις το λέτο τον μπάτσο του Παναθηναϊκού? Λοιπόν, προληπτική γκρίνια λέγεται αυτή, πριν καν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.

Κοιτάξτε, όχι ότι δεν περιμένει τα πάντα από το Τραμπ, αλλά ένα ηγέτη μια τέτοια χώρα να κάθεται να ανεβάζει βιντεάκια AI και μάλιστα αυτού του περιεχομένου, καλό θα ήταν να μην το είχαμε δει. Έχει κάνει και χειρότερα βέβαια.

Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, και καλώς ήρθατε στο Ερτιμς Radio σε 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Παρανίδου διαλέγει τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδανη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να το κάνετε χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση μέσω Viper. Πληκτρολογείτε Ερτ News Radio και αμέσως μετά ανοίγει ο διάβλος προκειμένου να μπορέσετε να στείλετε τα μηνύματά σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειωμένες έως 30% από σήμερα τιμές στο ράφι των σούπερ μάρκετ σε περίπου 1.700 καταναλωτικά αγαθά, καθώς τίθεται σε ισχύ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα κίνησης. Στο Τελ Αβίβ υπογραφές για τη Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα που συμπεριλαμβάνονται στην ασπίδα του Αχιλλέα. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε συνέντευξη του Υπουργός Εξωτερικών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είπε ότι εντός των επόμενων μηνών θα γίνει πόντιση του καλωδίου. Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς, στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και με ντρόουν εναντίον αεροπορικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνοωμένων μετά την ανατροπή καταμαράν ανοιχτά της Κερινίας στην κατεχόμενη Κύπρο. 8 νεκροί μέχρι στιγμής, 249 διασωθέντες. Συνελήθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Και ο καιρός, γενικά αίθριος ως 35 βαθμούς θερμοκρασία, στην Αττική ως 32 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Πάμε λοιπόν στο πρώτο δεκάλογο για αυτή την εβδομάδα. Στο νούμερο 10, ο νέος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο οποίος έλεγε όσο ήταν δήμαρχος ότι τα εκλεπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα χωρίς όρους. Έγινε πρωθυπουργός, τον ξαναρωτήσαν και είπε: α, τι να σας πω, αυτά τα θέματα τα χειρίζεται το μουσείο. Έκανε δηλαδή την περίφημη κολοτούμπα. Έτσι, για να θυμόμαστε πως όταν δεν κυβερνάς, όλα είναι εύκολα. Όταν πάρεις το τιμόνι, όλα είναι δύσκολα. Στο νούμερο 9, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κλείνει σήμερα την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, παίζοντας με το Λεβαδιακό. Πάντως, με το Λεβαδιακό της Τσεχίας, κατά τύχη προκρίθηκε. Για να δούμε τον αυθεντικό. Στο νούμερο 8, ο Ινδουιστής Μοναχός έδωσε όρκο να μείνει 12 χρόνια όρθιος. Είναι ήδη 5 χρόνια που δεν έχει κάτσει. Τα πόδια του έχουν παραμορφωθεί από το πρίξιμο για να μπορέσει να κρατήσει όρθιος, τον δένουν με αλυσίδες και άλλους τρόπους που τον κρατάνε σε αυτή τη θέση. Γιατί το κάνει? Γιατί πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει την πνευματική ολοκλήρωση και την επικοινωνία με το Θεό Σίβα. Ο οποίος Θεός, όποιος και είναι αυτός, δεν έχει κανένα πρόβλημα με όσους κάθονται. Αντιθέτως, αν δεν κάθεσαι, μοιράζει θρόμωση. Αλλά όπως βλέπετε, υπερβολές και ακρότητες υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες. Στο νούμερο 7, ο Χαμενεΐ, ο οποίος κάλεσε τις μουσουλμανικές χώρες να ενωθούν κατά του κοινού εχθρού, δηλαδή του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης κάλεσε το λαό του Ιράν να ξεπεράσει τα όποια προβλήματα με την ηγεσία της χώρας και να ενωθεί μαζί της. Αυτό μπορεί να το πετύχει, γιατί αν ο λαός δεν τον ακούσει, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι τρόποι, διωχμή, φυλακής, εκτελέσεις. Με τους άλλους είναι το δύσκολο. Στο νούμερο 6, ο Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε τεράστια συμφωνία με τη Βενεζουέλα και το πετρελαϊκό της απόθεμα. Η οποία Βενεζουέλα συμφωνεί, αν και δεν χρειάζεται να την ρωτήσουμε. Στο νούμερο 5, 400 πλοία και 6.000 ναυτικοί που είναι εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούς, τα οποία είναι ανοιχτά. Αλλά τους αρέσει πάρα πολύ εκεί και δεν φεύγουν. Στο νούμερο 4, ο κύριος Σαμαράς, που δια του εκπροσώπου του είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θυμίζει Πασόκ με ολίγων από λάος. Εντάξει, δεν τη λες και κορυφαία ανάλυση. Ούτε και ισχυρό κίνδυνο για να κάνει νέο κόμμα, το οποίο φανταζόμαστε θα θυμίζει ολίγων από πολιτική άνοιξη. Στο νούμερο 3, ο πρίγκιπας Βίλιαμ της Μεγάλης Βρετανίας πήγε σε ένα νοσοκομείο, γυροκομείο, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, την Κέιτ Μίτλετον. Μία κυρία, η οποία όποτε πάει στο γυροκομείο πιάνει μια συζήτηση, μεγάλη κυρία, τον είδε, άρχισαν λέγανε τα δικά τους, βλέπει δίπλα και τη γυναίκα του και του λέει: η βοηθό σου. Ναι, απάντησε η Κέιτ, εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί οι Βρετανοί έχουν χιούμορ και το χιούμορ ως γνωστό σε βγάζει πολλές φορές από δύσκολες καταστάσεις. Αν και η ερώτηση ήταν εύκολη, του είπε: η κοπέλα βοηθό σου, για σκεφτείτε να του κάνει τη δύσκολη ερώτηση. Τι δουλειά κάνει για να έχει βοηθό? Στο νούμερο 2, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατά την οποία όλοι θα μας σώσουν, και μάλιστα θα μας σώσουν και κάθε χρόνο. Και στο νούμερο 1, το διαβάσαμε κάπου, θα σας το μεταφέρουμε, γιατί νομίζουμε ότι είναι μια καλή προσέγγιση σε ένα πρόβλημα αυτών των λίγων ημερών. Αυτών των λίγων ημερών που όλοι σιγά σιγά επιστρέφουν από τις διακοπές. Εάν λοιπόν δείτε κάποιον, πάτε στη δουλειά για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στο δρόμο, και σας πει πάχινες, τότε πρέπει να αρχίσετε και να περπατάτε 1 χιλιόμετρο την ημέρα. Σε 10 μέρες θα είσαστε 10 χιλιόμετρα μακριά του.

κάνει ο κόσμος άμα δεν ξέρει τι να κάνει τα λεφτά του. Η Μαρία Κάρεϊ λέει για να είναι σίγουρη στις πτήσεις ότι θα έχει ησυχία, κλείνει όλη την πρώτη θέση που τους κοστίζει κοντά στα 100.000 δολάρια. Η Μαντόνα στα αεροπλάνα παίρνει δικό της σεφ για να της φτιάχνει το σούσι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

0: Και περνάς καλά?
1: Δυστυχώς όχι. Την καλή ζωή δεν μπορείς να την αγοράσεις με τα λεφτά. Τα οποία φυσικά βοηθάνε, αλλά δεν διασφαλίζουν τίποτα περισσότερο από έναν. Τώρα εγώ είχα ξάδελφος ο οποίος είναι από τη Μάνη, έπαιρνε τη βαρκούλα το πρωί, πήγαινε, ψάρευε αυτά που έπιανε, γύριζε με τους φίλους, τα τρώγανε. Νομίζω περνάει καλύτερα από το σούσι της Μαντόνα. Όσο λείπαμε, κυρίες και κύριοι, όσοι λείπανε, υπήρξε μία απόφαση για το Facebook, Meta λέγεται τώρα η εταιρεία, το λέω έτσι για να συνεννοούμαστε, όπου 29 πολιτείες του έκαναν μία μήνυση. Και τι έκανε το ο Ζούκερμπεργκ? Προτίμησε να μην γίνει δίκη. Διότι αν γινόταν η δίκη, ποιος ξέρει τι θα ακουγότανε, τι εμπειρογνώμονες, τι έρευνες, και αυτά που τον κατηγορούσαν θα πολλαπλασιάζονταν, σύνοτι θα διαρκούσανε. Έτσι λοιπόν, μια υπόθεση που μάλλον τη θεωρούσε χαμένη, προτίμησε να πάει σε ένα συμβιβασμό, κάτι που είναι πολύ συνηθισμένο στα αμερικανικά δικαστήρια, να πληρώσει 16,5 δισεκατομμύρια, που δεν είναι, και είναι μεγάλο ποσό, αλλά όχι για το Ζούκερμπεργκ, να τελειώσει αυτή η ιστορία και να αλλάξουν όμως πάρα πολλά πράγματα, ειδικά ό,τι αφορά στους ανηλίκους. Όσοι ήσασταν εδώ, σίγουρα έχετε ακούσει αρκετά από τους συναδέλφους προηγούμενες μέρες. Τώρα που γυρίσαν περισσότερο, νομίζουμε ότι αξίζει να το δούμε αυτό το θέμα, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά και στο να ανοίξουν τα σχολεία. Θα ακούσουμε πάλι μια αναζωογόνηση των μέτρων για το τι γίνεται με το κινητό κτλ. Στο σχολείο. Πέρυσι πέσανε εκατοντάδες αποβολές για τα κινητά. Αλλά το κυριότερο είναι ότι πια νομίζω ότι όλοι έχουμε αντιληφθεί πως έχει διαμορφωθεί μια εντελώς καινούρια και άγνωστη κουλτούρα με όλα αυτά τα social media, τα αποτελέσματα της οποίας αυτής της κατάστασης θα τα δούμε στο μέλλον. Τώρα μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Ο κύριος Πατσάκης είναι καθηγητής πληροφορικής, διευθυντής στο Εργαστήριο Κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Πατσάκη?
2: Καλή σας μέρα, τι κάνουμε?
1: Λοιπόν, με αυτή την απόφαση το Facebook, εκτός από το να δώσει χρήματα, πρέπει και να συμμορφωθεί, έτσι. Και μιλάμε για όλες τις πλατφόρμες τώρα, και Instagram και TikTok και τα λοιπά, ό,τι ελέγχει, και εγώ πιστεύω θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, αφού έχουμε πλέον και αυτή την ιστορία.
2: Γενικότερα αυτό εδώ πέρα είναι μια απόφαση ότι θα πρέπει να συμμορφωθούν όλοι εκ των προτέρων, δεν είναι. Απλά αυτό εδώ πέρα είναι μια παραδοχή για τα αποτελέσματα τα οποία έχει ουσιαστικά το...
1: Μιλάμε για να το εξηγήσουμε, να το διευκρινίσουμε, ότι μπορεί να είναι διαδεδομένες πλατφόρμες τύπου TikTok, Instagram και τα λοιπά. Στην πραγματικότητα υπάρχουν όμως καμιά πενταριά, έτσι, που τα παιδιά πότε στη μία, πότε στην άλλη, οπότε νομίζω αφορά τους πάντες αυτή η απόφαση.
2: Εδώ πέρα λοιπόν να έρθω να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα η απόφαση και το τι έχει υπογραφεί είναι αποκλειστικά δεσμευτικό για τη Μέτα. Mm-hmm. Έτσι δεν αφορά τους υπόλοιπους. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις και πλέον κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι ουσιαστικά παραπέμπουν στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος στα κοινωνικά δικτύα και ότι θα πρέπει σιγά σιγά να συμμορφωθούν ως προς αυτές τις αποφάσεις. Και να αλλάξουν τις πολιτικές τους πάρα πολύ. Εγώ θα πω το εξής. Το βασικό το οποίο κρατάω εγώ από αυτό τον εξωδικαστικό συμβασμό είναι μια παραδοχή. Μια παραδοχή η οποία δηλώνει ενοχή, ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω φτιάξει κάτι το οποίο γνωρίζω ότι κάνει κακό. Εδώ πέρα λοιπόν είναι τα πιο σημαντικά πράγματα τα οποία θα πρέπει να κρατήσουμε. Δεν είναι πλέον στο... θέμα συζήτηση, το θέμα ότι ξέρεις κάτι, το συζητάμε 5 ερευνητές ή 5 οργανισμοί και βλέπουμε να υπάρχει θέμα, να υπάρχει ουσιαστικά και παραδοχή από την εταιρεία ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα. Και πρόβλημα εθισμού. Δεν συζητάμε για τα υπόλοιπα προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό των κοινωνικών δικτύων.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την απόφαση, θα αλλάξουν κάποια πράγματα στην καθημερινότητα των χρηστών, ειδικά των ανηλίκων, έτσι, απέναντι στα social media, ή μάλλον τα social media απέναντί τους. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούν να τους στέλνουν ειδοποιήσεις, δε σε αυτό, δε σε εκείνο, δε στο άλλο, από μια ώρα και μετά. Σωστό?
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι τις ώρες του σχολείου δεν θα στέλνουν.
2: Εδώ πέρα τώρα είναι λίγο μπερδεμένο το πράγμα, γιατί παραδείγματος χάρη μπορείτε να μου πείτε ποιες είναι οι ώρες του σχολείου, με την έννοια
1: ναι,
2: ότι
1: ναι,
2: αν
1: ναι, ναι, μπορώ, μπορώ, δίκιο, μπορώ.
2: Θα πρέπει, όχι, προσέξτε ότι θα σας πω, γιατί θα πρέπει να μπει σε διαδικασία ότι θα πρέπει να επιβεβαιώσει ναι. το από ποια χώρα είσαι, για να μπορώ ναι. να γνωρίζω ποιες είναι οι ώρες του σχολείου.
1: Ναι, τίποτα. Και τι έγινε, ας το επιβεβαιώσει.
2: Μέχρι τώρα,
1: κύριε Πατσάκη, έχουν διηλύσει, δηλαδή τώρα εγώ που σας μιλάω, ας πούμε. Μπορώ να πω, πριν έλεγα για τον Παναθηναϊκό, θα μου στείλει, με ακούει το τηλέφωνο και θα μου στέλνει προσφορά για εισιτήρια διαρκείας και δεν μπορούν να κάνουν αυτά. Μπορούν και να τα κάνουν.
2: Κοιτάξτε να σας πω κάτι, από ένα σημείο και μετά υπάρχουν και αρκετά προβλήματα τεχνικά.
1: Θα δηλαδή, τα λύσουν, δεν πειράζει, θα τα λύσουν.
2: Χρειάζεται και κάποια, πώς να το πω, χρειάζονται κάποιες διαδικασίες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν μόνο τους ίδιους. Να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Εγώ για να επιβεβαιώσω το ποια είναι η ηλικία κάποιου χρήστη, πώς ακριβώς θα το κάνω.
1: Νομίζω η απόφαση έλεγε ότι, πια, ότι θα ανοίγουν θα συμμετέχουν και οι γονείς στο να ανοίξει ένας λογαριασμός.
2: Βλέπετε λοιπόν, αυτό ήταν μια πολύ ωραία διατύπωση. Θα συμμετέχουν και οι γονείς, δεν είναι μόνο μόνο τους μπορούν να το κάνουν. Αν λοιπόν παραδείγματος χάρη ο γονιός δεν έχει βάλει γονική να παρακολουθεί ουσιαστικά το parental mode εντός αγωγικών στο κινητό. Δεν μπορεί να είναι το κοινωνικό δίκτυο να γνωρίζει ότι αυτό εδώ πέρα ανήκει πράγματι σε ένα νέο.
1: Κύριε Πατσάκη, αυτές οι δυσκολίες υπάρχουν, τις διαπίστωσε και η Αυστραλία, αλλά δεν είναι ξεπέραστες. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει, σκεφτείτε τι τεχνολογικά άλματα κάνανε για να φτάσουμε να ανοίγουμε τα κινητά μας και να έχουν όλα αυτά τα μπλιμπλίκια μέσα. Θα τα βρούνε. Θα τα βρούνε.
2: Μ' αρέσει η προσέγγιση σας. Παρ' όλα αυτά δημιουργεί αρκετά θέματα. Γιατί παραδείγματος χάρη το να γυρίσω, να ελέγξω ποιος είναι ο καθένας, πάει να πει ότι χρειάζομαι εντός αγωγικών και την κατάθεσή του λόγω GDPR. Αν δεν υπάρχει, πώς μπορεί να γίνει.
1: Κύριε Πατσάκη, δεν ξέρω εσάς σας έχει τύχει να κουτσομπολεύετε έναν άνθρωπο και μετά να σας έρχεται πρόταση να γίνετε φίλοι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα έχουν λυμμένα αυτά. Δεν, είναι θέμα θέλησης. Δεν είναι θέμα διαδικασίας.
2: Μιλάτε τώρα με κάποιον ο οποίος έχει πάρει CV για το γεγονός ότι μπορεί να ανοίγει το μικρόφωνο χωρίς άδεια.
1: Λοιπόν.
2: Οπότε κάτι γνωρίζω. Δεν είναι
1: όχι, το ξέρω ότι το γνωρίζετε και δεν νομίζω ότι είναι θέμα τεχνολογικό. Είναι θέμα καθαρά απόφασης. Όπως νομίζω ότι και η εταιρεία κατάλαβε ότι μια τέτοια δίκη μάλλον θα την εκθέσει περισσότερο.
2: Ασφαλώς.
1: Και γι' αυτό προτίμησε να δώσει αυτά τα χρήματα που δίνουν και λίγα, αλλά εντάξει, δεν θα καταστραφεί κιόλας. Και να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι το θέμα είναι ότι αυτές οι αποφάσεις βοηθάνε και εμείς να καταλάβουμε. Όταν καμιά φορά δίνεις το κινητό στο παιδί σου για να ησυχάσεις λίγο, να ηρεμήσει και αυτό και τα λοιπά, ότι αυτό έχει συνέπειες όμως μακροπρόθεσμα.
2: Αυτό, γι' αυτό είπα το πιο σημαντικό. Εδώ πέρα έχουμε μια παραδοχή μιας εταιρείας ότι κάνει κακό. Και ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι μια εταιρεία εμέσως παραδέχεται ότι υπάρχει εθισμός. Το να πούμε ότι υπάρχει εθισμός στο αλκοόλ, στην νικοτίνη ή οτιδήποτε. Καταλαβαίνουμε τι ακριβώς σημαίνει. Μια ερώτηση η οποία κάνω βασική είναι εθισμός εδώ πέρα σε τι ακριβώς. Στην κατανάλωση περιεχομένου, στη δημιουργία περιεχομένου. Και αν συζητάμε για περιεχόμενο, τι ακριβώς περιεχόμενο. Τι περιλαμβάνει αυτό. Αυτές είναι οι πιο ουσιαστικές συζητήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν για να καταλάβουμε το φαινόμενο καλύτερα. Mm-hmm. Γιατί όταν έχουμε κάποιον ο οποίος λέει ναι, φτιάχνω κάτι το οποίο κάνει κακό, εθίζει, πολύ ωραία. Σε τι ακριβώς. Δεν έχουμε απαντήσει το σε τι ακριβώς. Στα κοινωνικά δικτύα είναι μια πολύ γενική απάντηση.
1: Για, κοιτάξτε, πάντως έχει διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται ζητήματα στα παιδιά, δηλαδή διάσπαση προσοχής, έτσι, επειδή όλα αυτά αλλάζουν συνέχεια και μαθαίνουν όλη αυτή τη διαδικασία να κρατάει λίγα δευτερόλεπτα και να πηγαίνουν στο επόμενο. Κοινωνικοποίησης. Δηλαδή ο εθισμός από μόνος ότι κάθισε πολλές ώρες εκεί σε κάνει λιγότερο κοινωνικό. Στρέφει το, νομίζω, το κέντρο του ενδιαφέροντος μας από τα πρόσωπα στα μηχανήματα. Δηλαδή δεν ψάχνουμε ένα φίλο να τον γνωρίσουμε για να μας γνωρίσει, αλλά διαδικτυακά. Εντάξει, άμα τα βάλουμε κάτω είναι αρκετά, δεν και λίγα.
2: Είναι πάρα πολλά, αλλά επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής αυτό το οποίο κάναμε ήταν να μελετάμε περιπτώσεις και σε μικρή κλίμακα. Δεν είχαμε πολύ μεγάλη κλίμακα. Το γεγονός τώρα ότι κάποιος παραδέχεται ότι κάνει κακό, θα πήγαινε και σε ένα επόμενο βήμα. Αφού το παραδέχεται ότι κάνεις κάποιο κακό, μπορείς να μου ανοίξεις και να καταλάβω εγώ μέσα από την πλατφόρμα σου με δεδομένα σε τι μέγεθος έχει γίνει αυτό το κακό.
1: Ναι. Νομίζω αυτό ίσως και είναι και ένας από τους λόγους που απέφυγαν τη δίκη. Για να μην πάνε σε τέτοιες διαδικασίες.
2: Ακριβώς. Ή το να μην εμφανιστεί. Το γεγονός ότι δεν θα βγει κάτι δημόσια δεν πάει να πει όμως ότι δεν θα γίνει. Γιατί πράγματι κάποιος όταν φτάνει στο σημείο να κάνει κάτι τέτοιο, ενδεχομένως θα πρέπει σύντομα να κοιτάξει και τις λύσεις. Και τις λύσεις εγώ που δημιούργησα το πρόβλημα δεν μπορώ να τις δώσω. Ενδεχομένως χρειάζομαι εξωτερικούς, κάποιους εκτός από εμένα για να με βοηθήσουν να δω τι γίνεται, ή τουλάχιστον στο πλαίσιο λογοδοσίας, παιδιά ελάτε να με βοηθήσετε να δώσουμε μια λύση. Και εκεί πέρα θα φανούν πολύ περισσότερα, γιατί η κλίμακα, ακόμα και το γεγονός ότι κάποια πράγματα μπορεί να είναι τοπικά, άλλο περιεχόμενο καταναλώνεται στην Ελλάδα, άλλο στην Αμερική, άλλο στην Ιταλία, ναι, άλλο στην Ασία ή στην Αυστραλία. Αυτά εδώ πέρα θα πρέπει να μελετηθούν σε βάθος για να καταλάβουμε το πού χτυπάει το πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, μην το μελετάμε και πολύ όμως, γιατί ώσπου να το μελετήσουμε εμείς αυτό θα έχει αλλάξει, θα έχει πάει παρακάτω και... Το ξέρετε αυτό με τις σκέψεις, έτσι. Λοιπόν, και φυσικά νομίζω ότι το επόμενο είναι οι ίδιοι οι γονείς. Θέλω να πω ότι επειδή και οι γονείς είναι και αυτοί οι άνθρωποι δραστήριοι με το κινητό στο χέρι, δεν ξέρω μήπως τα μέτρα πρέπει να απευθύνονται και στους ενήλικους.
2: Το πρόβλημα πρώτα ξεκίνησε από τους ενήλικους. Δηλαδή, ναι, προετοιμάστε ότι νομίζω και παλιότερα γινόταν χαμός ότι ο Τάδε είπε αυτό στον Τάδε. Τώρα κάνουμε ακόμα και το. Ο Τάδε έκανε like στις ομάδες, ειδικά τώρα που είναι μεταγραφές, μια και ασχοληθήκατε με αυτό. Ναι. Ο Τάδε έκανε like στον Τάδε, άρα θα έχουμε μεταγραφή, δεν θα έχουμε. Ναι. Φανταστείτε τώρα τι σημαίνει στα παιδιά.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό σε μια οικογένεια να μην βλέπουν τους γονείς πολλή ώρα πάνω στα κινητά. Γιατί και όταν είσαι στο κινητό σου δεν είσαι με το παιδί σου. Αλλά το θεωρεί ότι εντάξει, φυσιολογικό. Okay, είμαστε όλη την ώρα στο κινητό μας.
2: Εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει μια διάκριση, νομίζω. Γιατί παραδείγματος χάρη, ένα μέρος της δουλειάς για πολλούς είναι μέσω του κινητού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια διάκριση το ότι ο μπαμπάς ή η μαμά ασχολείται με το κινητό λόγω της δουλειάς. Ένα. Ναι. Δύο, για να κάνει αυτό το οποίο θέλω να κάνω κι εγώ, να είναι παραδείγματος χάρη στα κοινωνικά δίκτυα. Άρα, τι μου φωνάζεις. Εδώ πέρα λοιπόν είναι προφανές ότι αν δεν δώσω εγώ ο ίδιος το παράδειγμα, το ξέρεις κάτι, δεν κάνω αυτό το οποίο λέω στο παιδί, δεν πρόκειται να έχω το αντίστοιχο τόσο στο αποτέλεσμα. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος του τι έχει το παιδί εγκατεστημένο. Τι ακριβώς περιεχόμενο κοιτάζει, και το να δίνω μια ξεκλείδωση συσκευή σε ένα παιδί και να του λέω γεια σου, κάνω ό,τι θέλεις, δεν είναι σωστό. Δεν είναι υπεύθυνο να το πω έτσι. Είναι ένας πραγματικά άλλος κόσμος το διαδίκτυο. Το να αφήνουμε τα παιδιά ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να είμαστε δίπλα, να τους δείξουμε κάποια πράγματα έστω στοιχειωδώς, είναι τουλάχιστον ανεύθυνο και επικίνδυνο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πατσάκη. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καθηγητής πληροφορικής και διευθύντης του εργαστήριου κυβερνοασφάλισης του Πανεπιστήμιου του Πειραιά, ο κύριος Πατσάκης. Κρατήστε αυτό που είπε, ότι το να αφήνεις ένα παιδί ανήλικο, τώρα μιλάμε έτσι, ανεξέλεγκτο στο διαδίκτυο, είναι σαν να το παίρνεις, να πηγαίνεις στην Ομόνια και να του λες: καλά, κάτσε εδώ, θα φτάσω πάνω σε 5 ώρες. Δεν λέω ότι θα πάθει τίποτα, αλλά το κάνεις, δεν το κάνεις.

Επίσης η δικαιολογία ότι οι ίδιοι γονείς δουλεύουν από το κινητό. Για πόσους ισχύει δηλαδή, πόσοι πραγματικά δουλεύουν και το κινητό τους είναι τόσο σημαντικό εργαλείο που και στο σπίτι πρέπει να είσαι από πάνω.

Πάμε μελωδικά, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε και τη σκέψη σας γύρω από αυτό. Μπορείτε να στέλνετε στο Viper Earth News Radio και να τα διαβάσουμε αργότερα στην επόμενη ώρα. Πάμε μελωδικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σήμερα υπογράφεται στο Τελ Αβίβ συμφωνία για την ανάπτυξη του νέου αντιαεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλλέα, ένα από τα πλέον φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Τα νέα αντιαεροπορικά συστήματα σε 28 μήνες θα έχουν αναπτυχθεί διαλειτουργικά με όλα τα συστήματα τα οποία έχει παραλάβει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ αλλά και η Πάτριοτ. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσή από την Τουρκία θα υπάρχει μια απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Υπρού, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκίνηση η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν κοινή κατανόηση για τη σημασία του έργου και πώς θα αναπτυχθεί. Δεν υπάρχει γνωστό χρονοδιάγραμμα και σαφή στοιχεία σχετικά με νομοθέτηση γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Είναι ζήτημα εσωτερικής κατανάλωσης, διευκρίνησε ο Υπουργός. Από σήμερα ξεκινούν οι μειώσεις τιμών σε περίπου 1.700 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δώσει άμεση ανάσα στα νοικοκυριά και να περιορίσει την ακρίβεια. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36% στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου, ενώ κάθε προϊόν που θα ενταχθεί θα πρέπει να παραμείνει στη λίστα για τουλάχιστον 2 μήνες. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Νέοι κωδικοί προστίθενται συνεχώς. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Θέμα ίσως και ορών η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πάνω από 2 ευρώ η τιμή του πετρελαίου κίνησης αλλά και της αμόλυβδης βενζίνης. Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τις τιμές του πετρελαίου σχεδόν 3% πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κράτος σε παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ζουρκετών κοντά στα στενά του Ορμού στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμασαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ, ενώ οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα. Οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εφόρμης εναντίον της αεροπορικής βάσης Αλμιν Χαντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα και ελικόπτερα. Ο Ιρδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν χωρίς να υπάρξουν θύματα ή υλικές ζημιές. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 18 αγνωμένων μετά την ανατροπή επιβατικού καταμαράν 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Τουλάχιστον 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους, 249 άνθρωποι έχουν διασωθεί. Συνελήφθησαν ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος. Σε εξέλιξη έρευνες για το μακάβριο εύρημα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, αστυνομικοί εντόπισαν νεκρό έμβριο μέσα σε μία βαλίτσα μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για άτομα που δεν αποχωρούσαν και φέρεται να έκαναν χρήση ναρκωτικών. Προσήχθησαν 6 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το έμβριο ήταν δικό της.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός σήμερα με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Έρτσα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
4: Άκου τώρα.
3: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
6: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Την Ζακύνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Πού πήγαν τα λεφτά?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Πού πήγαν τα λεφτά?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Και ξαναρωτάω, πού πήγαν τα λεφτά?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν. Πού πήγαν τα λεφτά?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Για ποιους και για ποιες τσέπες? Πού πήγαν τα λεφτά? Για ποιους και για ποιες τσέπες? Πού πήγαν τα λεφτά?

Είναι πάντα κοντά σας ο δικός σας σταθμός, η ΕΡΤ Ζακύνθου. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα, 31 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, έφτασε εσείως, λέμε τώρα, η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Και από αύριο ημερολογιακά, φθινόπωρο, 1η Σεπτεμβρίου και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Και η ζωή συνεχίζεται. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Ξημερώνει και βραδιάζει πάντοτε στον ίδιο το σκοπό. Μια θερμή καλημέρα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στην καλή μας φίλη και ακροάτρια που δίνει και αυτή το δικό της αγώνα, την κυρία Σούλα Βαρυπάτη εκεί στα Καμίνια. Πήρε να ευχηθεί και στον Αλέξανδρο Λάση που χθες είχε τη γιορτή του. Να του ευχηθούμε και εμείς από αέρος, όχι σαλάμι, αέρος από Λευκάδα, χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί. Μάλιστα, Σταύρο Λιβέρη, βαρίστο, μαχιάσαμε από τα γλυκά και τα κεράσματα. Δηλαδή δεν είμαι σε θέση να κάνω εκπομπή σήμερα.

Είναι καλοπροαίρετο το πειράγμα. Εντελώς. Καλημέρα σε αυτόν τον άδικο, μάταιο και παράλογο κόσμο. Γελάω συχνά με αυτά που λέω. Αν και είναι για γέλια και για κλάματα μαζί η κατάσταση. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα εφέμενε. Καλημέρα Άννα Καποδίστρια, μάνα του Λόχου, στις μουσικές επιλογές. Είσαι η παλιότερη τώρα εδώ μέσα, ε? Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Καλημέρα και στη Χαρούλα Μιλωνά, την πρώην προσταμένη του σταθμού. Είναι πάντα κοντά μας, πάντα επικοινωνούμε, πάντα έχουμε μια καλή, φιλική, ζεστή και συναδελφική σχέση με τη Χαρούλα Μιλωνά. Καλημέρα στη Χαρούλα Μιλωνά. Την αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και για τα τηλεφωνήματα. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114 για τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, την κριτική σας, τα παραπονά σας, τα προβλήματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας, για οτιδήποτε θέλετε. Βρίσκεται την Άρτης Ακίνθος στα social media, σε Facebook, Instagram, X και ξέρω και TikTok. TikToker όλη μέρα. TikTok όλη μέρα, TikToker όλη μέρα. Κάποτε είχαμε το ξύσιμο, τώρα έχουμε το TikToker. Και ξέρετε τι παθαίνουμε από το πολύ, ναι. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο AirTeco, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο στα email του σταθμού AirTzakynthu παπάκι και όχι χινάκι air.gr. Airazek 1 παπάκι yahoo.gr. Είπαμε ποιοι είμαστε. Είπαμε ή δεν είπαμε, Αλέξανδρε Δάση. Είπαμε. Μείνετε συντονισμένοι. Και δεν θα χάσετε. Λοιπόν, πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Ιδιαίτερες καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Σε αυτούς που δεν έχουν φωνή ή προσπαθούν να τους κλείσουν το στόμα ή έχουν μάθει να ζουν με κλειστό το στόμα. Πάμε λίγο στο διατάφτα. Λοιπόν, το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος, επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, διατύπωση Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, σε προχθεσινή συνέντευξη τύπου το Σάββατο στα γραφεία της παράταξης, όπου και παρέθεσε μια σειρά από στοιχεία για την οικονομική και τεχνική εξέλιξη του έργου, θέτοντας αρκετά ερωτήματα που, όπως τονίστηκε, πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Μάλιστα, η παράταξη έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

του προγράμματος Αιώνια Νησιά 2021-2027, ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Παρακαλώ, δεδομένου ότι το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Μιλάμε για ένα έργο εγκαταλελειμμένο, ανολοκλήρωτο και αφημένο στην τύχη του. Στην αρχική του τοποθέτηση, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας Γιώργος Τσουρνάκης, μιλώντας για την πρωτοβουλία της παράταξης που αφορά σε ένα ανολοκλήρωτο, όπως είπαμε και πριν, έργο, τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τόσο τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, όσο και ένα βασικό αγαθό όπως η ίδρυυση για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών. Την αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων του συγκεκριμένου έργου και της σχετικής αναφοράς, που τα έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας, έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Παλιά Καραβάνα στα Κοινά, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του, Ανδρέας Ξένος, ο οποίος επισήμανε το αίτημα διερεύνησης της νομιμότητας της εκτέλεσης της επίβλεψης της πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του έργου. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ο κ. Ξένος ότι το έργο είχε αρχικά ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020 και ακολούθως εντάχθηκε ως έργο γέφυρα στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027. Ειδικότερα, η σύμβαση μετά την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία ανήλθε σε 1.550.987,97 τέλος πάντων, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, για να μην σας τρελαίνουμε με νούμερα, με ανάδοχο την εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος και ΣΥΑ ΑΕ, ενώ το συμβατικό φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει περίπου 7,8, περίπου 8 χιλιόμετρα αγωγού, 3 αντλιοστάσια, 2 δεξαμενές και 2 συστήματα αυτοματισμού. Όπως έγινε γνωστό, ο ιδιοκτήτης της αναδόχου εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο, Αλαβέρας Φίλιππος και ΣΥΑ ανώνυμη εταιρεία, με διακριτικό τίτλο Αρτέρα ΑΕ, έχει φύγει από τη ζωή. Σύμφωνα τώρα με τον κύριο Ξένο, το βασικό ερώτημα αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο 1.521.658,54 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απέμενε προς πληρωμή ποσό περίπου μόλις 29.329 ευρώ. Μάλιστα, επισήμανε ότι παρά το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης, εξακολουθούν να υφίστανται ουσιώδη ερωτήματα και εκκρεμότητες αναφορικά με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ελεγχθεί η ακρίβεια των επιμετρήσεων, η ορθότητα των πιστοποιήσεων και η αντιστοίχηση των πληρωμών με το πραγματικά εκτελεσθέν έργο, καθώς έχουν πληρωθεί, και εδώ είναι το θέμα, εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία του έργου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η παράταξη, η αρχική συμβατική ημερομηνία περάτωσης ήταν τον Οκτώβριο του 2023 και ακολούθησε παράταση έως τον Ιούνιο του 2024, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΙΑΣ, τον Νοέμβριο του 2024 το έργο παρουσιάζονταν ακόμη ως σε εξέλιξη, με σημαντικό μέρος των εργασιών να εκκρεμεί. Επίσης, ένα ακόμη στοιχείο που αναδείχθηκε από τη Δύναμη Ελπίδας έχει να κάνει με την επιτόπια επαλήθευση που πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά από 17 έως 19 Ιουνίου 2026. Αντικείμενο του ελέγχου ήταν η επιβεβαίωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης και των υποέργων της. Η παράταξη διευκρινίζει ότι η δική της αυτοψία δεν αποτελεί τεχνική πραγματογνωμοσύνη και ότι τα ευρήματα που παρουσιάζει δεν συνιστούν από μόνα τους απόδειξη παρατυπίας, αφού, όπως υποστηρίζει, τα στοιχεία θα πρέπει να αξιολογηθούν πρώτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε συνδυασμό με τον πλήρη τεχνικό και οικονομικό φάκελο του έργου, που δεν έχει στην διάθεσή της η παράταξη και ζητά πρόσβαση σε αυτόν. Τέλος, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας Γιώργος Τσουρνάκης τόνισε ότι η παράταξη υπερψήφισε τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, ενώ έθεσε και το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι ανεξάρτητα από την τελική αξιολόγηση των στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές, η Δημοτική Αρχή οφείλει να λογοδοτεί για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα και τις υποδομές του νησιού, ενώ στην ίδια κατεύθυνση ήταν οι τοποθετήσεις και των υπόλοιπων μελών της. Μιλάμε για ένα έργο πάνω από 1,5 εκατομμύριο που έχει πληρωθεί περίπου το 98,1% του ποσού που αντιστοιχεί
υλοποίηση του έργου, αλλά είναι ανολοκλήρωτο και πολλές εργασίες δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν γίνει σχετικές πληρωμές. Και ένα έργο που υποτίθεται ότι το έχει αναλάβει τώρα γνωστός τοπικός εργολάβος, εκλεκτός της Δημοτικής Αρχής. Και δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Και ό του θαύματος, και καθόλου τυχαίο δεν νομίζω, την ίδια μέρα με τη συνέντευξη τύπου ή την επομένη, βρέθηκαν στην περιοχή μηχανήματα, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, υποτίθεται να κάνουν κάποιες εργασίες κτλ. Εκεί. Το θέμα το έχει φέρει ούκο λίγες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, Διονύσης Κλάδης, καθώς κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή και δει από την περιοχή του Αγίου Λέοντα, γιατί διαμαρτύρονται και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Μαρίνας. Με τις σωλήνες στους δρόμους, ανοιγμένα σκαμμένοι δρόμοι, σωλήνες στη μέση του δρόμου και μπορεί να προκληθεί και κάποιο ατύχημα. Επίσης, το ίδιο θέμα έχει φέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όχι μόνο μία φορά, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων, συμπολίτης μας, Παναγιώτης Σοφός. Η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν πολλές και διάφορες φήμες για το πού πήγαν τελικά οι πληρωμές εργασιών που δεν έχουν γίνει και πού πήγαν τελικά τα λεφτά. Την ίδια ώρα λοιπόν που ήταν σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου και λίγο μετά είχαν συγκεντρωθεί ή του Δήμου στο Δημαρχείο, όπως μάθαμε, ενδεχομένως ήταν εκεί και ο βουλευτής, και παρακολουθούσαν, γιατί είχε ζωντανή μετάδοση, τη συνέντευξη τύπου για να δουν τι ακριβώς θα υποθεί, για να υπάρξει και ανάλογη αντίδραση, παύλα απάντηση. Λοιπόν, σε απαντητική ανακοίνωσή της με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη», η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου αναφέρει τα εξής. Σε μια ακόμα πολιτική, όπως επαναλαμβάναν διαρκώς, Σαββατιάτικη φιέστα, λέει Σαββατιάτικη φιέστα για τη συνέντευξη τύπου της Δύναμης Ελπίδας έγινε Σάββατο πρωί, η Δύναμη Ελπίδα, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, επέλεξε να σηκώσει μπουχό, ψάχνοντας προφανώς πεδίο πολιτικής εξάσκησης. Σε μια παρουσίαση όπου επικεφαλής και οι αντιμαχούμενοι μεταξύ του σύμβουλοι του προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα ακόμα παραμύθι με αφορμή ένα έργο υψίστης σημασίας όπως αυτό ενός αγωγού ίδρυυσης, ένα έργο που διατρέχει αρκετές δημοτικές αρχές και κληρονομήσαμε, καθώς είχε ξεκινήσει και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή επί των ημερών του Νικητά Ρετάκη, ο οποίος υπήρξε παράλληλα και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Είδαμε, αναφέρει η Δημοτική Αρχή, μια προσπάθεια εμπλοκής μιας αυτοδιοικητικής πολιτικής ενημέρωσης με την κεντρική πολιτική σκηνή, όπως δήλωσε στέλεχος του σχεδιασμού τους. Παρουσίασαν στοιχεία χωρίς ουδέποτε να έχουν απευθυνθεί επίσημα στις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να λάβουν θεσμικά και επίσημα τις απαντήσεις που χρειάζονταν. Όταν απευθύνονται του Δήμου ή της Δύναμης Ελπίδας, τους απαντούν, όπως τονίστηκε στη συνέντευξη τύπου, ότι μπορούν να μπουν στη διάβια και αυτό αρκεί. Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι το έργο ολοκληρώνεται και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ολοκληρωμένες απαντήσεις σχετικά με το έργο από τις υπηρεσίες μας, χωρίς επικοινωνιακά πολιτικά πυροτεχνήματα. Άλλωστε, η τοπική αυτοδιοίκηση απαιτεί σοβαρότητα, έργα και θεσμική ευθύνη, στοιχεία που δυστυχώς απουσιάζουν σταθερά από τις επικοινωνιακές ασκήσεις επί χάρτου της αντιπολίτευσης. Αυτή ήταν η απάντηση της Δημοτικής Αρχής. Πείθεστε εσείς από αυτή την απάντηση, ναι ή όχι? Τα σχόλια και τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα, υπάρχει ανταπάντηση από τη Δύναμη Ελπίδας με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Πού πήγαν τα λεφτά». Το γάρ πολύ της αμηχανίας γεννά επικοινωνιακή παραφροσύνη, αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας ανταπαντώντας στην ανακοίνωση απάντηση της Δημοτικής Αρχής. Η Δημοτική Αρχή, αντί να απαντήσει στα συγκεκριμένα στοιχεία και ερωτήματα που θέσαμε, επέλεξε να μιλήσει για φιέστες, παραμύθια και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Εμείς δεν κάναμε φιέστα, καταθέσαμε στοιχεία και ζητήσαμε έλεγχο. Δεν κατηγορήσαμε κανέναν, δεν προδικάσαμε παρατυπίες, ζητήσαμε απαντήσεις. Και όταν μιλάμε για ένα έργο συμβατικού τιμήματος 1.550.987,97 ευρώ, δηλαδή πάνω από 1,5 εκατομμύριο, από το οποίο έχουν ήδη πληρωθεί
πληρωθεί 1.521.658,54 ευρώ, δηλαδή το 98,1%, το ερώτημα είναι απολύτως εύλογο. Με το 98,1% του συμβατικού τμήματος να έχει ήδη πληρωθεί, δεν είναι ευχέστα να ρωτάμε. Είναι υποχρεωσή μας να γνωρίζουμε τι πληρώθηκε, τι εκτελέστηκε και τι πιστοποιήθηκε. Αν όλα έγιναν σύμφωνα με τη μελέτη, τη σύμβαση, τις επιμετρήσεις και τις πιστοποιήσεις, ας δοθούν τα επίσημα στοιχεία και ας μιλήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ελεκτικές αρχές. Η ίδια η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν απαντήσεις από τις υπηρεσίες. Τις περιμένουμε. Γιατί όταν πρόκειται για δημόσιο κλίμα, οι χαρακτηρισμοί δεν απαντούν στα ερωτήματα. Τα στοιχεία απαντούν. Η δύναμη ελπίδα θα συνεχίσει να κάνει αυτό που οφείλει απέναντι στους πολίτες, να ελέγχει, να ρωτά και να ζητά διαφάνεια και λογοδοσία. Δεν φοβόμαστε τον έλεγχο, τον ζητάμε και μέχρι να δοθούν απαντήσεις, το ερώτημα παραμένει πού πήγαν τα λεφτά με κεφαλαία γράμματα. Και ερωτηματικό στο τέλος.

Ας αυτή την τραγουδάρα να παίξει. Και έρχονται και άλλες υποθέσεις. Έτσι λέει η δύναμη ελπίδας. Χοντρένει το παιχνίδι στα του Δήμου. Και μην περιορίζεστε μόνο στα του Δήμου, γιατί ό,τι συμβαίνει στα του Δήμου έχει και άλλη αντανάκλαση στο τοπικό πολιτικό σκηνικό. Ενίοτε φτάνει και σε κεντρικό επίπεδο, μην νομίζετε.

τραγουδάρα, έτσι. Εξομολογήσου τώρα για τις αμαρτίες σου. Όλοι αμαρτωλοί. Που λέει και μια ψυχή μετανοείται με το σταυρό στο χέρι. Έρχεται η Δευτέρα, παρουσία, τι ψυχή θα παραδώσετε. Ακούμε την τραγουδάρα.

0: την αμέριστη συμπαράστασή μας, τουλάχιστον σε εφραστικό επίπεδο, στο δοκιμαζόμενο λαό του Νεπάλ. Λοιπόν, σε λίγη ώρα από τώρα θα επικοινωνήσουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκη, τον Ανδρέα Ξένο. Να περάσουμε να ακούσουμε αρχικά ένα απόσπασμα από την αρχική τοποθέτηση που έκανε στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, Γιώργος Τσουρουνάκης, αναφορικά με το έργο, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας.
1: Μιλάμε για το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Το λέω ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει η μελέτη. Ένα έργο που δεν είναι καινούριο. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, έχει περάσει από διαφορετικές προγραμματικές περιόδους και έχει απορροφήσει σημαντικά ποσά δημοσίου χρήματος. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ απλό ερώτημα που αφορά πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Πού βρίσκεται σήμερα το έργο και τι έχει τελικά κατασκευαστεί? Γιατί δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε έργο. Μιλάμε για ένα έργο ζωής για τους κατοίκους των ορεινών χωριών μας. Μιλάμε για το νερό που τόσο σημαντικό είναι για τον τόπο μας. Και την ίδια στιγμή που ένα έργο με αυτό το αντικείμενο έχει διανύσει μια τόσο μακρά διαδρομή και έχουν καταβληθεί σημαντικά ποσά. Υπάρχουν κάτοικοι στις περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης και αναγκάζονται να προμηθεύονται νερό με υδροφόρες, πληρώνοντας από το υστέρημά τους τεράστια ποσά. Αυτό είναι ένα ζήτημα που απαιτεί απαντήσεις. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσα χρήματα προβλεπόταν ή πόσα χρήματα πληρώθηκαν. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς κατασκευάστηκε, τι πιστοποιήθηκε, τι πληρώθηκε και ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση του έργου. Για το λόγο αυτό καταθέτουμε συγκεκριμένα στοιχεία και ζητάμε από τις αρμόδιες ελεκτικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν συνολικά την πορεία του έργου. Η αξιολόγηση των στοιχείων και τα συμπεράσματα ανήκουν στις αρμόδιες αρχές. Εμείς έχουμε υποχρέωση ως Δημοτική Παράταξη να αναδεικνύουμε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και να ζητάμε απαντήσεις όταν υπάρχουν εύλογα ερωτήματα. Στη συνέχεια, ο συνάδελφός μου, ο Ανδρέας ο Ξένος, θα παρουσιάσει αναλυτικά τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, την οικονομική και τεχνική πορεία του έργου, ως και τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τα ζητήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να διερευνηθούν. Γιατί στο τέλος της ημέρας υπάρχει μία απλή απέτηση των πολιτών. Τα χρήματα που δόθηκαν για το νερό να έχουν γίνει έργο και το έργο να έχει γίνει νερό για τους ανθρώπους των ορεινών. Και όχι μόνο. Αυτό ζητάμε. Διαφάνεια, έλεγχο και απαντήσεις.
0: Και γιατί να ολοκληρωθεί το έργο? Ας αφηθεί στην τύχη του και ας μείνει έτσι όπως είναι. Αυτό εξυπηρετεί κάποιους. Αυτούς που εμπορεύονται το νερό στη Ζάκυνθο, λέει μια ψυχή σε ένα μήνυμα. Μετά του Γιώργου Τσουρουνάκη, επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα από την εκτενή παρουσίαση του όλου θέματος που έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Ξένος. Όλη η εισήγησή του είναι στη διάθεσή μας, καθώς μοιράστηκε σε όλους τους συναδέλφους που ήταν εκεί με όλα όσα αναφέρονται και στη σύνδεξη τύπου και με μια σειρά από εστοιχεία, ερωτήματα κτλ. Να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
2: Η παρουσίαση αυτή αφορά αναφορά η οποία έχει συντάξει ο συνδυασμός δύναμη ελπίδας και έχει ήδη σταλεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27. Επίσης κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, μιας και το θέμα αφορά χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Το θέμα, όπως προαναφέρθηκε, αφορά αίτημα διερεύνησης της νομιμότητας της εκτέλεσης, της επίβλεψης, της πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου έργου αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Αντικείμενο της αναφοράς, με την παρούσα αναφορά ζητείται η διενέργεια πλήρους ελέγχου σχετικά με την εκτέλεση, την επίβλεψη, την πιστοποίηση εργασιών, την οικονομική διαχείριση και τις πληρωμές του συγκεκριμένου έργου. Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 14-20 και στη συνέχεια εντάχθηκε ως έργο γέφυρας στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27. Η παρούσα αναφορά βασίζεται σε στοιχεία που προκύπτουν από αποφάσεις και έγγραφα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, από αναρτήσεις στο πρόγραμμα Διάβγεια, από δημόσια διαθέσιμα έγγραφα, καθώς και από επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκτέλεση του έργου. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ανωτέρων στοιχείων προκύπτουν σοβαρά και εύλογα ερωτήματα ως προς το κατά πόσον το φυσικό αντικείμενο του έργου που πιστοποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε αντιστοιχεί πλήρως τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, έχει καταβληθεί στον ανάδοχο ποσό ύψους 1.521.658,58 ευρώ, επί συνολικού συμβατικού τμήματος 1.550.987,97. Υπολείπεται δηλαδή ακόμη να πληρωθεί για το έργο ένα ποσό της τάξης των 29.30.000 ευρώ. Δηλαδή έχει πληρωθεί το 98,1 του συμβατικού αντικειμένου. Παρά το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης, εξακολουθούν να υφίστανται ουσιώδεις ερωτήματα και εκκρεμότητες αναφορικά με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.
0: Και συνεχίσουμε με την προχθεσινή συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Να ακούσουμε το δεύτερο ηχητικό απόσπασμα από την αναλυτική παρουσίαση οικονομικών και τεχνικών στοιχείων του έργου ίδρυυσης, υδροδότησης, αν θέλετε, Αγίας Μαρίνας και ευρύτερης περιοχής από το Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Ξένου. Το δεύτερο απόσπασμα.
2: Τα δεδομένα αυτά καθιστούν αναγκαία τη διερεύνηση της ακρίβειας των επιμετρήσεων, της ορθότητας των πιστοποιήσεων εργασιών, της αντιστοίχησης των πληρωμών με το πραγματικά εκτελεστέν έργο, της στήρησης των τεχνικών προδιαγραφών, της διαδικασίας επίβλεψης και παραλαβής, καθώς και της συνολικής, διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του έργου. Με την υπαριθμόν 811-28-3 του 19, απόφαση του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 14-20 το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας με συνολική πίστοση 2.082.000 ευρώ, η οποία κατανέμεται ως εξής: 1.986.000 ευρώ για το Δήμο Ζακύνθου, 22.500 ευρώ για την εφορία αρχαιοτήτων, 74.000 ευρώ για την ΔΔΕ, για τις συνδέσεις των αντιοστασίων. Κύριος του έργου ορίστηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ζακύνθου, ενώ φορέας υλοποίησης ορίστηκε ο Δήμος Ζακύνθου. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του νόμου 3852 του 10 μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑΖ κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων συλλογικών οργάνων, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κτλ. Με την ίδια διαδικασία συγκροτήθηκε κοινή επιτροπή παρακολούθησης αποτελούμενη από τον Νικήτα Αρετάκη, δήμαρχο τότε Ζακύνθου και πρόεδρο της ΔΕΙΑΖ, τον Γεώργιο Ζαρκάδη, τακτικό μέλος, τον Χρήστο Γράψα ως αναπληρωματικό μέλος της ΔΕΙΑΖ. Λόγω της ανάδειξης νέας δημοτικής αρχής, η σύνθεση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης μεταβλήθηκε με την υπαρυθμό 42-24 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΖ. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ως τακτικά μέλη της επιτροπής ορίστηκαν ο Ιωάννης Κόκλας, δημοτικός σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Φαραώ, δημοτικό σύμβουλο, και ο κύριος Νικόλαος Γλαβάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, με αναπληρωτή τον Νικόλα Κώτη, δημοτικό σύμβουλο. Μετά την ολοκλήρωση της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, εκδόθηκε η υπαριθμόν 1194-7-22 απόφαση, τρίτη τροποποίηση της πράξης ένταξης του Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσων, με την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης διαμορφώθηκε σε 1.647.941,97 ευρώ, που κατανέμεται ως εξής: 1.550.987,97 ευρώ για το Δήμο Ζακύνθου, 22.500 ευρώ για την εφορία αρχαιοτήτων και 74.454 ευρώ για την ΔΔΕ. Από την επαναληπτική δημοπρασία αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος και ΣΥΑ ανώνυμη εταιρεία με διακριτικό τίτλο Alter ΑΕ, με προσφερθήσα εκ μέση έκπτωση 21,90% έναντι συνολικού ποσού σύμβασης 1.550.987,97 ευρώ.
0: Με την εν λόγω εταιρεία να έχει πάρει και άλλες δουλειές στη Ζάκυνθο και με τον ανάδοχο να έχει φύγει από τη ζωή. Έχουμε όλη την εισήγηση στη διάθεσή μας του κυρίου Ξένου. Παρουσιάζουμε μόνο κάποια αποσπάσματα. Θα ακούσουμε τώρα το τρίτο και τελευταίο και ενδεχομένως λιγάκι αργότερα μιλήσουμε και μαζί του.
2: Στις 11/7/22 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δημάρχου Ζακύνθου Νικήτα Αρετάκη ως εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης και του Φίλιππο Αλαβέρα ως νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Το συμβατικό τίμημα ανήρθε σε 1.550.987,97 ευρώ. Δαπάνη εργασιών 1.138.154,99 ευρώ. Γενικά έξοδα άφελος εργολάβου 18% 204.000, απρόβλεπτες δαπάνες 15% 201.453,43 ευρώ και αναθεώρηση 6.511,65 ευρώ. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ, αντίστροφη επιβάρηση, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος εκδίδει τα σχετικά τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία για αυτούς που θα επιχειρήσουν να διερευνήσουν τους οικονομικούς και τεχνικούς φακέλους του έργου. Συμβατικό φυσικό αντικείμενο. Σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης και τροποποίησης της πράξης, το συμβατικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει κατασκευή αγωγού συνολικού μήκους περίπου 7 χιλιόμετρα 800 μέτρα, γύρω στα 8 χιλιόμετρα δηλαδή, την κατασκευή τριών αντλιοστασίων α26, α27 και α28 την κατασκευή δύο δεξαμενών ωφέλιμου όγκου 50 κυβικά εκάθιστη, την εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή τοπικού σταθμού ελέγχου και την αναβάθμιση του κεντρικού σταθμού ελέγχου. Από τον έλεγχο των αναρτήσεων στο πρόγραμμα Διάβγεια προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες πληρωμές προς την ανάδοχο εταιρεία. Πρώτη πληρωμή με την υπαριθμό 22.377.31.22, εντολή πληρωμής χρηματικό ποσόν 100.000 ευρώ ως συμβατική προκαταβολή. Δεύτερη πληρωμή 2.23, εντολή πληρωμής και υπαριθμό 52.223 χρηματικό ένταλμα καταβλήθηκε ποσόν 154.789 ευρώ που αφορά το δεύτερο λογαριασμό του ευρώ. Τρίτη πληρωμή στις 14.723 εντολή πληρωμής και χρηματικό ένταλμα το 567 και καταβλήθηκε ποσόν 51.351 ευρώ που αφορά τον τρίτο λογαριασμό. Παράλληλα με τις υπαριθμών, να μην διαβάζω τους αριθμούς τώρα, τις έχετε ήδη στα χέρια σας, εντολές πληρωμής καταβλήθηκε συνολικό ποσόν 11.512 ευρώ για αποδοχές αρχαιολόγου. Σύνολο πληρωμών 31.12.23. Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι μέχρι 31.12.23 είχαν καταβληθεί συνολικά 317.653,76 ευρώ. Τονίζουμε το 31.12.23 γιατί είναι η ημερομηνία που αλλάζει η Δημοτική Αρχή.
3: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
0: Και από τότε υποτίθεται ότι αρχίζουν τα όργανα ή ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου, να το πω διαφορετικά, σύμφωνα πάντοτε με τη δύναμη ελπίδας. Επανερχόμαστε τόσο λίγο και να ακούσουμε και λίγη μουσική που είναι απαραίτητη.

0: Εξαρτάται ή εξατράται. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλώς ήρθες, τι κάνεις? Και εσύ εδώ μεγάλωσες. Καμαρώνει η Άννα. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στη συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, που αφορά εν ολίγης το αίτημα διερεύνησης της νομιμότητας της εκτέλεσης, της επίβλεψης, της πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου έργου αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Έχουμε ακούσει την αρχική τοποθέτηση του επικεφαλής του Συνδυασμού Γιώργου Τσουρουνάκη και τρία αποσπάσματα από την αναλυτική παρουσίαση και εισήγηση επί του θέματος που έκανε και την οποία έχουμε στη διάθεσή μας ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ανδρέας Ξένος. Τώρα θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα από απαντήσεις μελών της Παράταξης σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
1: Μας εμποδίζει η Δημοτική Αρχή όταν επανειλημμένως έχουμε ζητήσει στοιχεία είτε στη λογοδοσία είτε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου και μας παραπέμπει στη διάβγεια. Άμα θυμόσαστε ακόμα και τις δηλώσεις του κυρίου Βριώνη ότι είναι η διάβγεια και που την ξέρετε καλά και τη χειρόσαστε, πηγαίνετε προς τα εκεί. Χωρίς να μας δίνονται απαντήσεις. Για... Δεν είναι μία φορά, είναι επανειλημμένος αυτό.
2: Για να παρακολουθήσει ένα
1: πόσες έργο... φορές έχουμε κάνει ερώτηση, μας έχουν πει ότι θα απαντήσουν γραπτός, δεν έχουν απαντήσει ποτέ και μας παραπέμπουν στη διάβγεια.
2: Για να παρακολουθήσει ένα έργο που έχει πάρα πολλές παραμέτρους, πρέπει να ξέρεις και τι προχωράει και τι κάνει η Δημοτική Αρχή. Αυτά όλα δεν είναι στη διάβγεια. Στη διάβγεια ανεβαίνουν συγκεκριμένα πράγματα.
3: Λοιπόν, για να το πιέσουμε το θέμα, εκείνο που έχει
2: ότι...
3: σημασία και βγαίνει σαν συμπέρασμα ότι από ένα έργο 1.550.000 αυτή τη στιγμή έχει πληρωθεί το 98,1% του έργου που είναι 1.000.000 όπως το αναλύσα προηγουμένως. Το έργο κανονικά θα έπρεπε να είναι σε δοκιμαστική διαδικασία και εμείς κάναμε κάποιες διαπιστώσεις σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τις δηλώσεις τις δημόσιες των υπευθύνων και αυτά που έχουν αναρτηθεί υποχρεωτικά στη διάβγεια. Συνοδευόμενη η αναφορά αυτή με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για το τι κατάσταση επικρατεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία και συγκεκριμένη ώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που μπορεί και πρέπει να δώσει εξηγήσεις της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στη ΔΕΙΑΖ και στο Δήμο. Υπάρχει η Διαχειριστική Αρχή που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή Ελέγχου αν ήρθε στη Ζάκυνθο στις 16/19/2026 να δώσει τη δημοσιότητα τα απορίσματα που υπάρχουν και υπάρχουν και επιτροπές και υπηρεσίες οι οποίες προφανώς πρέπει να πιστοποιήσουν και να υπογράψουν για να πληρωθεί ο οποιοσδήποτε λογαριασμός. Έχουμε λοιπόν 7 λογαριασμούς που πρέπει να συνοδεύονται με τις συγκεκριμένες πιστοποιήσεις. Υπάρχουν οι συγκεκριμένες αρχές όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, αλλά και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος, τα Ιόνια Νησιά, που υπόθηκε ότι δεν το στείλαμε στην περιφέρεια, για να ελέγξουν και κοινοποιείται βέβαια και στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Από εκεί και πέρα, αυτές οι αρχές να κινήσουν σύμφωνα με τον νόμο και να πράξουν τα δέοντα, να ερευνήσουν δηλαδή τους φακέλους, εάν ισχύουν αυτά που η νομοθεσία προβλέπει. Εμείς αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, πιστεύω το κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακόμη και το 22.000 που προβλέπεται για τον αρχαιολόγο, τα 11.000 πληρώθηκαν, εντάχθηκαν τα 11.000 τα δεύτερα στην γέφυρα 21-27, το πρόγραμμα πληρώθηκαν και τα εισέπραξε ο Δήμος.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε κατά σειρά αρχικά τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Γιακουμέλο, στη συνέχεια τον Γιώργο Τσουρνάκη, επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, και ακολούθως τον Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Ξένο, και θα ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο απόσπασμα από τις απαντήσεις του επικεφαλής και των μελών της παράταξης στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε συνέντευξη τύπου του Σαββάτου της δύναμης ελπίδας.
4: Η ένταξη του έργου ως γέφυρα στο 21-27 προβλέπεται σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη ποσό 1.215.000 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: 1.204.000 ευρώ για τον εργολάβο για να δοθεί στον ανάδοχο για τις εκτελέσεις και 11.000 περίπου για την αρχαιολογία, για την εφορία αρχαιοτήτων Ζακύπρου. Προκύπτει λοιπόν από τα εντάλματα που τα έχετε στα χέρια σας ότι στον ανάδοχο δόθηκε ποσό 1.215, αυτό που λέει ο Ανδρέας, δηλαδή και για την αρχαιολογία το πήρε ο ανάδοχος.
3: Αφού σας ευχαριστήσουμε, θα πω ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλες έρευνες για διάφορα ζητήματα που αφορούν τη Ζάκυνθο, και δεν είναι μόνο τα έργα, υπάρχουν και εργασίες και παροχή υπηρεσίας. Όλα αυτά στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας θα τα ερευνήσουμε.
2: Και είπα τους λόγους πριν, είναι ένα έργο που αφορά το νερό, εκτός του ότι είναι ένα έργο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Δεν ξέρω, οι κύκλοι που στηρίζουν τη σημερινή Δημοτική Αρχή και στηρίξανε το Δήμαρχο συγκεκριμένα για τα διπλά εντάλματα, αν εξακολουθούν να στηρίζουν μια τέτοια κατάσταση, διότι τα προβλήματα είναι πολλά και σύνθετα. Σύντομα θα επανέλθουμε για άλλα θέματα μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας, διότι τα προβλήματα δυστυχώς, και όταν λέω προβλήματα, έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του Δήμου, γιατί τα υπόλοιπα προβλήματα για τον τόπο μας είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά και τα προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση και τα οικονομικά του Δήμου, που αυτή τη στιγμή είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση.
3: Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να κυκλοφορήσει νερό στο δίκτυο. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε και ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, σε διάφορες φορείς, και αυτό το διαπιστώσαμε από την έσταση που υποβάλαμε στην αποκεντρωμένη για την ανάθεση με τα σκουπίδια, για τη διαδικασία αυτή, και μας απάντησε ότι επειδή παραήρθε ο μήνας και δεν προλάβαμε να κοιτάξουμε την έστασή σας, σιωπηρός απορρίπτεται. Εκεί καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τελικά και η αποκεντρωμένη δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μακρύ χέρι του κράτους και λειτουργεί κατά παραγγελία.
0: Ακούσαμε αρχικά τον Παναγιώτη Αυρώμη, ήταν εκεί, δεν είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, στηρίζει την παράταξη και έχει υπάρξει και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ παλιότερα. Στη συνέχεια τον Ανδρέα Ξένο, τον Δημοτικό Σύμβουλο, και ακολούθως τον επικεφαλής του Συνδυασμού Γιώργο Τσουρουνάκη. Υπάρχει ακόμα ένα ηχητικό με τα μέλη της παράταξης και Δημοτικού Συμβούλου Διονύση Μουζάκη και Κώστα Πέτα, οι οποίοι για λίγη ώρα πήραν το λόγο, καθώς είναι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθ. Όλα αυτά στη συνέχεια, όπως και πολλά άλλα, καθώς ακολουθεί σε ένα λεπτό από τώρα το δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: FM 98.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 10 λεπτά του ευρώ αναλίτρο και τον Σεπτέμβριο υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, από τον Απρίλιο, όποτε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Τονίζει μάλιστα πως η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και κυρίως τις έμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστου στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές. Η απόφαση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια ακολουθούν ανωδική πορεία, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται λίγο πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Με 1.740 προϊόντα με μέση μείωση τιμών κατά 9,5% ξεκίνησε η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Όπως τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι οι παρεμβάσεις στην αγορά είναι συνεχής για να λειτουργεί ο ανταγωνισμός πιο δίκαια. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγκάρη, συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, ενώ ακόμα και σήμερα έρχονται νέοι κωδικοί. Το εύρος των μειώσεων ξεκινά από 5% και σε ορισμένους κωδικούς φτάνει έως 36%. Η συμφωνία θα έχει διάρκεια 4 μήνες έως τις 31 Δεκεμβρίου. Μάλιστα, δεν περιορίζεται σε προϊόντα χαμηλής ζήτησης, αλλά αφορά κωδικούς που αγοράζουν συχνά τα νοικοκυριά και καλύπτει επώνυμα προϊόντα, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Οι καταναλωτές μπορούν να εντοπίζουν τα προϊόντα μέσω ειδικής σήμανσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Πόσο κάνει». Άνοιξε και επίσημο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελ Αβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δεν αφορά μόνο την προμήθεια νέων αντιεροπορικών και αντιβαλιστικών συστημάτων, αλλά ταυτόχρονα ένα μεγάλο στοίχημα για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αεράμυνας και για την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, καθώς τουλάχιστον 25% του προγράμματος έχει συμφωνηθεί να έχει ελληνικό αποτύπωμα. Σε κάθε τυχόν αυθαιρεσία από την Τουρκία θα υπάρχει μία απάντηση εκ μέρους της Ελλάδας, τόνισε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Υπουργός είπε ότι τους επόμενους μήνες, πιθανότατα και μέσα στο 2026, θα επανεκκινήσει η πόντιση του καλωδίου. Μίλησε για ένα έργο ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος που οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Το διεθνές δίκαιο είναι σαφές, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Δεν απαιτείται η άδεια της Τουρκίας και δεν θα ζητηθεί. Κράτος παρακμή χαρακτήρισε το Ιράν σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει στην Ταχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν Ιρανικούς εκτοξευτές ρουκετών κοντά στα στενά του Ορμούς στην πρώτη επιχείρηση στην περιοχή εδώ και ένα μήνα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, οι φρουροί της Επανάστασης προετοίμαζαν ρουκέτες και θαλάσσιες νάρκες για ανάπτυξη στα στενά. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Λαράκ. Οι φρουροί επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η Τεχεράνη προειδοποίησε με αντίπεινα, διαψεύδει ότι ο στρατηγικής σημασίας νησί Χάργ δέχθηκε αμερικανική επίθεση, αντικρούοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν συντρίμια. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαψεύδουν ότι επλήγει η αεροπορική βάση Αλμινχάντ, όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Ιράν. Η νεκροψία νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διασμέρισμα στην Κυψέλη. Συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ αυτών μία Γερμανίδα που φέρεται να δήλωσε ότι το βρέφος ήταν δικό της. Αστυνομικοί εντόπισαν το μακάβριο έβριμα έπειτα από καταγγελία ιδιοκτήτη διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης για οικογένεια που δεν το πλήρωνε και φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών. Από τις αρχές εκφράζονται φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση. Μακροσκοπικά φαίνεται στο βρέφος να είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες. Ο καιρός. Γενικά αίθριος, λίγες τοπικές νεφώσεις το απόγευμα αναμένονται στα ορεινά της υπηρετικής χώρας, με μονωμένες καταιγίδες στην Πελοπόννησο και πιθανώς στη Μακεδονία. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 32. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.
0: Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. ΕΡΤ News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Δίθυρα ακούσματα.
5: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
4: με τη Χαρή Κλιαμενότου
5: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα, 27.
7: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
8: Και τον Σταύρο Λιβέρη στην επιμέλεια του ήχου και την Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. 12 και 9 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1. Καλή εβδομάδα και πάλι. Πολλές καλημέρες σε όλους στον καθένα. 12 και 9 πρώτα λεπτά. Ζούμε στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1. Καλή εβδομάδα και πάλι. Πολλές καλημέρες.

0: αφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Θα ακούσουμε το τελευταίο ηχητικό απόσπασμα από την εν λόγω συνέντευξη τύπου. Έχουμε παρουσιάσει αρκετό ηχητικό υλικό και έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο θέμα, καθώς υπήρξε ανακοίνωση απάντηση της Δημοτικής Αρχής και ανταπάντηση της δύναμης Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Θα ακούσουμε ένα τελευταίο ηχητικό απόσπασμα από τις απαντήσεις μελών της παράταξης σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και την παρέμβαση, μια σύντομη παρέμβαση που έκαναν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κώστας Πέτας και Διονύσης Μουζάκης, που εκπροσωπούν την παράταξη Δύναμη Ελπίδας στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου.
1: Ο Μιλών και ο Διονύσης Μουζάκης έχουμε εκείνη την τιμή, αλλά και για το πολύ δύσκολο εκείνο έργο, να εκπροσωπούμε την παράταξη στην Δημοτική Επιτροπή και να ασκούμε με τα μέσα που έχουμε στα χέρια μας και με όποιο άλλο τρόπο έχει ο συνδυασμός εκείνο τον έλεγχο, ώστε να είμαστε σε εκείνη τη θέση, να ενημερώνουμε εσάς όπως κάνουμε σήμερα, αλλά και βέβαια να εξασφαλίζουμε τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου μας, αλλά και βέβαια να εξασφαλίζουμε ότι όλα τα έργα τα οποία έρχονται από έγγραφες εισηγήσεις τόσο της Δημοτικής Αρχής που εκφέρονται από τις υπηρεσίες της, να υλοποιούνται προς όφελος της ζακυνθινής κοινωνίας. Έχουμε δει επανειλημμένως αρκετές εισηγήσεις, τις οποίες και εμείς έπειτα από εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής τις έχουμε υπερψηφίσει, διότι εκείνο το οποίο είναι ζητούμενο είναι τα έργα να προχωρούν, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της Ζακύνθου, είτε στα ορεινά είτε σε άλλα μέρη του νομού μας και συγκεκριμένα στα ορεινά της Ζακύνθου. Έπειτα από επανειλημμένες ερωτήσεις δημοτική συνεδρίαση λογοδοσίας από συνάδελφο της Λαϊκής Εισπήρωσης και από τη Λαϊκή Εισπήρωση, όπου τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
2: Δύο φορές. Μέσα στο 24, δύο φορές είχε τεθεί το συγκεκριμένο θέμα για το συγκεκριμένο έργο και μάλιστα κάποιοι τον είχαν πει και γραφικό τον κύριο Κλάδη.
1: Δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις όπου σας τις είπαν και οι συνάδελφοι ότι το έργο βρίσκεται προς ολοκλήρωση και βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο. Παρ' όλα αυτά όμως και πάνω σε αυτές τις διαβεβαιώσεις αλλά και βέβαια τις έγγραφες εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής, εμείς
2: των τεχνικών υπηρεσιών
1: αλλά και βέβαια από την λαϊκή απέτηση της ζακυνθινής κοινωνίας και των ορεινών το νερό να φτάνει υπογείως και όχι στις τέσσερις ρόδες, όπως έχουμε δει να συμβαίνει και να ζούμε το μαρτύριο της Σταγόνας κατά μήκος και κατά πλάτος όλου του νησιού μας, και εμείς υπερψηφίσαμε ώστε να προχωρήσει το έργο και άμεσα. Παρ' όλα αυτά όμως από τότε έχει περάσει 1,5 χρόνος, όπου ελάχιστα ή ανύπρακτα έχουν γίνει, τίποτα δεν έχει γίνει σχεδόν, παρότι έχουν γίνει συγκεκριμένες καταθέσεις και έχει πληρωθεί, όπως είπε ο κύριος συνάδελφος, κύριος Ξένος, το 98% περίπου του έργου. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους όπου τόσο ο συνδυασμός μας, όσο βέβαια και οι συνεργάτες του συνδυασμού μας, μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε έλεγχο και να είστε σίγουροι, κυρίες και κύριοι συμπολίτες που είστε εδώ, ότι ο συνδυασμός έχει ξεκινήσει ήδη διαδικασίες να ελέγξει και άλλες εισηγήσεις οι οποίες έχουν έρθει για έργα τα οποία είναι απαραίτητα στην ζακυνθινή κοινωνία, όπου και εμείς σαν συνδυασμός θα έχουμε στηρίξει για μέσω της ψήφου μας στη Δημοτική Επιτροπή, όπου έχουμε ξεκινήσει ενέργειες ελέγχου.
0: Θα περάσουμε καλά, θα γελάσει ο κάθε επικραμένος, έπεται και συνέχεια, και εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε στην αυριανή εκπομπή να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Γιώργο Στασινόπουλο προκειμένου να απαντήσει. Έτσι πρέπει.
3: Στα προσχήματα.
0: Αλλάζουμε λιγάκι θέμα και κλίμα και πάμε από το κακό στο χειρότερο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς τα στοιχεία του 50χρονου γυμναστή που κατηγορείται για βιασμό και κακοποίηση ανηλίκων. Είναι μια είδηση που έχει αναπτυχθεί στο ΕΡΤ News, ΕΡΤ Ζακύνθου, με τις σχετικές φωτό του εν λόγω κυρίου. 50χρονου γυμναστή από την γειτονική Κεφαλονιά που κατηγορείται για βιασμό και κακοποίηση ανηλίκων. Συγκεκριμένα από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων δημοσιοποιήθηκαν έπειτα από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Πατρών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες καθώς και η ασκηθής απεινική δίωξη.

Τίμεδα από άνδρα, κεφαλονίτης είναι, ο οποίος συνελήφθη στις 3 Σεπτέμβρη 2026 από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αργοστολίου. Πρόκειται για τον Κολουμπί Παρίσι του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, γεννηθεί στις 13 Δευτέρου 1976 στο Αργοστόλι Κεφαλιονιάς, 50χρονος. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα δοκίματα του βιασμού κατά εξακολούθηση, τετελεσμένου και σε απόπειρα, με παθόντα ανήλικο κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων κατά εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη παρακαλώ, κατά συρροή με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από γυμναστή πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα σε ανήλικο κατά εξακολούθηση και κατά συρροή. Επίσης, λόγω και της πορνογραφίας ανηλίκων κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά εξακολούθηση, με τη μορφή της απόκτησης και της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με δράστη της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας, πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να το επιβλέπει ή να το φυλάσει έστω και προσωρινά. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Ίσων, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη κακουργημάτων και πλημελημάτων του 19ου κεφαλαίου του ποινικού κώδικα περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Η εν λόγω δημοσίευση κρίθηκε επιβεβλημένη και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας, ενώ στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 26710-24-28-404, 26710-28-404 και 26710-27-841, 26710-27-841 και 26710-24-441 του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Αν μπείτε στο Earth News, στην υποενότητα Περιφερειακή Σταθμή από τη Ζακύνθο, θα τα βρείτε όλα αυτά. Θα τα επαναλάβουμε και εμείς εννοείται. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρριτο της επικοινωνίας. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας 3 μηνών από την παραγγελία εκτέλεσης της σχετικής διάταξης, αρχής γενομένης από 28-8-2-26 από τις 12 το μεσημέρι έως και στις 28-11-2-26 την ίδια ώρα. Πέραν του χρονικού ορίου των 3 μηνών, δεν επιτρέπεται και αντίκειται στον νόμο η διατήρηση ή και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων. Ο 50χρονος λοιπόν είναι κεφαλονίτης, γυμναστής, κατά τα άλλα, Κολουμπής Παρίσης του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, 50χρονος, που κατηγορείται για βιασμό και κακοποίηση ανηλίκων κτλ. Κτλ. Αυτά. Μένουμε στα της Κεφαλονιάς και σε ένα δημοσίευμα από τοπικό μέσο ενημέρωση του γειτονικού νησιού. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση στην Κεφαλονιά. 55χρονου Βρετανού βρέθηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή. Για τον εντοπισμό του είχαν κινητοποιηθεί η ΟΠΚΕ, η ΕΜΑΚ και η ομάδα εθελοντών. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση στην Κεφαλονιά 55χρονου Βρετανού, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη περιοχή. Για τον εντοπισμό του είχε κινητοποιηθεί η ομάδα ΟΠΚΕ της Κεφαλονιάς, στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και εθελοντική ομάδα εκτάκτων αναγκών ελιού πρόνων με το δικό της σκύλο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σωρός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή της Πάστρας και μεταφέρθηκε στο Αργοστόλι προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη σωρό του 55χρονου Βρετανού αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή, ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

0: Και είπαμε στην αρχή της εκπομπής, κάναμε ένα λογοπαίγνιο ότι από τη μία ακούγαμε το λεφτά υπάρχουν και από την άλλη το ερώτημα πού πήγαν τα λεφτά. Έχουμε αναφερθεί εκτενώς και με ηχητικό υλικό στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, με θέμα, επαναλαμβάνουμε για όλους όσοι συντονίστηκαν αυτή την ώρα μαζί μας, το αίτημα διερεύνησης που κάνει η παράταξη σε ό,τι αφορά την νομιμότητα της εκτέλεσης, επίβλεψης, πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου έργου αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, ένα έργο ανολοκληρωτό, καθώς φαίνεται ότι έχουν πληρωθεί εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας κάνει σχετική αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27 και επίσης στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, ενώ η αναφορά κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Ανδρέας Ξένος, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης, που έκανε και τη σχετική εισήγηση, την οποία έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας οι εκπρόσωποι του τοπικού τύπου. Κύριε Ξένο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Έχουμε αναφερθεί εκτενώς. Τελικά, ποιο είναι το διατάφτα και το ρεζουμέ για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές και ποιο είναι το ζητούμενο που πρέπει να απαντηθεί και πώς επιμερίζονται αν υπάρχουν ευθύνες και σε ποιους. Αν και γι' αυτό θα αποφανθούν οι αρμόδιες ελεκτικές αρχές και η δικαιοσύνη. Αλλά σαν πολιτική εκτίμηση ή πολιτικό σχόλιο. Γιατί στο τέλος της ημέρας, επιτρέψτε μου να πω, πάντα οι ευθύνες είναι πολιτικές, ανεξαρτήτως κόμματος, χρώματος, αρώματος, δημοτικής αρχής, προσώπων, καταστάσεων κτλ. Για να μην νομίζει κανείς ότι μεροληπτούμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα ότι οι ευθύνες είναι πολιτικές. Άρα λοιπόν, αφού συμφωνούμε ότι οι ευθύνες είναι πολιτικές, οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν από τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν θέλουν να παραπέψουν στις καλένδες και να μην δοθεί πολιτική απάντηση, χρησιμοποιούνται διάφορα τερτύπια και διάφορες δικαιολογίες, οι οποίες είναι πολύ φεδρές για ένα τόσο σοβαρό και σημαντικό ζήτημα, όπως η ανακοίνωση της δημοτικής πλειοψηφίας, ότι λέει απευθυνθείτε στις υπηρεσίες. Εμείς απευθυνόμαστε στα πολιτικά πρόσωπα και στους πολιτικούς προϊσταμένους.
0: Έχετε απευθυνθεί στις υπηρεσίες προκειμένου να συγκεντρώσετε τα σχετικά στοιχεία.
1: Νομίζω ότι δεν απαιτείται από τη στιγμή που έχουμε κατεβάσει από τη διάβγεια τις ημερομηνίες των εντολών πληρωμών και, των ενταλμάτων που κόπηκαν. Άρα πίσω από τα εντάλματα πρέπει να συνοδεύονται με αποφάσεις συλλογικών οργάνων αφενός και τις ανάλογες εκθέσεις των υπηρεσιών.
0: Άλλωστε και η Δημοτική Αρχή σας παραπέμπει συνεχώς για διάφορα θέματα στην διάβγεια.
1: Ακριβώς αυτό το δρόμο και εμείς ακολουθήσαμε της διάβγειας. Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό.
0: Αν και λέει η Δημοτική Αρχή ότι στήσατε μια σαββατιάτικη φιέστα με επικοινωνιακά, τώρα, πολιτικά πυροτεχνήματα κτλ.
1: Κρίνουν εξαιρείων τα αλότρια, διότι το μόνο που κάνουν είναι να ενδιαφέρονται για την επικοινωνία και την επανεκλογή τους. Αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι τέτοιο με τα λάθη και τον τρόπο που χειρίζονται τα διάφορα ζητήματα. Είναι πολύ επιπόλαιος αυτός ο τρόπος και ανακάλω και μια πρόβλεψη. Τα επόμενα 20 χρόνια θα πηγαίνουν έρχονται στα δικαστήρια της Πάτρας για να αποδείξουν τα αναπόδεικτα.
0: Για το συγκεκριμένο έργο και όχι μόνο, εννοείται.
1: Και όχι μόνο, αλλά προς το παρόν για το συγκεκριμένο έργο.
0: Ναι, έχετε πει ότι έχει αποπληρωθεί στον εργολάβο που δεν υπάρχει πια στη ζωή και έχει πάρει και άλλες εργολαβίες στη Ζάκυνθο πάνω από το 98%.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Από ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου και βάλε.
1: 1.521.000 έχει πληρωθεί και η τελευταία πληρωμή, και έχει σημασία αυτό σήμερα που λέμε, η τελευταία πληρωμή έγινε τον Γενάρη του 2025, ύψους 900.000 ευρώ.
0: Οι εργασίες αυτές έχουν εκτελεστεί.
1: Οι εργασίες αυτές κατά
0: ή οι περισσότερες από αυτές οι εργασίες. Οι πληρωμές δηλαδή αντιστοιχούν στις εργασίες, στις προβλεπόμενες
1: εργασίες. Δεν έχουν εκτελεστεί, αλλά δεν είμαστε εμείς ο ελεκτικός μηχανισμός που θα αποφαρθεί κάτι τέτοιο.
0: Και οι ελεκτικοί μηχανισμοί όλο αυτό το διάστημα τι κάνουν.
1: Οι ελεκτικοί μηχανισμοί ήταν να έρθουν στη Ζάκυνθο στις 16, 17 και 18 Ιουνίου, αλλά δεν παρουσιάστηκαν εδώ ή τουλάχιστον δεν έχουμε υπόψη μας τις εκθέσεις. Να λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρών, αν η Δημοτική Αρχή θέλει να ακολουθήσει τη διαφάνεια και πιστικές απαντήσεις, να μας φέρει τις εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής από την Κέρκυρα.
0: Όλα αυτά αφορούν και την προηγούμενη δημοτική αρχή Αρετάκη, ο οποίος ήταν παράλληλα και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Και αν ναι, σε ποιο κομμάτι και σε τι ακριβώς.
1: Η προηγούμενη δημοτική αρχή,
0: ναι,
1: έφτασε μέχρι τις 31-12 του 2023. Οι δε πληρωμές που είχαν γίνει
0: ήταν άνω των 300.000 ευρώ.
1: Γύρω στις 300.000 ευρώ.
0: Α, γύρω στις 300.000 ευρώ, μάλιστα.
1: Που θα μπορούσε να συγκριστεί κανένας ότι έχουν δουλευτεί αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, δεν πρέπει και αυτό να διαπιστωθεί, διαρευνηθεί και αποδειχθεί.
1: Όλες οι ημερομηνίες θα,
0: ναι,
1: θα ελεγχθούν και θα εκδοθούν. Αλλά εμείς απευθυνόμαστε στη σημερινή δημοτική αρχή που είναι συνέχεια της προηγούμενης.
0: Ναι, είναι σαφέστατο το υπονοούμενο, καθώς η παράταξή σας θέτει το ερώτημα που πήγαν τα λεφτά. Κάνει κάποιες διακοπές.
1: Η ερώτηση, η ερώτηση είναι πολύ απλή.
0: Ναι, γιατί κυκλοφορούν διάφορες φήμες, καταλάβατε. Κυκλοφορούν διάφορες φήμες.
1: Πού πήγαν τα λεφτά. Αν θέλουν λοιπόν να απομονώσουν.
0: Και δεν υπάρχει και ο εργολάβος στη ζωή στο μεταξύ.
1: Αν υπάρχουν εταιρείες, οι εταιρείες, ναι, που είναι νομικά πρόσωπα και προφανώς από κάποιους εκπροσωπούνται.
0: Ακριβώς. Εδώ πρέπει να παρέμβει και να απαντήσει και η εταιρεία τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Ποιες εργασίες έχει κάνει και ποια χρήματα έχει λάβει ή πόσα χρήματα.
1: Εμείς αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που έπεσε την αντίληψή μας κάτι τέτοιο ήταν να το δημοσιοποιήσουμε, να το βγάλουμε στον αέρα, να γίνει κοινωνός η κοινωνία επί του θέματος και από εκεί και πέρα οι αρμόδιοι να απαντήσουν.
0: Όλο αυτό το διάστημα υπάρχει ένα θολό το οποίο γύρω από το έργο, ένα θέμα που το έχει φέρει ούκο λίγες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Διονύσης Κλάδης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειακός Σύμβουλος από τη Ζάκηθο με τη Λαϊκή Συσπήρωση Παναγιώτης Σοφός. Και οι απαντήσεις ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, είτε από τη Δημοτική Αρχή, επιτρέψτε μου να πω, είτε από την Περιφερειακή Αρχή. Καθώς εκεί εγκυμονούνται και κίνδυνοι για ατύχημα. Με σωλήνες στους δρόμους, με σκαμμένους δρόμους, με ένα έργο ανολοκλήρωτο.
1: Αυτό μας έκανε και μας εντύπωση, ότι κάθε φορά που έμπαινε ένα τέτοιο ζήτημα, οι απαντήσεις ήταν εξής αυξής.
0: Ναι.
1: Ναι, θα δούμε, θα σας απαντήσουμε, το έργο ξεκινά σε ένα μήνα και άλλα τέτοια.
0: Ο κύριος Κόκορης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, είχε απαντήσει, έχει καταγραφεί αυτό στον κύριο Κλάδη, σε κάποια από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι να απευθυνθεί στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για τα περαιτέρω. Αν θυμάμαι καλά και το μεταφέρω σωστά.
1: Το αναφέρουμε εμείς. Κοιτάξτε, όταν εμείς κάνουμε ερωτήσεις ή θέτουμε ζητήματα,
0: ναι,
1: αυτά τα ζητήματα τίθενται για να απαντήσουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι.
0: Ναι.
1: Εάν τώρα δεν έχουν εικόνα ή ιδέα για το θέμα, απευθύνονται και γι' αυτό οι ερωτήσεις γίνονται 2-3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Για να έχουν το χρόνο για να προετοιμαστούν.
0: Ναι. Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Ξένο.
1: Εάν δεν γνωρίζουν, θα πρέπει να απευθύνονται οι ίδιοι στις υπηρεσίες.
0: Ναι. Τι γίνεται στην παρούσα φάση. Υπάρχει τοπικός εργολάβος ή υπεργολάβος ο οποίος έχει αναλάβει το εν λόγω έργο και είναι ο ίδιος που έχει πάρει και τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ό,τι αφορά την αποκομιδή και διαχειρίζεται και την περιοχή του Λίβα. Ισχύει αυτή η πληροφορία.
1: Κάτι τέτοιο διαφαίνεται. Ότι έχουμε καταλήξει σε τοπικούς δημοτικούς εργολάβους.
0: Ναι. Ο εξής ένας, τέλος πάντων.
1: Ο εξής ένας, ναι.
0: Τι γίνεται, έχουν γίνει κάποιες εργασίες. Γιατί μάθαμε για την παρουσία κάποιων μηχανημάτων στην περιοχή παράλληλα, ναι, με τη συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα. Τι εικόνα έχετε.
1: Εάν αυτό συμβαίνει, εγώ δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή. Αλλά εάν αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πεδίο ενοχής.
0: Ναι.
1: Οι έντρομοι, οι ένοχοι τρέχουν να μπαλώσουν ό,τι μπορούν.
0: Αλλά όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθούν ότι είναι ένοχοι.
1: Κάτι τέτοιο ισχύει στην νομική επιστήμη.
0: Ναι.
1: Όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθούν ότι είναι ένοχοι. Εμείς όμως με αυτή τη δημοτική αρχή θεωρούμε το ακριβώς αντίθετο. Επειδή έχει δώσει δείγματα και έχει χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία ο κύριος Δήμαρχος και το ηθικό πλεονέκτημα, θεωρούμε ότι είναι ένοχος μέχρι να αποδειχθεί η αθωότητά του.
0: Α, το αντίθετο δηλαδή, το αντίστροφο.
1: Ακριβώς αυτό το δρόμο λοιπόν ακολουθούμε και αυτός ο δρόμος μας βγάζει στα σημερινά αποτελέσματα. Εάν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο, εάν τώρας έτρεξαν για να επουλώσουν ό,τι πηγές μπορούν να επουλώσουν, σημαίνει δείγμα ενοχής και Εδώ πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας και να πάνε όλοι αυτόχορο.
0: Θα μιλήσουμε και τον Δήμαρχο. Πάντως η απάντηση της Δημοτικής Αρχής είναι γενικόλογη. Είναι γενικόλογη. Δεν απαντά στα επιμέρους κρίσιμα ερωτήματα που θέτει η παράταξή σας. Είναι γενικόλογη. Και μιλάει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση απαιτεί σοβαρότητα, έργα και θεσμική ευθύνη κτλ.
1: Κάπου το διάβασαν και το γράψανε. Να πω και το τελευταίο. Ναι. Περιμένουμε να λειτουργήσει.
0: Ναι.
1: Να λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά της δημοτικής πλειοψηφίας και να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Για τα περαιτέρω,
1: Αν θέλουν και αν έχουν κότσια.
0: Από την αναφορά και την κοινοποίηση που έχει γίνει παράλληλα, εσείς περιμένετε κάποια ανταπόκριση?
1: Κάνει διακοπές σας έπρεπε.
0: Ναι, περιμένετε κάποια ανταπόκριση από την αναφορά και κοινοποίηση που έχετε κάνει μαζί?
1: Περιμένουμε να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, εννοώ από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Από την πλευρά τους περιμένετε κάποια ανταπόκριση?
1: Τώρα τι να σας πω, αν περιμένουμε ανταπόκριση. Κοιτάξτε, ζούμε σε ένα διαλυμένο κράτος. Ζούμε σε ένα διαλυμένο κράτος.
0: Γιατί έχετε αποκαλέσει την αποκεντρωμένη διοίκηση μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας. Γι' αυτό.
1: Ναι, βεβαίως έτσι είναι. Το πιστεύουμε και εξακολουθούμε να το πιστεύουμε.
0: Με αφορμή την ένσταση που έκανε η παράταξή σας για την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεν αποδέχεται τον όρο ιδιωτικοποίηση
1: Δημοτική Αρχή. Την απάντηση. Ναι, παρομάζει και σε αυτό. Και μιλάει για εξωτερικούς συνεργάτες. Αλλά η απάντηση που έδωσε η αποκεντρωμένη σε αυτό είναι προκλητική. Και δείχνει ότι είναι το μακρύ χέρι ενός διεφθαρμένου κράτους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ υπάρχουν και άλλες ζητήματα πολύ μεγαλύτερα.
0: Και έχετε πει ότι η παράταξή σας κάνει και έρευνα και για άλλες υποθέσεις, προφανώς έργα κτλ.
1: Βεβαίως. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας θα προσπαθήσουμε κατά.
0: Δεν ξέρω αν αφορούν την ίδια εταιρεία που είχε αναλάβει και αυτό το έργο ή τον τωρινό τοπικό. Είναι η συγκεκριμένο Ζακυθινό Εργολάβο που έχει πάρει και τα σκουπίδια.
1: Δεν απευθυνόμαστε σε εργολάβους, ούτε ελέγχουμε τους εργολάβους. Μακάρι να υπήρχαν πάρα πολλοί εργολάβοι.
0: Όχι, ναι.
1: Αλλά το ζήτημα είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξένο, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να δούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο τι μέλη γενέστε. Υπήρξε κάποια συνεργασία για αυτή την έρευνα που κάνατε με τον κύριο Κλάδη, για παράδειγμα, ή με τον κύριο Σοφό?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Συνεργασία δεν. Εμείς,
0: με τον κύριο Κλάδη, για
1: παράδειγμα. Επήραμε πολύ σοβαρά την υπόψη μας της επιστημάσης του κύριου
0: κύριο Κλάδη. Ναι. Μάλιστα.
1: Να σας ευχαριστήσω. Τις συζητήσεις εντός Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί δεν είναι καλή καρμή. Θα τα ξαναπούμε εν ευθέτω χρόνο. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: πέρα.
1: Να πετάξουμε. Αρκεί να μην πέσουμε. Αλλά και να πέσουμε πρέπει να ξανασηκωθούμε, έτσι δεν είναι, Σταύρο Ολιβερή? Ανακοινώσαν συνέχεια τόσο από τη Δάικα Ζακύνθου, τη συνδικαλιστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο των εκπαιδευτικών, αλλά και από την Ελμέ Ζακύνθου, που πρόσκειται στο πάμε και δεν το κρύβει. Δάικα Ζακύνθου αναφέρει χαρακτηριστικά νεοδιόριστη εκπαιδευτική ή πρωτοετής προς στρατολόγηση, ερωτηματικό. Όπου στρατολόγηση υπονοούμενο για την Ελμέ, καταλαβαίνετε. Ή και το πάμε.

από την Ένωση Λειτουργών Μέσα Εκπαίδευσης Ακίνθου, την ΕΛΜΕΣ, το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί. Η πλειοψηφία του οποίου πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, είναι αλήθεια αυτό. Πρόσφατα είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου, Θώτη Προβή, καταγγέλει όπως αναφέρει την απαράδεκτη κατάσταση που με ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας έχει διαμορφωθεί στο νοσοκομείο Ζακίνθου και ειδικότερα στην παιδιατρική κλινική. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακίνθου, την ΕΝΙΣ, γιατί έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση της ΕΝΙΣ με πρόεδρο τον Εμίλιο Μπάστα, με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσω μαζί του. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παιδίατρος ούτε στο πρωινό ωράριο, ούτε στο πρόγραμμα εφημεριών, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο Ζακίνθου εν μέσω καλοκαιριού και με χιλιάδες οικογένειες επισκεπτών να μένει παιδιατρικά ακάλυπτο. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της ΕΝΙΣ και του συνόλου των συνδικάτων του νομού, το Υπουργείο Υγείας, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια και η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ζακίνθου δεν έχουν δώσει λύσεις, αναφέρει η ΕΛΜΕΣ. Αντιθέτως, τα παιδιά που προσέρχονται στο Τμήμα Πηγόντων Περιστατικών, στο ΤΕΠ, την χάνουν μέρημνας από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, αγροτικούς γιατρούς και ιδιώτες παιδιάτρους, ενώ ακόμη και οι διακομιδές πραγματοποιούνται από αγροτικούς γιατρούς. Τονίζουμε, αναφέρει η ΕΛΜΕΣ, ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακίνθου, χωρίς παιδιατρική στην πράξη δεν μπορεί να υπάρξει λειτουργία της μαιευτικής κλινικής. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, στην κυβέρνηση να παίξει με τη ζωή και την ασφάλεια των μαθητών μας. Είναι επιεικώς απαράδεκτο αυτοί που συνειδητά διάλυσαν το ΕΣΥ, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, να μας πλασάρουν τις εμβαλωματικές λύσεις, δηλαδή λύσεις μπαλώματα, ως πανάκια και μάλιστα να ζητούν να τους λέμε και ευχαριστώ, θράσος και ανέδεια στο απόγειο. Η ΕΛΜΕΣ απαιτεί, όπως λέει, πλήρη και μόνιμη στελέχωση της παιδιατρικής, άμεση επαναπροκήρυξη όλων των κοινών οργανικών θέσεων με ουσιαστικά κίνητρα, παιδιατρική κάλυψη στο πρωινό ωράριο και στις εφημερίες, άμεσα, σαφές και ασφαλές πλαίσιο αντιμετώπισης των παιδιατρικών περιστατικών μέχρι την πλήρη στελέχωση, να μην μετατίθεται η ευθύνη σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων του νοσοκομείου, αγροτικούς γιατρούς ή ιδιώτες, όχι στις διακομιδές παιδιών από αγροτικούς γιατρούς, τα παιδιά της Ακίνθου δεν μπορούν να περιμένουν. Θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία με τον πρόεδρο της ΕΝΙΣ και γιατρό αναισθησιολόγο Εμίλιο Μπάστα, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που θίγει η ΔΑΚΕ καθηγητών, η ΔΑΚΕ εκπαιδευτικών Ζακίνθου, η συνδικαλιστική παράταξη των εκπαιδευτικών στο νησί που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία με κάποιον εκπρόσωπό της επίσης. Υπάρχει τώρα επίσης μια ανακοίνωση από την ΕΛΜΕΣ που αφορά την πρωτοβουλία για τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Που καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σπίτι προς ενοικίαση και επιθυμεί να το δηλώσει να απευθυνθεί στην ΕΛΜΕΣ Ζακίνθου, όπου θα λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος τα απαιτούμενα στοιχεία και θα ενημερωθεί για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για να δηλώσει ότι προσφέρει σπίτι προς ενοικίαση και επιθυμεί να το δηλώσει σε συγκεκριμένο σύνδεσμο. Επίσης και οι νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ζήτηση στέγη.

ή την απόκτηση στέγης, με νίκιο εννοείται, απευθυνόμενη και αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ και στον Πρόεδρο Φώτη Προβή, προκειμένου το συνδικαλιστικό όργανο να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες και να ενημερώσει και τους ιδιοκτήτες σπιτιών και τους νεοδιόριστους και άλλους εκπαιδευτικούς για το τι πρέπει ακριβώς να κάνουν.

Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε, που αφορά τη στέγαση των εκπαιδευτικών, την οδιόρυση των εκπαιδευτικών κτλ. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, που δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές που έρχονται στο νησί από άλλες περιοχές, είναι οδιόρυστους αναπληρωτές κτλ. Αφορά και τους νοσοκομιακούς γιατρούς, αγροτικούς γιατρούς, γιατρούς ειδικοτήτων, νοσηλευτές και νοσηλεύτριας, φοιτητές και φοιτητρίας. Και υπόλοιπους. Και τους υπόλοιπους που είναι λιμενικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες και ούτω καθεξής, που κατάγονται από άλλες περιοχές και καλούνται να υπηρετήσουν στο νησί.

0: είναι για κακό.
1: Το μόνο σίγουρο, έτσι δεν είναι. Σκέψου να είναι για, μπορεί να είναι από τράπεζα, από κάποια εταιρεία που έχει αγοράσει το δάνειο από κάποια τράπεζα. Προσοχή, γιατί υπάρχουν και τηλεφωνικές απάτες. Οπότε μην έχετε αυταπάτες και μην παρασύρεστε. Ειδικά ηλικιωμένοι που τα ακούτε, τα ξανακούτε και πάλι τα ίδια κάνετε. Και παθαίνετε στη συνέχεια. Πάμε στο Earth News να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Μεσοσταθμική μείωση 9,5% σε 1.740 προϊόντα. Ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες. Αυτό θα με φανεί στην πράξη, προσθέτω εγώ. Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο, τον επόμενο μήνα, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Νεπάλ, αυξάνονται θύματα και αγνοούμενοι. Μάχη των διασωστών απέναντι σε μια ασύλληπτη καταστροφή. Τι μεταδίδει η απεσταλμένη του Earth News. Κυψέλη, υποψίες για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση με την κατεψυγμένη σωρό βρέφους. Τι άλλο θα ακούσουμε. Τι εντόπισε ο ιατροδικαστής. Για μη χειρότερα. Live η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα 31/8/2026 του Παύλου Μαρινάκη. Κερίνια, Κύπρος. 8 συλλήψεις για το ναυάγιο του καταμαράν. Στα κατεχόμενα. Οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, ο καπετάνιος εγκατέλειψε πρώτος, καταγγέλουν επιβάτες. ΗΠΑ Ιράν. Νέα ανταλλαγή επιθέσεων μετά από 4 εβδομάδες. Αναχέτησαν ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πλήγμα σε βάση της Ιορδανίας. Υιός του Δυτικού Νείλου. Κορυφώνεται το Σεπτέμβριο. Έκκληση Άδωνη Γεωργιάδη στο Earth News για ψυχραιμία και προστασία. Χανιά. 5 συλλήψεις για το θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου. Πόσα παιδιά έχουν πνιγεί σε πισίνες. Λέμε τώρα. Και αν τηρούν τις προδιαγραφές αυτές οι πισίνες και αν έχουν τις απαιτούμενες άδειες εγκρίσεις κτλ. Κτλ. Πέρα από την ευθύνη των γονιών και ούτω καθεξής. Grand Canyon, Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά τις ξαφνικές πλημμύρες. Σαν να οδηγεί στον ουρανό η εντυπωσιακή σπυροειδής γέφυρα της Κίνας. Καιρός έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία και ισχυροί βοριάδες που αναμένονται. Που αναμένονται καταιγίδες. Ενημέρωση από το Earth News για τα του καιρού. Συνάντηση Τασούλα Αούν στο επίκεντρο στήριξη της Ελλάδας στον Λίβανο και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρόεδρος των αστυνομικών Σερών. Να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από τη Συντική σε άλλες δομές. Έχουν καταστραφεί όλοι οι φράχτες. Η ενημέρωση για τις μειώσεις στη Μούνα από τον Θοδωρικάκο, τον αρμόδιο υπουργό. Τιμές προϊόντων εννοείται σε. Πάνω από 1.600-1.700 τόσο κωδικού στα σούπερ μάρκετ. Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτής Πασόκ, ερώτηση στην Κομισιόν για τις εκκρεμείς αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Αντιπλημμυρικός συναγερμός εν ώψη χειμώνα. Κατεπίγουσες οδηγίες σε δήμους και περιφέρειες. Ναι, πρώτα τα χέτε και κεγόμαστε σε ζωντανή μετάδοση και μετά πλημμυρίζουμε το χειμώνα πάλι σε ζωντανή μετάδοση Σταύρο Λιβέρη. Λιβάνιος στο Earth News, δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος στις 20.000 οι προσλήψεις στο δημόσιο το 2027. Η Ισπανία συνεχίζεται η έρευνα για τη μαζική άφιξη μεταναστών στη Θέουτα. Πακέτο στήριξης 168 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνία της Μέκκας στην Κωνσταντινούπολη, Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Μεξικό έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από αστυνομικό τμήμα, 7 τραυματίες. Ισλανδία. Ο Αντώνιο Κώστα σέβεται το όχι των πολιτών. Στενός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ρέικιαβικ. Θέλουν την αυτονομία τους και την ησυχία τους. Οι Ισλανδοί. Στη μακρινή και παγωμένη Ισλανδία. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη συνελήφθη 58χρονο στην επανομή που λειτουργούσε beach bar κοντά σε περιοχή Natura. Καλά είσαι. Αυτά και στο Earth News που έχει 24ωρη ροή και ενημέρωση μπορείτε να βρείτε και τις ειδήσεις από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της Earth σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και η Earth Zakynthou.

Γι' αυτό σου λένε μικρή ζωή, Σταύρο Λιβερή, το ξέρεις. Μικρή, μία μοναδική, περαστική και ό,τι αφήσει ο καθένας πίσω του. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από την ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς στο site ημεραζάντε.gr. Πού πήγαν τα λεφτά? Η δύναμη ελπίδας επανέρχεται για το έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής σήμερα της ΕΡΤ Ζακύνθου αναλώθηκε ακριβώς σε αυτό το θέμα. Θα υπάρξει και συνέχεια. Και όχι μόνο γι' αυτό. Ελμέ Ζακύνθου, αναφερθήκαμε και πριν, καταγγελία για την κατάσταση στην παιδιατρική. Τα παιδιά της Ζακύνθου δεν μπορούν να περιμένουν. Παράταση για τη δήλωση συγκομιδής Ελαιοκάρπου. Αντιπλημμυρική περίοδος 2026-2027, οδηγίες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς περιφέρειες και δήμους για άμεσες δράσεις, πώς πρέπει να δράσουν. Θα δράσουν άμα πλημμυρίσουμε. Πάντα κατόπιν εορτής. Σε ισχύ από σήμερα Δευτέρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Μειώσεις σε 1.660 κωδικούς προϊόντων. Πώς θα ξέρουμε για αυτές τις μειώσεις? Θα μπούμε στο πόσο κάνει? Θα έχουμε τις προηγούμενες τιμές και τις νέες μειωμένες τιμές? Καλά, μπορούμε να μπούμε και να δούμε, υποτίθεται, σε ποιους κωδικούς αφορούν οι μειώσεις, σε ποια προϊόντα αντιστοιχούν και ούτω καθεξής. Αλίμονο στους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ. Θα πούμε περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία. Με 3,60 κι αυτή. Αλλά υπάρχει σούπερ μάρκετ, ας πούμε, που δίνει στους εργαζόμενους από 300 ευρώ κάθε μήνα μόνο τους 3 μήνες του καλοκαιριού. Πέρα από το μισθό τους, το βασικό παίρνουν κατά κύριο λόγο οι περισσότεροι, προκειμένου αυτά τα 300 ευρώ να τα ξοδεύουν στο σούπερ μάρκετ που εργάζονται, οπότε να επιστρέφουν πάλι πίσω στην ίδια επιχείρηση. Ναι, ναι, σου λέω. Βραχνάς για τους επιχειρηματίες στη Ζάκυνθο τα δημοτικά τέλη, όσοι τα πληρώνουν. Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, όχι στη Ζάκυνθο. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα νέα ευρήματα. Ζάκυνθος τοποθετήθηκε σιτράκ στο Τσιλιβί για τα άτομα με αναπηρία. Έρευνα για τη χρήση του μηχανήματος στις Αλικές ζητά το σωματείο ΑΜΕΑ υποπολάρη. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί προφανώς κάτι εκεί δεν έχει γίνει σωστά. Κεφαλονιά. Ζήτησε περισσότερους αστιφύλακες η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Συνάντηση με τον βουλευτή Παναγή Καπάτο. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου στην γειτονική Κεφαλονιά για τα περαιτέρω, να μας πει περισσότερα, τον κύριο Γρηγορόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης. Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι του τουρισμού για όλους 2026-2027. Νέος προπονητής της Ζάκυνθου, ο Περικλής Αμανατίδης, απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις. ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη για το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο, το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου. Έχουμε λάβει και εμείς τη σχετική ανακοίνωση από το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου για τη συμμετοχή του στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στο πλαίσιο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Να καλημερίσουμε επί τη ευκαιρία και όχι τυχαία το Γιώργο Αλιάζη και στην Λιθακιά. Επιστροφή ενοικίου. Ποιοι δικαιούνται διπλό επίδομα, ημερομηνίες και τα ποσά? Κέρκυρα. Αύξηση 6% τον Αύγουστο για το αεροδρόμιο. Στην κορφή Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία. Φωτιά τα σχολικά είδη, μέχρι και 120 ευρώ λογαριασμός για κάθε παιδί. Καλή αρχή με τα σχολικά είδη και τα φροντιστήρια, το πρώτο κουδούνι και τα πρωτάκια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Θερινές εκπτώσεις, πότε πέφτει η αυλαία? Ακριβώς σήμερα, έτσι δεν είναι? Δεν ρυθμίζουν τις οφειλές για να μην ανοίξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και άλλα πολλά τέτοια. Και πολλά άλλα τέτοια. Άιρις, πότε μια απλή μεταφορά χρημάτων μπορεί να φέρει την εφορία στην πόρτα? Προσέχετε. Συναγερμός για την απόσυρση φαρμάκου για τον καρκίνο του μαστού. Ιός δυτικού νύλου, κουνούπια, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και βροχές δημιουργούν το κατάλληλο κοκτέιλ. Μην το πείτε όμως, ούτε και να λουστείτε. Αν και το πίνετε στο λαγανά. Μπόμπα κανονική. Τριγέα στο Μαχαιράδο με άρωμα ζακυθινού κρασιού και παράδοση Αλέξανδρα Ελάση. Διήμερο εκδηλώσεων. Θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία με κάποιον εκπρόσωπο ή τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαχαιράδου. Η Αγία Μαύρα, μεγάλη χάρη της και βοήθειά μας. Στα αθλητικά, τέλος ο Γιάννης Αποστολίδης από τη Ζάκυνθο. Θετικές εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο, όπως είπαμε, νέος προπονητής ο Περικλής Αμανατίδης. Πρεμιέρα με Νέστο Χρυσούπολης για τη Ζάκυνθο στη Super League 2, σέντρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Καλή αρχή και καλή επιτυχία, αλλά εκτός Ζάκυνθο, γιατί το γήπεδο δεν είναι έτοιμο.
Ο ζακυθινός προπονητής των επιτυχιών Δημήτρης Ράφτης στο νησί μας συνεχίζει να μας κάνει υπερήφανους. Τι έκανες Χάρη Μαυρία, ερώτηση. Η σούπερ εμφάνιση του ζακυθινού Άσου με τον Πανετολικό κόντρα στον Αστέρα. Μπράβο. Έληξε η κινητοποίηση του ΑΠ Ζάκυνθος μετά τη συνάντηση με τον Δήμαρχο. Δέσμευσε ότι προχωρούν τα έργα στο στάδιο. Έχει προηγηθεί και σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου. Δεν προλάβαμε να αναφερθούμε. Θα μιλήσουμε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Δρόσο επί των αθλητικών, αλλά και με τους εκπροσώπους του ΑΠ Ζάκυνθος της ομάδας του νησιού, αλλά και με την ΕΠ Ζακύνθου, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κηρυχθεί έκτοτο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Πανηγύρια με κόσμο, εκδηλώσεις μακρός. Αλήθεια, γιατί πολλές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στη Ζάκυνθο για παράδειγμα και στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο ακυρώνονται? Δεν υπάρχει απαιτούμενη προπόληση? Εντάξει, πέρα από λόγους ανωτέρωτας βίας, ότι μπορεί κάποιος καλλιτέχνης να ασθενήσει κτλ. Δεν βγαίνει δηλαδή, δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν τους βγαίνουν τα κουκιά, έτσι. Γιατί συνήθως τα λεφτά είναι το θέμα. Ναι, με λεπτά αισθήματα, αλλά πάνω απ' όλα τα λεφτά. Άλλο τα λεπτά και άλλο τα λεφτά. My cost, πρόστιμα 75.000 ευρώ σε επιχειρήσεις της Ζάκυνθου κτλ. Καλά, αυτές είναι παλιότερες ειδήσεις.

Και παίρνουμε και κάποιες ανακοινώσεις από την σύγχρονη αριστερά προοδευτική Ελλάδα, Ζάκυνθος, από την τοπική, έτσι ας πούμε, δομή που έχει δημιουργηθεί και στηρίζει το νέο πολιτικό φορέα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ζάκυνθος, σύγχρονη αριστερά, προοδευτική Ελλάδα, Αντώνης Κασιμάτης και άλλοι. Με την πρώτη ευκαιρία θα πούμε περισσότερα, γιατί έχουμε αρχίσει να λαμβάνουμε σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Υπάρχουν και κάποιες ανακοινώσεις από την Ακροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Όλα αυτά θα τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές. 12:56 πρώτα λεπτά. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Λάσης, Σταύρος Γιβέρης στην επιμέλεια του ήχου και όχι μόνο Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας και στους υπόλοιπους να μην έχουν παράπονο. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Καλή εβδομάδα και καλημέρα. Οπουδήποτε ακουγόμαστε, δηλαδή παντού μέσω των FM και πολύ περισσότερο μέσω διαδικτύου. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Στη μία, σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο, ενιώτε και την Κεφαλονιά φυσικά. Στις δύο, σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις και ρεπορτάζ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις τρεις, σύνδεση με το ράδιο Κόσμος, όπου θα ακούσετε μουσική. Και αύριο πάλι την ίδια ώρα, εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 11. Είναι και οι υπόλοιπες εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου, των συνεργατών και όχι μόνο.

0: τα κυκλώματα. Από κυκλώματα και μαφιόζικες μεθόδους, άλλο τίποτα.
1: Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα.
0: Α, η συχνότητα δεν αλλάζει, είναι πάντα η ίδια, σταθερή, ιστορική και παραμένει 93,2 και 95,2 στα FM. Να ακούμε και καμιά φορά το σήμα με τον Τσεπανάκο Σταύρο Λιβέρη, σωστά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, για και χαρά. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή το απόγευμα από τις 6 και μετά από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM ή μέσω διαδικτύου από το rteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη σάκνηθος. Για και χαρά, φιλάκια, μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Και πριν ξεκινήσουμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ News και να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο του Λιβάνου που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Σε απτές πρωτοβουλίες, σε ανθρωπιστική βοήθεια, στην ανάπτυξη, σε κοινωνικές υποδομές, στηρίξαμε, όπως είναι γνωστό, την επαναλειτουργία του νοσοκομείου St. George στη Βηρητό. Συμβάλλουμε ενεργά στην έναρξη της λειτουργίας του ιατρικού κέντρου Μπαλαμάντ στο Βόρειο Λίβανο. Και οφείλουμε πάντως να κοιτάξουμε και πέρα από τις συγκυρίες. Θεωρώ ότι υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για την προσέλκυση επενδύσεων, για την ενίσχυση του εμπορίου και την εμβάθυνση των συμπράξεών μας στην ναυτιλία, στις μεταφορές, στον τουρισμό, στο ενεργειακό πεδίο. Καταρχάς, μεταφέροντας τεχνογνωσία για τον εξυγχρονισμό των δηληστηρίων και των υποδομών του Λιβάνου, πάντα σε στίχηση με τις δικές σας προτεραιότητες. Αλλά και με την συναντήληψη που έχουμε, η Ανατολική Μεσόγειος να μετατραπεί από περιοχή εντάσεων σε ένα ειρηνικό χώρο συνεργασίας και διασυναισθημότητας. Η Ελλάδα, άλλωστε, πιστεύει στις ενεργειακές γέφυρες και στις κοινές υποδομές που φέρνουν κοντά όχι μόνο τις χώρες της περιοχής, αλλά φέρνουν κοντά συνολικά την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη. Και σε μια τέτοια νέα αρχιτεκτονική, ο Λίβανος πρέπει να έχει μια κομβική θέση, ιδίως ως κράτος ισχυρό, κυρίαρχο και σταθερό.
0: Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Βέβαια, πολλά και σημαντικά υπόθηκαν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αλλά και κατά τη διάρκεια των δηλώσεων. Ωστόσο, όμως, θα ακούσετε αναλυτικά ρεπορτάζ φυσικά κατά την μετάδοση της ραδιοεφημερίδας. Εμείς να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Να πάμε λοιπόν στις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία έχασε τη ζωή του σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Διασωληνωμένο νοσηλεύεται 10χρονο αγόρι από την Ηλία, καθώς κινδύνεψε να πνιγεί στον Μαραθιά. Νέα επεισόδια είχαμε στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, ζητά ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών. Αναστέλλεται η λειτουργία 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, ενώ στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία. Έντονη αντίδραση επαγγελματίων και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς είχαμε 5 συλλήψεις τις οποίες προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε την Κυριακή σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, το 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα του ξενοδοχείου άφησε την τελευταία του πνοή στα επίγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας το πένθος στους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ. Να πάμε στην Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Αν δεν κάνω λάθος, Μαρίνα, τα πέντε άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί για αυτή την υπόθεση έχουν πάει στον εισαγγελέα και αν δεν κάνω λάθος έχουν αφαιθεί ελεύθεροι.
2: Ακριβώς, πρέπει να πολύ ώρα.
0: Μαρίνα, αν σου είναι εύκολο πιο κοντά στο ακουστικό διότι δεν σε ακούμε καλά. Μαρίνα, μας ακούς?
2: Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν οι δύο υπεύθυνοι του ξενοδοχείου, η ναυαγοσόστρια και οι γονείς του ανήλικου κοριτσιού. Συντετριμένοι, πρέπει να πω, ανέβηκαν τα σκαλιά του δικαστικού μεγάρου, μην μπορώντας ακόμη να διανοηθούν το κακό που τους έχει βρει. Έκανε δηλώσεις ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος της ναυαγοσόστριας, είπε ότι εκείνη έκανε τη δουλειά τους, ότι αυτό από τις μάρτυρες είδαν το κοριτσάκι να επιπλέει στο νερό, σε πισίνα. Η πισίνα ήταν μόλις 40 εκατοστά. Μιλάμε για παιδική πισίνα. Χθες τις 3 το μεσημέρι έγινε αυτό το περιστατικό, εντοπίστηκε το κοριτσάκι. Πρέπει να σας πω ότι έσπευσαν άμεσα εκεί τρεις γιατροί από ένα ιδιωτικό πολυατρείο που βρίσκεται δίπλα. Πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνυψης. Το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του. Αυτές οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο νοσοκομείο Χανίων. Κλείθηκε περιπολικό της Ελλάς. Άνοιξε το δρόμο στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, γιατί το ξενοδοχείο από το νοσοκομείο απέχει 20 με 25 χιλιόμετρα και χθες ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που κυκλοφορούσε στο ΒΟΑΚ. Μπόρεσε όμως το ασθενοφόρο να φτάσει γρήγορα στο νοσοκομείο. Ήταν κρίσιμη η κατάστασή του, ήταν πολύ αμυδρός ο σφιγμός του. Πήγε στα επίγοντα. Επί μία ώρα εκεί οι γιατροί συνέχιζαν με κάθε διαθέσιμο μέσο της προσπάθειας ανάνυψης. Ωστόσο, το κοριτσάκι δεν τα κατάφερε. Σκόρπισε, όπως είπα, θλίψη στην οικογένειά του και γενικά σε όποιον ακούει αυτό το περιστατικό. Πρέπει να πω, να συμπληρώσω, ότι ήταν και το μοναδικό παιδί της οικογένειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου. Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Ρίου ένα 10χρονο αγόρι, το οποίο σώθηκε την τελευταία στιγμή από πνιγμό στην παραλία Μαραθιάς της Ηλίας. Αθανασία.
3: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή το 10χρονο αυτό αγόρι, το οποίο, όπως είπες και εσύ, Βίκη, πήγε να πνιγεί το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλία Μαραθιάς του νομού Ηλίας. Εκεί υπήρχαν διασώστες, ενευαγκοσώστες μάλλον, του έκαναν κάρπα. Είχε πιο όμως πολύ νερό, άγνωστο το πώς, έκανε βουτιές το παιδί. Κάποια στιγμή διέφυγε της προσοχής των γονέων του, με αποτέλεσμα να συμβεί ό,τι συνέβη. Αρχικά διακομίστη στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας, κρίθηκε απαραίτητο να πάει σε νοσοκομείο του Πύργου, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του, διακομίστη στο τέλος εδώ στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή, το να πάει

0: άκρηση τόλμηνα αρχείο της περιοχής. Φοβόμαστε τα καλύτερα, έχει πιει πολύ νερό, είναι η αλήθεια το παιδί. Ωστόσο, αυτό που ανησυχεί περισσότερο, όπως είπα, τον κύριο Ηλιάδη, τον εντατικολόγο της μονάδας, είναι το είδημα στον εγκέφαλο. Έχουν γίνει δύο αξονικές τομογραφίες, μελετώνται όλα τα στοιχεία που έχουν οι γιατροί και από εδώ και πέρα το θαύμα μπορεί να το κάνει και ο χρόνος και ο Θεός και φυσικά το ιατρικό προσωπικό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Να παραμείνουμε εμείς στο θέμα αυτό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελίζα Καραμπετιάν, υπεύθυνη επικοινωνία Safe Water Sports. Κυρία Καραμπετιάν, καλό σας μεσημέρι.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
1: Δυστυχώς, πείτε μας, έχουμε αυτά τα περιστατικά με τα μικρά παιδιά και αναρωτιόμαστε γιατί.
2: Πολλά μικρά παιδιά, όπως διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό και κάθε καλοκαίρι, και συνήθως τα μικρά παιδιά παρατηρούμε την καταγραφή, δηλαδή τα ατυχήματα και οι θάνατοι, οι πνιγμοί να συμβαίνουν σε πισίνες. Σκεφτείτε την περσινή χρονιά, είχαμε 7 θανάτους σε πισίνες, μικρά παιδιά, σκεφτείτε παιδιά κάτω των 6 ετών.
1: Ναι.
2: Τι γίνεται λάθος, και είμαστε και μια χώρα που θα περίμενε κανείς ότι έχουμε την κολυμβητική κουλτούρα, για να μην πούμε και τους πνιγμούς που καταγράφονται και στις θάλασσες. Σκεφτείτε ότι μέχρι αρχές Αυγούστου, την τρέχουσα περίοδο για το 2026, είχαν καταγραφεί 170 πνιγμοί στις θάλασσες. Αρκετά υψηλό νούμερο. Βέβαια, σε σχέση με την περσινή χρονιά υπάρχει μια πολύ σημαντική μείωση, 50 ανθρώπων, όμως. Τι συμβαίνει, γιατί διαβάζουμε, γιατί γίνονται όλα αυτά τα θανάσιμα ατυχήματα. Αυτό που θα τονίσουμε εμείς και στους ακροατές που μας ακούνε, σε γονείς που ενδεχομένως πηγαίνουν ακόμα για μπάνιο είτε στην παραλία είτε στην πισίνα, να μεγάλη προσοχή και τα μάτια μας στα παιδιά. Αφήνουμε στην άκρη το κινητό, είμαστε εκεί. Δεν αφήνουμε ποτέ το παιδί μας να μπει είτε σε πισίνα είτε σε θάλασσα αρχικά μόνο του. Πρέπει πάντα να το συνοδεύουμε και να είμαστε μαζί του. Ο πνιγμός μπορεί να συμβεί σε μόλις 20 δευτερόλεπτα, όπως σκεφτείτε με την αλλαγή του κεφαλιού μας σε μία άλλη κατεύθυνση τόσο γρήγορα. Mm-hmm. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή στο κομμάτι του φαγητού. Θα πρέπει να έχουν περάσει απαραίτητος 2-3 ώρες από τη στιγμή που ένα παιδί έχει καταναλώσει φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ να φάει, τοστ, σαλάτα, φρούτα. Και πάλι θα είμαστε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικοί. Και φυσικά, όπου κάνουμε τις διακοπές μας, όπου μπορούμε να πηγαίνουμε, γιατί θυμάστε τον τελευταίο καιρό, τον Αύγουστο, το περιστατικό που είχε συμβεί στην Πάρο, δυστυχώς το παιδάκι που έχασε τη ζωή του. Μεγάλη προσοχή το που πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο, να είμαστε προσεκτικοί, ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας, ότι υπάρχει ναυαγοσώστης. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι.
1: Αυτό ήταν το άλλο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Καραμπετιάν. Εννοείται ότι οι γονείς θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί όταν το παιδί μας είναι κοντά σε πισίνα ή όταν πάει να κάνει το μπάνιο του στη θάλασσα, και θα πρέπει να είμαστε μαζί του και να το συνοδεύουμε. Ωστόσο όμως οι ναυαγοσώστες, στο σημείο αυτό, υπάρχουν πολλοί ναυαγοσώστες οι οποίοι έσωσαν ανθρώπους από βέβαιο πνιγμό στη θάλασσα. Πιστεύετε ότι οι ναυαγοσώστες σε κάποιες περιπτώσεις ξενοδοχείων ή πισίνα μπαρ που δεν έχουν ναυαγοσώστες, αλλά οι ίδιοι ιδιοκτήτες χρήζονται ναυαγοσώστες, αυτή η περίπτωση είναι σωστή? Θεωρείτε εσείς ότι θα πρέπει να αλλάξει αυτό?
2: Πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Δεν μπορεί να γίνεται ένα δυστύχημα και μετά να ξεκινάνε όλες οι αλλαγές. Και πατάω πάνω στο συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί αυτό μας δίνει και μια αφορμή για να δούμε τα πράγματα και να καλύψουμε τα κενά και να κάνουμε και εμείς ως οργανισμός μεγάλη προσπάθεια. Αν μια πισίνα που υπάρχει είτε σε εστιατόριο είτε σε beach bar, που δεν ανήκει στην ουσία σε τουριστικό κατάλημα, ο νόμος του 73, έτσι. Νόμος, μιλάμε για ένα νόμο του 73, που πρέπει επιγόντως να αλλάξει. Αναφέρει και παρουσιάζει ότι σε αυτή την περίπτωση που δεν ανήκει στο τουριστικό κατάλημα, όπως ανέφερα, θα πρέπει να υπάρχει επόπτης ασφαλείας και όχι απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής, ο οποίος θα γνωρίζει διάσωση, θα γνωρίζει από πρώτες βοήθειες. Και εδώ προφανώς προκύπτουν πάρα πολλά ερωτηματικά για το ποιος δηλώνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε κάθε περίπτωση ως επόπτης ασφαλείας, αν όντως γνωρίζει

0: διάσωση. Άρα πρέπει να είμαστε κι εμείς πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάμε σε μια πισίνα που δεν θα δούμε και επίσημα τον ναυαγό σώστη, αυτό που θα πούμε εμείς. Μην πάμε σε μια θάλασσα και σε μια παραλία που δεν θα υπάρχει ναυαγό σώστη στο βάθρο του. Τουλάχιστον στις παραλίες γίνεται μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε 97% κάλυψη.
1: Αυτό το έχουμε δει φέτος, κυρία Καραμπεκιά.
0: Μεγάλη, και κάνουν και εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι αυτοί. Κάνουν πολλές διασώσεις, όπως που αναφέρατε κι εσείς προηγουμένως. Άρα ας επιλέγουμε μια παραλία που υπάρχει ο ναυαγός σώστης, και συνήθως υπάρχει από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, και πολλές φορές οι Δήμοι επιλέγουν να τοποθετούν ναυαγός σώστη και αρκετά νωρίς, τις πρωινές ώρες. Δηλαδή είναι εύκολο κάποιος να εντοπίσει την παραλία που υπάρχει και μέσα από το site μας και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει, το Save Water Sports. Αλλά ναι, επανέρχομαι σε αυτό που με ρωτήσατε. Πρέπει επιτέλους να δημιουργηθεί ένας ενιαίος νόμος, να αλλάξει επιγόντως αυτό που αναφέραμε με τον επόπτη ασφαλείας, γιατί και στα ξενοδοχεία, σκεφτείτε τουριστικά καταλήμματα που έχουν πισίνα με βάθος άνω του 1,50 και περισσότερες από 50 κλίνες, είναι υποχρεωτική παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια να υπάρχει απόφυτος ναυαγοσωστικής σχολής. Άρα γιατί να μην γίνει το συγκεκριμένο και σε πισίνες που εντάσσονται είτε σε ένα εστιατόριο, είτε σε ένα beach bar, είτε σε ένα άλλο οποιοδήποτε χώρο.
1: Μάλιστα.
0: Γενικά, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει πισίνα, πρέπει να υπάρχει και ένας
1: επόπτης ασφαλείας και ένας υπεύθυνος.
0: Βέβαια, που έτσι να γνωρίζει όμως. Και εμείς σας έχουμε και εμείς τα μάτια μας ανοιχτά να κοιτάμε που πηγαίνουμε φυσικά για μπάνιο. Είναι πολύ σημαντικό. Δυστυχώς δεν έχουμε αναπτύξει ακόμα ως χώρα, και εμείς οι ίδιοι τώρα το λέω, και την ατομική ευθύνη και την κολλητική κουλτούρα που βλέπω και σε άλλες χώρες του εξωτερικού ενδεχομένως.
1: Μάλιστα. Κυρία Καραμπεκιάνου, έτσι ακριβώς, όλα όσα είπατε ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Και θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, και είναι 31 Αυγούστου, ωστόσο όμως ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο χάρτης με τα σχολεία. Αν υπάρχουν σχολικές μονάδες οι οποίες θα κλείσουν, και από όσο φαίνεται στη Δυτική Μακεδονία κλείνουν 20 σχολεία, τα 5 μάλιστα στην Καστοριά. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ακριβώς όπως τα είπες, Βίκη, ένα θέμα που προβληματίζει έντονα την τοπική κοινωνία και την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συγκεκριμένα, η οποία αγωνιά για το δημογραφικό της. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας 20 σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το φετινό σχολικό έτος, λόγω της δραματικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού. Ειδικότερα στην περιφερειακή Νότια Καστοριά δεν θα λειτουργήσουν για την νέα σχολική χρονιά τα νηπιαγωγεία Διποταμία Σχολοκυνθούς Αμπελοκήπων και τα δημοτικά σχολεία Διποταμία Σχολοκυνθούς. Μιλάμε όμως και για Φλόρινα, για Γρεβενά, το ειδικό νηπιαγωγείο Γρεβενών, το νηπιαγωγείο Κρανιάς, το νηπιαγωγείο Κνίδης, το νηπιαγωγείο Μαυρανέων και βεβαίως και το Δημοτικό Σχολείο Κρανιάς. Σαρακίνας, Κνίδης και Φελιού. Μιλάμε για την Κοζάνη, επίσης που έχει το νηπιαγωγείο Μαυροδενδρίου, το νηπιαγωγείο Κεσαρίας και το νηπιαγωγείο Καριοθαρίου. Στην Κοζάνη επίσης έχουμε και τα δημοτικά σχολεία Μαυροδενδρίου, Κεσαρίας και το πρώτο δημοτικό σχολείο Υγείας Παρασκευής. Ενώ στη Φλόρινα έχουμε ένα νηπιαγωγείο, το νηπιαγωγείο Αχλάδας και το νηπιαγωγείο Νεστορίου. Είναι πολύ δυσάρεστη η κατάσταση. Η απόφαση εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για την προσαρμογή του σχολικού χάρτη στα νέα δημογραφικά δεδομένα, καθώς πανελλαδικά καταγράφονται 75 καταργήσεις και συνολικά 146 υποβιβασμού σχολείων. Το δημογραφικό ζήτημα αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα, Βίκη, και στις σχολικές τάξεις της περιφέρειας της Μακεδονίας.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και ενώ 20 σχολικές μονάδες κλείνουν στην Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο κλείνουν 33. Όπως βλέπουμε, το δημογραφικό ζήτημα έχει άμεση συνέπεια και απασχολεί έντονα φυσικά και την περιφέρεια Ήπειρου, κάτι το οποίο έχουμε πει αρκετές φορές. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει το ρεπορτάζ. Χρήστο.
3: Σε συνέχεια του ρεπορτάζ του συναδέλφου από τη Μακεδονία, που όπως ανέφερε 20 σχολεία, εδώ είναι τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Βίκη, εδώ είναι 33 τα σχολεία, 33 σχολικές μονάδες. συνέπεια, απόρρια του δημογραφικού προβλήματος προφανώς, που αναθέτουν τη λειτουργία του στην Ήπειρο, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, λόγω της έλλειψης μαθητών, πρόκειται για 11 δημοτικά και 22 νηπιαγωγεία και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Ήπειρου. Δεν έχει σημασία να αναφέρουμε ακριβώς τα σχολεία που κλείνουν σε κάθε μία περιφέρεια, είναι 33 συνολικά. Δεν θα λειτουργήσουν τη νέα σχολική χρονιά, με την εικόνα αυτή να αποτυπώνει τη σημαντική μείωση του μαθητικού πληθυσμού, ιδιαίτερα στις μικρότερες και ορεινές περιοχές. Τώρα θα πρέπει να πούμε, Βίκη, κάποια πολύ σημαντικά να αναφέρουμε, να σχολιάσουμε, να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν κλείνει ένα σχολείο, Βίκη, μικραίνει το χωριό. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την εικόνα που διαμορφώνεται σε πολλές ορεινές περιοχές της Ηπείρου, όπου ο αριθμός των παιδιών μειώνεται, οι οικογένειες λιγοστεύουν και μαζί τους περιορίζονται οι βασικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Διότι το σχολείο ήταν πάντα κάτι περισσότερο από έναν χώρο εκπαίδευσης. Ήταν ένας χώρος που συναντιούνταν οι οικογένειες, όπου οργανώνονταν οι γιορτές, εκδηλώσεις, κάτι, και έβλεπαν ότι το χωριό να έχει μέλλον.
1: Ζωντανεύει ένα χωριό, να πούμε την αλήθεια, με ένα σχολείο. Ζωντανεύει.
3: Και αν θέλεις να το παραλύσω με το καφενείο του χωριού που κλείνει, είναι τόπος συνάθρησης, είναι τόπος κοινωνικής επαφής. Έτσι λοιπόν, όταν οι αίθουσες αδειάζουν, οι απώλειες δεν είναι μόνο εκπαιδευτικές, είναι και κοινωνικές και περιέχονται διάφοροι συμβολισμοί. Έτσι λοιπόν, οι 33 αυτές σχολικές μονάδες αποτυπώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τη δημογραφική πίεση που δέχονται πολλές μικρές και άλλες ορεινές κοινότητες της Ηπείρου.
1: Έτσι ακριβώς, Χρήστο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε νέα επεισόδια στην κλειστή δομή μεταναστών Κλειδί του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, θα πρέπει να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές. Να πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών. Δεν ήταν μόνο αυτά τα επεισόδια που είχαμε στην δομή. Ήταν απόρρια και προηγούμενων επεισοδίων που είχαμε εκεί, έτσι δεν είναι, Δέσποινα?
4: Ακριβώς. Καλή σας ημέρα από τις ΣΕΡΕΣ. Δίκη, εξοργισμένος εμφανίστηκε στην ΕΡΤ Σερών σήμερα το πρωί ο πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Γιάννης Κούνιος, ζητώντας να διακοπεί η λειτουργία της κλειστής δομής Κλειδί στη Συντική έως ότου δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ασφαλείας και να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από την κλειστή δομή σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των συχνότατων επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης, περίφραξη, φράχτες. Η σταγόνα τώρα που έκανε το ποτήρι να ξεχυλήσει ήταν τα τελευταία σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη Συντική το βράδυ του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, 29 Οκτώβου, όπου προκλήθηκαν υλικές ζημιές όταν 100 περίπου μετανάστες ξεσηκώθηκαν διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταστρέφοντας την εσωτερική περίφραξη. Ο κ. Κούνιος υποστήριξε πως σήμερα, αντί για φράχτες, φυλάσσεται η δομή με τα σώματα των αστυνομικών των ΜΑΤ που ήρθαν για ενίσχυση λόγω των επεισοδίων του Σαββάτου. Ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν 22 Αυγούστου. Η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται οι 340 μετανάστες στη Γάμα πτέρυγα, όπου όμως έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να σου πω ότι τελευταία είδηση πριν από λίγο ενημερώθηκα για ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων απέστειλε εκ νέου επιστολή στους αρμόδιους υπουργούς, επισημένοντας την ανάγκη άμεσης αποσυφόρησης της δομής, τονίζοντας ότι η κατάσταση στην ελόγω δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας. Απαιτούν, αναφέρεται στην επιστολή, την άμεση και ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής με τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βαθιά ανησυχία για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κατάστημα κράτησης Δράμας εξέφρασε η Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας. Σε επιστολή της καταγγέλλεται πως ο αριθμός των κρατουμένων έχει πλέον ξεπεράσει τους 900, τη στιγμή που η προβλεπόμενη χωρητικότητα του καταστήματος ανέρχεται σε περίπου 600 άτομα. Η Ρένα Πανταζόγλου έχει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπως αναφέρει η Ένωση Υπαλλήλων των Φυλακών Νικηφόρου Δράμας, η υφιστάμενη κατάσταση έχει δημιουργήσει συνθήκες ακραίου υπερπληθυσμού, οι οποίες επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργία των φυλακών και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε επίπεδο ασφαλείας, υγειονομικής περίθαλψης, διαβίωσης προσωπικού και γενικότερης εύρυθμης λειτουργίας. Η απόκληση μεταξύ της προβλεπόμενης χωρητικότητας και του πραγματικού αριθμού των κρατουμένων είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το ζήτημα της υγειονομικής περίθαλψης, αφού και οι δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας είναι δεδομένα περιορισμένες και δεν είναι δυνατόν να θεωρείται ότι μπορούν να υποστηρίξουν απεριόριστα τις αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν από έναν τόσο μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια του διαχειρίσιμου, σύμφωνα με την Ένωση Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης Καταστήματος Κράτησης Δράμας, και απαιτεί άμεση παρέμβαση της πολιτείας. Ζητείται άμεση αποσυμφόρηση των φυλακών Νικηφόρου Δράμας με σαφές σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, όχι προσωρινές ή αποσπασματικές λύσεις, επανεξέταση υγειονομικού σχεδιασμού με δεδομένες και τις δυνατότητες του νοσοκομείου Δράμας και ενίσχυση του καταστήματος με προσωπικό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε στην Ηλία, όπου εκεί είχαμε τον εντοπισμό μιας μεγάλης φυτείας κάναβης. Χρήστος Πλευριάς, από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
6: Πράγματι είναι μια μεγάλη χαρτοσοφυτεία. Εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου της Ήλιδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων της Ήλιδας, αλλά και από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Εξυγνίας Εγκλημάτων του Πύργου, σε συνεργασία αστυνομική. Έφτασε σε αυτή τη μεγάλη φυτεία αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαν. Μάλιστα για αυτήν την υπόθεση συνελήφθησαν και δύο άντρες, δύο νεαρά άτομα σχετικά, τα οποία όμως είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο προηγούμενο διάστημα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε αγροτική περιοχή της Ήλιδας. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα στην φυτεία τους δύο κατηγορούμενους, μάλιστα την ώρα που έμπαιναν μέσα στη φυτεία, και τους συνέλαβαν επαυτοφόρο. Τώρα οι αστυνομικοί μέσα στη χαρτοφυτεία βρήκαν 320 δενδρύλια συνολικά που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα οποία φυσικά εκρυψώθηκαν και κατασχέθηκαν άμεσα. Το πότισμα των δεντριλίων πραγματοποιούνταν με λάστιχο αποκριμένο ανάμεσα στη βλάστηση, το οποίο κατέληγε μάλιστα σε ποταμό κάτω από γέφυρα, όπου είχε εφαρμοστεί βενζινοκίνητη αντλία νερού. Έγινε και σωματικός έλεγχος, όπου επάνω στους δύο συλληφθέντες βρέθηκε τηλεσκοπικό σωλήνα ψεκαστήρα, μεταλλική ψαλίδα, πλαστική κουβάδες και άλλα τέτοια αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν στη φυτεία. Πρέπει να πω ότι το παράνομο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν από αυτά τα 320 δεντρίλια έφτανε ακόμη και τις 480.000 ευρώ περίπου. Θα έφτανε σε αυτό το ποσό, εκτιμά η αστυνομία, ότι θα ήταν το κέρδος των δύο δραστών. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ηλίας, στην παράλληλη έδρα της Αμαλιάδας, για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην Κόρινθο συνελήφθη ένας 32χρονος άνδρας για διακεκριμένες κλοπές μετά από ένταλμα από την δεύτερη ανακριτή απλή μελιωδικών Κορίνθου. Να πούμε πως στην δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 22χρονος, ο Βασίλης Κούβαλης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όπως εξακριβώθηκε, από την 1η Ιουλίου έως και 25 Αυγούστου του 2026, είχαν διαπράξει συνολικά 8 κλοπές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Όπως αναφέρει η αστυνομία, αρχικά παραβίαζαν τις πόρτες των επιχειρήσεων ή τις έσπαγαν με πέτρες ή πλακίδια. Στη συνέχεια έμπαιναν στις επιχειρήσεις και αφαιρούσαν κυρίως χρήματα από τις ταμιακές μηχανές. Το παράνομο περιουσιακό όφελος υπολογίζεται στα 12.000 ευρώ. Οι αστυνομικοί με τη συνδρομή της ΟΠ και Κορινθίας έκαναν έρευνα στα σπίτια των κατηγορουμένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείμενα και είδη ρουχισμού που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη των κλοπών και 6.700 ευρώ ως προερχόμενα από την τέλεση των αξιόπλαινων πράξεων. Η έρευνα και η προανάκριση συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυγνίας Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων αδικημάτων. Mm-hmm. Συνεχίζεται επίσης η έρευνα για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Αποκλεισμένη ακτοπλοϊκά η αστυπάλαια τους τελευταίους μήνες, καθώς δεν υπάρχει σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο ή κάποιο νησί των Κυκλάδων, ενώ έχει μόνο μία σύνδεση την εβδομάδα με τη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο είναι μαζί μας. Μαριέτα.
8: Γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι είναι σε πολλές κατευθύνσεις το ακτοπλοϊκό πρόβλημα της Αστυπάλαιας και ο Δήμαρχος, ο οποίος προσπαθεί με διάφορες παρεμβάσεις, εισπράττει κατανόηση και διαβεβαιώσεις. Για την ώρα βέβαια δεν έχει δει λύση να υλοποιείται. Λοιπόν, το ένα θέμα έχει να κάνει με το ότι η Αστυπάλαια δεν έχει σύνδεση με τη Λέρο και την Κάλυμνο εδώ και 7 περίπου μήνες, γιατί δεν εκτελούνται τα δρομολόγια του πλοίου της ΑΝΕ Καλύμνου. Αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλο πρόβλημα στον εμπορικό τομέα, δηλαδή παραγωγές της Αστυπάλαιας όπως είναι τα τυριά, το μέλι και άλλα προϊόντα και τα αλλιεύματα δεν μπορούν να μεταφερθούν σε Λέρο και Κάλυμνο. Υπάρχει θέμα βεβαίως με τους επισκέπτες, αλλά υπάρχει και ένα που είναι ίσως ακόμα πιο σοβαρό, το ότι δεν έχει πρόσβαση στα δύο κοντινά νοσοκομεία των νησιών αυτών. Με τη Ρόδο που είναι η πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου έχει σύνδεση μία φορά την εβδομάδα, που σημαίνει ότι αν κάποιος έρθει με πλοίο πρέπει να περιμένει μία ολόκληρη εβδομάδα για να φύγει και πάλι με πλοίο, ενώ και με τις Κυκλάδες, με τις οποίες είναι πολύ κοντύτερα γεωγραφικά, δεν έχει σύνδεση. Έχει γίνει μία πρόταση από τον Δήμαρχο για ένα ταχύπλοο σκάφος που θα συνδέσει τον Πειραιά με νησιά των Κυκλάδων, την Αστυπάλαια, την Κο και τη Ρόδο. Έχει εγκριθεί από το Σεπτέμβριο του 2025, πριν από σχεδόν ένα χρόνο, από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας, με την προϋπόθεση ότι θα βρεθούν συμπληρωματικές πιστώσεις προκειμένου να γίνει το δρομολόγιο. Σε αυτό ακριβώς το δρομολόγιο έκανε αναφορά και ο Υπουργός, ο Βασίλης Κικίλιας, που ήταν την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Το θέμα είναι ότι για την ώρα δεν έχει υλοποιηθεί ούτε η δρομολόγηση αυτού του ταχύπλοου που θα συνδέσει την Αστυπάλαια με Πειραιά, Κυκλάδες και Ρόδο, αλλά δεν έχει λυθεί και το άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με την Λέρο και την Κάλυμνο. Οπότε ο Δήμαρχος περιμένει, έχει διαβεβαιώσεις καινούργιες ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή τη σύνδεση με Λέρο και Κάλυμνο, θα λυθεί σύντομα το θέμα. Περιμένει ο Δήμαρχος, περιμένει και ο κόσμος στην Αστυπάλαια να δει επιτέλους σύνδεση με αυτά τα νησιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». 4 νέα περιστατικά αμέθης ανηλίκων μόνο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν στο Ηράκλειο, με το φαινόμενο να φαίνεται ότι παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις το τελευταίο διάστημα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πρόσφατα επίσημα στοιχεία, στην κλινική πράξη τα περιστατικά έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου η Φανή Καλαθάκη έχει το ρεπορτάζ. Φανή.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η συχνότητα των περιστατικών που βλέπουμε τελευταία έχει φέρει ξανά στο προσκήνιο αυτό το ζήτημα της κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους. Είχαμε 4 περιστατικά στο Ηράκλειο το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 17 και 15 ετών ήταν τα αγόρια τα οποία οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Και βέβαια είχαμε και συλλήψεις τόσο των γονέων, των παιδιών, όσο και του υπευθύνου του χώρου, όπου πραγματοποιήθηκε μια χωροσπερίδα, αλλά και ενός ακόμα εργαζόμενου σε ένα παντοπολείο. Πριν από λίγες ημέρες, όμως, είχαμε άλλες 3 περιπτώσεις. Στη Χερσόνησο, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος Γερμανός τουρίστας, και οι δύο νοσηλεύτηκαν μάλιστα στο νοσοκομείο, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχαμε και ένα αγόρι 13 ετών σε πανηγύρι στην περιοχή του Καστελίου, που μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο Βενιζέλιο είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τσιπουδιάς. Είναι αρκετά τα περιστατικά, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή βέβαια. Τον Αύγουστο του 26, μέσα σε μία εβδομάδα συνολικά, είχαμε περίπου 10 περιστατικά. Και στο Ρέθυμνο, που είναι και η πόλη που δίνει τα πιο συχνά περιστατικά, είχαμε στο Καρναβάλι, για παράδειγμα, 33 περιστατικά και τα 6 αφορούσαν ανήλικους. Γενικά, τα τελευταία χρόνια, από το 24 και μετά, έχουμε κάθε χρόνο στις πόλεις αυτές, κυρίως στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, έχουμε αρκετά περιστατικά που ξεπερνούν και τα 10 κάθε χρονιά. Υπάρχει μια έρευνα στην οποία θα αναφερθώ πολύ σύντομα, σε πανελλαδικό επίπεδο βέβαια, η οποία έχει γίνει από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, σε μαθητές 11-15 ετών και δείχνει ότι το 49% έχουν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά. Το 27% είχαν καταναλώσει αλκοόλ μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Το 18% μαθητών 11-15 ετών είχαν μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Και το 6% είχαν μεθύσει μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. Στους 15χρονους, το ποσοστό που έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά φτάνει το 33%. Βίκυ. Είναι πάρα πολύ υψηλά τα νούμερα αυτά. Για τον λόγο αυτό, η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης έχει φτιάξει και ένα ειδικό πρόγραμμα αλκοόλ και νέοι για την Κρήτη. Έχει κάνει παρεμβάσεις σε 105 σχολεία, έχει ενημερώσει πάνω από 7.500 μαθητές και ελπίζουμε ότι οι γονείς είναι αυτοί που πρέπει επίσης να εκπαιδευτούν, γιατί οι γονείς είναι αυτοί που επιτρέπουν στα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στην Κρήτη, σε καζάνια, πανηγύρια και γιορτές, να πίνουν και λίγο κρασί ή λίγη τσικουδιά, με αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τον αγνό οργανισμό ενός μικρού παιδιού.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε, Φανή. Έντονη αντίδραση επαγγελματιών και κατοίκων του Δήμου Αγίου Νικολάου για τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος που σημειώνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Να πάμε στον Αγίου Νικολάο από την Έρθη Ηρακλείου. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
11: Ναι, ακριβώς έχουμε αρκετές διακοπές σε οικισμούς, ιδιαίτερα στο Πάλι Μαραμπέλο και στην περιοχή της Νεάπολης. Μάλιστα το θέμα τέθηκε στο τοπικό συμβούλιο, όπως συζητήθηκε, διότι οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για ζημιές από τις απότομες διακοπές και τις πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και εγώ προσωπικά έτυχα σε μια τέτοια περίπτωση σε χωριό της, στο χωριό Μπρουχάς, όταν κατά τη διάρκεια ενός παιδιού οι διοργανωτές είδαν ένα στήλο της ΔΕΗ να βγάζει σπινθήρες, κάλεσαν το ΔΕΔΙΕ, κάλεσαν την προσδιοστική. Χρειάστηκε περίπου μισή ώρα προκειμένου να καθαριστεί και να δοθεί πάλι το ρεύμα, περίπου 10 λεπτά ας το πούμε, αλλά μισή ώρα χρειάστηκε όλη η διαδικασία για την περιοριστική. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι έχουμε δεν έχουμε τη συντήρηση που χρειάζεται. Δεν γίνεται συντήρηση στο δίκτυο, στο απαρχαιωμένο δίκτυο εδώ στο νομό Λασεφίου, που χρειάζεται, και γι' αυτό έχουμε τις περισσότερες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο δεν αφορά μόνο το Λασίθι, αφορά όλη την Κρήτη και έχει να κάνει με το απαρχαιωμένο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος που έχουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Τώρα εγκαινιάζεται η γιορτή Μήλου Αχιάς στη Λάρισα. Την ίδια όμως ώρα και στον ίδιο χώρο, αγρότες παραγωγή της Αγιάς πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για αποζημιώσεις, αλλά και φυσικά για πολλά άλλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Και θα μας ενημερώσει τώρα η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η Αγιά γιορτάζει και οι εορταστικές εκδηλώσεις για το ιστορικό πανηγύρι ξεκινούν σήμερα το απόγευμα. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι εκδηλώσεις, εκτός από εορταστικό, θα έχουν και αγωνιστικό χαρακτήρα, γιατί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Δρόμου Λάρισας επέλεξε τη σημερινή μέρα προκειμένου να έχουμε μία ακόμη διαμαρτυρία των παραγωγών της περιοχής. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο βρίσκεται η μεγάλη καθυστέρηση, η καθυστέρηση που, όπως λένε η παραγωγή, ξεπερνάει τους 18 μήνες στην καταβολή αποζημιώσεων για τον παγετό του 25. Αποζημιώσεις για τις οποίες έλαβαν πολλές φορές δεσμεύσεις ότι θα καταβληθούν και ακόμη, όπως λένε, 18 μήνες μετά περιμένουν. Η ενίσχυση του εισοδήματός τους, η στήριξη του εισοδήματός τους από την πολιτεία αποτελεί βασικό αίτημα. Στις 8.30 λοιπόν θα συγκεντρωθούν στην κεντρική πλατεία, εκεί από όπου θα ξεκινήσει και η περιφορά της ιερής εικόνας των προστάτων της Αγιάς, των Αγίων Αντωνίου του Μεγάλου και του Νέου του Ενβερίας, με τον Μεγάλο Ισπερινό, τον Αρχιερατικό Ισπερινό και την λιτάνευση της εικόνας. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για το πανηγύρι της Αγιάς και θα γίνουν τα εγγένεια της γιορτής Μήλου στις 10 παρατέταρτο. Όλη η γιορτή πλαισιώνεται από λαμπρές θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά και ποικίλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες και θα διαρκέσουν δίκαιο ως 6 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Μια συγκινητική προσφορά που κρατά ζωντανή τη μνήμη μιας νέας κοπέλας πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Λέσβου, την Άγρα. Η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 27 ετών, δόρισε στην κοινότητα ένα σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, το οποίο πλέον είναι διαθέσιμο για μικρούς και μεγάλους. Δέσποινα Αθανασιάδη μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
0: Πολύ σωστά, Βίκη. Μία πράγματι πολύ συγκινητική προσφορά, καθώς η οικογένεια της Δέσποινας Μυρίδου, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 27 της χρόνια μετά από μάχη με τον καρκίνο, αποφάσισε να μετατρέψει τον πόνο της απώλειας σε μία πράξη προσφοράς προς την τοπική κοινωνία. Στη μνήμη της, λοιπόν, οι γονείς δημιούργησαν ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο στην Άγρα, ένας χώρος που μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν οι κάτοικοι κάθε ηλικίας. Να σημειωθεί εδώ, σε αυτό το σημείο, Βίκη, ότι δεν υπήρχε καμία σύνδεση μεταξύ της οικογένειας και του νησιού, πόσο μάλλον του ορεινού χωριού της Άγρας. Η Δέσποινα Μυρίδου σπούδαζε στη Γαλλία και ήταν στις εστίες που διακονεί ο πάτερ Παναγιώτης Ξενιτέλης, ο οποίος είναι από την Άγρα και έτσι έγινε ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος για την προσφορά της οικογένειας. Είναι μια πρωτοβουλία που κρατά ζωντανή τη μνήμη της Δέσποινας με έναν διαφορετικό τρόπο, προσφέροντας παράλληλα ένα χώρο άθλησης και ευεξίας στην κοινότητα, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πέντε περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν σήμερα φορείς και πολίτες σε ανοιχτή συνέλευση στο Θεατράκι του Ταύρου με στόχο το συντονισμό των επόμενων κινήσεων ενάντια στην εισαγωγή αλλά και καύσης σκουπιδιών από το εξωτερικό στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη. Ελένη.
13: Καλό μεσημέρι. Έγινε ένα γραμματισμό σαν αύριο είναι.
1: Ανάβρο,
13: το
1: μάλιστα.
13: Είναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ καλά έκανες και το επισήμανες. Ανάβρου, λοιπόν.
13: Όσοι ακούνε, δηλαδή, να ξέρουν ποιο είναι αυτό το θεατράκι. Είναι στην παραλία της πόλης, μετά το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ. Λοιπόν, η συνέλευση, να σας πω ότι έρχεται μετά τη νέα διαδότηση που έδωσε η κυβέρνηση στην εταιρεία, επιτρέποντας ξανά την εισαγωγή χιλιάδων τόνων απορριμμάτων από το εξωτερικό, κυρίως από την Ιταλία, για καύση εντός του πολεμικού συγκροτήματος. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο είχε αποφανθεί το 23 ότι η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί. Παράλληλα, τώρα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, το αρμόδιο Υπουργείο διπλασίασε τα επιτραπόμενα όρια ρήπων μεταξύ αυτών και οξέων που θεωρούνται ιδιαίτερα επιβλαβή. Επικαλούνται, λοιπόν, όλες αυτές οι οργανώσεις το Γενικό Προδρομικό Σχέδιο του Βόλου που έχει ψηφιστεί από το 2016, το οποίο ορίζει ότι η εγκατάσταση πρέπει να μεταφερθεί εκτός πόλης με την περιοχή να αποδίδεται σε τουριστική και ψυχαγωγική χρήση. Στη σημερινή συνέλευση θα συγκροτηθεί συντονιστική επιτροπή που θα οργανώσει επόμενες δράσεις με σχέδιο για μεγάλο συλλαλητήριο μέσα στον Οκτώβριο. Εξετάζεται επίσης μια νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας παρά το υψηλό κόστος και το χρόνο που απαιτεί. Να φανταστείτε ότι η προηγούμενη προσφυγή που κατατέθηκε το 2018 εκδικάστηκε 5 χρόνια αργότερα. Κάτοικοι της περιοχής πάντως αναφέρουν κατ' επανάληψη περιστατικά ορατή σκόνης και καπνού από τις εγκαταστάσεις τη στιγμή που οι online μετρητές ρύπανσης δείχνουν μηδενικές τιμές. Εδώ μιλάμε πλέον όχι μόνο από την καύση, μιλάμε από τους φούρνους και τα σακόφυτρα που βγάζουν από το τσιμέντο. Πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια βλάβη η οποία ακόμη δεν έχει επιδιωρωθεί, διότι είναι σχεδόν τώρα ένα διάστημα 2 μηνών που συνεχώς μας στέλνουν και περαστικοί και όσοι βλέπουν το εργοστάσιο και το παρακολουθούν ότι βγάζει αυτούς τους καπνούς, και ενώ ξέρει και η περιφέρεια τι συμβαίνει, για την ώρα δεν ξέρουμε κάτι αν θα επιδιωρωθούν γρήγορα αυτά τα φίλτρα με τα σακόφιλτρα που λέμε, για να μην βγαίνει η σκόνη αυτή. Αλλά αυτό είναι τελείως διαφορετικό από την καύση των απορριμμάτων που γίνεται στο εργοστάσιο για να ζεσταθούν οι φούρνοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στις Σέρες βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
14: Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Σχοινάς συναντιέται με αγρότες και κτηνοτρόφους την Περιφερειακή Ένωτα Σερών στον τρίτο όροφο του Πυμνητηριακού Μεγάρου. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος στο πλαίσιο κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έφτασε στις Σέρες γύρω στις 11. Συναντήθηκε πρώτα με τον Μητροπολίτη Σερών Κυνηγρίτη Θεολόγο. Στη συνέχεια πήγε στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου είχε μια συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, και τους δημάρχους των Σερών. και έφτασε στο επιμελητήριο, μια μικρή συνάντηση με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου και τα μέλη του ΔΣ και συνέχεια, όπως είπαμε, στον τρίτο όροφο ζήτησε να μιλήσει με αγρότες και κτηνοτρόφους. Εκεί παρακάλεσαν να μην υπάρχουν οι κάμερες, μάλιστα όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σκηνάς, εγώ θέλω να κάνω μια συζήτηση καλή με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και μετά βέβαια να υπάρχουν τα ΜΜΕ για να πούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτή τη συνάντηση. Περιμένουμε λοιπόν σε λίγο, γιατί η συνάντηση αυτή συνεχίζεται. Ξέρεις ότι είναι ένας νομός ο οποίος έχει πληγεί από την ευλογιά. Εδώ υπάρχουν και κτηνοτρόφοι, είναι δύο σύλλογοι κτηνοτροφικοί, οι εκπρόσωποι τους, οι οποίοι θα πούν για τα μεγάλα προβλήματα του νομού. Άλλωστε, εδώ στο νομό Σερών πάνω από 40.000 ζώα θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς. Και βέβαια και οι αγρότες, οι οποίοι είχαν κινητοποιηθεί πολύ καιρό στον Προμαχώνα και στα Κερδίλια, βρίσκονται εδώ και θα του πούν τα θέματα που αφορούν κυρίως με το κόστος παραγωγής, αλλά και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, οι οποίες δεν ξεκίνησαν. Ο κύριος Σκηνάς θα συνομιλήσει μαζί τους και συνέχεια θα ολοκληρώσει την περιοδία του στην γαλακτοβιομηχανία Κρικρή. Εκεί θα πάει να επισκεφθεί αυτή τη βιομηχανία και συνέχεια θα αναχωρήσει για τις αίρες. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλή. Με αύξηση 6% στις αφίξεις πτήσεων εξωτερικού έκλεισε ο φετινός Αύγουστος στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας. Σταθερά στην κορυφή των χώρων προέλευσης των τουριστών η Μεγάλη Βρετανία, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει περισσότερα. Μαρίνα.
15: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Με θετικό πρόσημο ολοκληρώνει το μήνας Αύγουστος για την αεροπορική κίνηση. Στο αεροδρόμιο καταγράφηκαν 2.823 αφήξεις εμπορικών πτήσεων εξωτερικού έναντι 2.663 τον Αύγουστο 25. Πρόκειται ουσιαστικά για 150 περισσότερες αφήξεις που αντιστοιχούν σε μια αύξηση της τάξης του 6%. Στην πρώτη θέση των χωρών προέλευσης παραμένει σταθερά η Μεγάλη Βρετανία. 821 αφήξεις φέτος έναντι 810 πέρσι. Ακολουθεί η Γερμανία με 459 αφήξεις έναντι 437 το 2025. Τρίτη θέση η Ιταλία με 390 αφήξεις έναντι 362 πέρσι. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και από την Πολωνία με 180 αφήξεις έναντι 160, ενώ η Γαλλία παρά τη μείωση κατά 10 αφήξεις παραμένει στην πέμπτη θέση με 157 έναντι 167 την περσινή χρονιά. Αξιοσημείωτη είναι η άνοδος από το Ισραήλ. Την παρατηρούμε συνεχώς αυτή τη χρονιά και στους προηγούμενους μήνες. Οι αφήξεις αυξήθηκαν από 85 σε 119. Έχουμε αφήξεις από τη Ρουμανία. Έχουμε αφήξεις επίσης από την Βουλγαρία, όπου καταγράφεται μια πολύ μεγάλη αύξηση. Έχουμε επίσης αύξηση στις αφήξεις από Τσεχία, Βέλγιο, Σλοβακία, Κροατία, Νορβηγία, Ισπανία, ενώ αρκετές αγορές κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά. Στο μεταξύ, θετικά είναι και τα μηνύματα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, που από ό,τι φαίνεται θα δώσουν και εκείνα θετικό πρόσημο, καθώς είναι πολλοί τουρίστες που επιλέγουν τους συνοπορνείς μήνες για τις διακοπές στο νησί, καθώς και η ζέστη είναι λιγότερη, αλλά και γιατί δεν υπάρχει υπερβολική κίνηση του Ιουλίου και του Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρουσία της Υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, η παρουσίαση του ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη νέα τουριστική ταυτότητα της περιφέρειας, η οποία αναπτύσσεται γύρω από το μήνυμα «Δυτική Μακεδονία, τόπος να επιστρέψεις πάντα». Περικλής Καραφιλίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τη νέα τουριστική εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Σαματίδης και η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από την ίδια την ταυτότητα του τόπου, τη φύση, μετάδαση και τις λίμνες, την ιστορία και τον πολιτισμό και αποτυπώνεται μέσα από τρία σύγχρονα εργαλεία προβολής και ανάδειξης του προορισμού, τη νέα ψηφιακή τουριστική πύλη Visit West Macedonia, το νέο τουριστικό βίντεο και νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες. Η νέα ψηφιακή τουριστική πύλη συγκεντρώνει και αναδεικνύει τον τουριστικό πλούτο της Δυτικής Μακεδονίας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον που λειτουργεί ως εργαλείο οργάνωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας και έχοντας ως βάση την εκτεταμένη καταγραφή του τουριστικού αποθέματος της περιοχής. Η πύλη αποτυπώνει την πολυμορφία και τον πολυθεματικό χαρακτήρα του προορισμού, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων στοιχεία για τα αξιοθέατα, τις εκδηλώσεις, τα έθιμα, τις παραδόσεις, ακόμη και συνταγές και τοπικά προϊόντα και τις εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή. Αξιοποιώντας παράλληλα δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλατφόρμα προσαρμόζει τις ανάγκες σε κάθε επισκέπτη και δημιουργεί εξατομικευμένα προγράμματα επίσκεψης. Η ίδια ταυτότητα με διαφορετικό τρόπο αποτυπώνεται και στο νέο τουριστικό βίντεο της Δυτικής Μακεδονίας και στους νέους έντυπους τουριστικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν τον πλούτο της περιοχής και προσφέρουν πρακτικό εργαλείο περιήγησης, βοηθώντας τον επισκέπτη να συνδέσει διαφορετικούς τόπους και σημεία ενδιαφέροντος και να γνωρίσει το σύνολο του προορισμού. Mm-hmm. Η Υφυπουργός Τουρισμού τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό προορισμό τεσσάρων εποχών. Ο Περιφερειάρχης ανέδειξε τη στρατηγική επιλογή της περιφέρειας να ενισχύσει τον τουρισμό ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου παραγωγικού μοντέλου της περιοχής και η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε πως η Δυτική Μακεδονία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αναγνωρίσιμο τουριστικό προϊόν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τη φετινή συγκομιδή Σίκων στη Νότια Πελοπόννησο, με την ποιότητα μάλιστα να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και τις ποσότητες να εμφανίζονται αυξημένες σε σύγκριση με πέρυσι. Κώστας Γαζούλης μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
17: Είναι όλα αυτά που ανέφερες πολύ σημαντικά, Δίκη, και είναι χαρακτηριστικό ότι μιλώντας τώρα για την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος εκεί, ο κ. Παπαγιωτιού, ανέφερε ότι η συγκομιδή και η λειτουργία των απαντημωτηρίων έχουν ήδη ξεκινήσει, με την προσέλευση των παραγωγών να εξελίσσεται μέχρι στιγμής ικανοποιητικά. Υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός με τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος, οι οποίες έχουν επηρεάσει ορισμένα δέντρα και εφόσον συνεχιστούν ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή. Ωστόσο, είχαμε και κάποιες ευεργετικές βροχές τις τελευταίες ημέρες. Ο κ. Παπαγεωργίου, να σου πω ότι αναφέρθηκε και στη μεγάλη συρρήκνωση της οικοκαλλιέργειας. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Βίκυ, ότι από τους 5 έως 6.000 τόνους που παρέγαγε παλαιότερα η Νότια Πελοπόννησος, η ετήσια παραγωγή έχει πλέον περιοριστεί περίπου στους 1.000. Ως βασικές αιτίες αναφέρονται η γύρανση των σικαιώνων και του αγροτικού πληθυσμού, τις καιρικές μεταβολές και κυρίως την έλλειψη αρδευτικών υποδομών. Σε ό,τι αφορά την τιμή του προϊόντος, φέτος δεν έχει ανακοινωθεί τη συγκεκριμένη προκαταβολή. Οι παραγωγοί θα λάβουν αρχικά ένα ποσό έναντι, ενώ η τελική εκαθάριση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης και τη διαμόρφωση σταθερή εικόνα της αγοράς. Ένα προϊόν πάντως θέλω να σου πω ότι παραμένει κυρίως στον απολογισμό, με βασικούς προορισμούς στις ΗΠΑ, στον Καναδά και την Κεντρική Ευρώπη, ενώ παράλληλα και ο συνεταιρισμός έχει εξυγχρονίσει την εγκαταστάση παραλαβής διαλογής και τυποποίησης, επιδιώκοντας τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ένα προϊόν που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας, Βίκυ, και συνεχίζει την παραγωγή του, ευελπιστώντας ακόμα καλύτερες μέρες στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δάδια, το οποίο διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει τώρα από την Ερτορεστιάδας. Μαρία.
18: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα συνέδριο που προκύπτει μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Εύρου το 2023. Προκάλεσε το ενδιαφέρον της Εκκλησίας της Ελλάδος και έτσι δρομολογήθηκε να διεξαχθεί αύριο και μεθαύριο σε τρεις περιοχές, στη Δαδιά, στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη. Η θεματολογία της είναι κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Mm-hmm. Να πούμε ότι την επίσημη έναρξη των εργασιών αναμενόταν να κηρύξει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος, αλλά στη θέση του τελικά θα είναι ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Σιμεών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, που είναι η κύρια διοργανώτρια αρχή του συνεδρίου. Στις τρεις συνεδρίες συνολικά του διημέρου θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 15 ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, που θα αναλύσουν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς που έπληξε τον νομό μας, αλλά και τις κοινωνικο-οικονομικές διαστάσεις της ανασυγκρότησης του Εύρου, ενώ θα υπάρξει και η ενότητα με θέμα τη σύνδεση των οικοσυστημάτων, της κοινωνίας και της θεολογίας. Η έναρξη θα γίνει αύριο το πρωί στη Δαδιά. Το απόγευμα θα συνεχιστούν οι εργασίες στο Δημαρχείο του Σουφλίου και την Τετάρτη το συνέδριο θα μεταφερθεί και θα ολοκληρωθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Μητροπόλεως Αλεξανδρούπολης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Άνοιξε χθες η αυλαία των γιορτών Παλιάς Πόλης Ξάνθης, οι οποίες φέτος γιορτάζουν τα 35 χρόνια τους. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας πει περισσότερα. Βασιλική.
19: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς είναι, η Κυράκη Αρχόντισσα της Θράκης, η Ξάνθη, γιορτάζει. Ξεκίνησαν χθες οι εκδηλώσεις θεσμός, οι οποίες βεβαίως, όπως είπες πολύ σωστά, 35 χρόνια γυρνώντας πίσω το μακρινό 1980-81, όπως αναφέρει και το σχετικό δελτίο τύπου, είχαν ξεκινήσει οι γιορτές παλιάς πόλης. Είναι, θα λέγαμε, με ένα πολύ ωραίο μεταβατικό στάδιο από το να επιστρέψουμε από τις παραλίες και τους τόπους διακοπών στην πόλη με ένα κάπως πιο φιλικό έτσι, τρόπο. Λοιπόν, έως το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου θα υποδέχεται τους επισκέπτες της η Ξάνθη, στις γιορτές παλιάς πόλης, όπως είπαμε, ένας από τους παλαιότερους μεγαλύτερους πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα, με 35 χρόνια διάρρευτης παρουσίας. 7 ημέρες ολόκληρος ο ιστορικός οικισμός της παλιάς πόλης, πλατείες, στενά, αυλές και εμβληματικά κτίρια μετατρέπονται σε μια ανοιχτή σκηνή με ελεύθερη είσοδο, όπου δεκάδες συναυλίες, παραδοσιακά γλέντια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και δράσεις για παιδιά διαδέχονται η μία την άλλη καθημερινά.
1: Μάλιστα.
19: Χθες το πρόγραμμα ξεκίνησε με μια συναυλία της Ελεονόρας Ζουγανέλη, με πάρα πολύ κόσμο φυσικά. Μάλιστα. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει βραδιά λογογραφία στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως, στις 8.30 το βράδυ. Τα χορευτικά των λογογραφικών συλλόγων της πόλης, καθώς και τα φιλοξενούμενα, θα χορέψουν χορούς από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πλήθος των εκδηλώσεων που λαμβάνει η χώρα αυτή την εβδομάδα στην Ξάνθη από τους 40 και πλέον πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής εκεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με συναυλία τώρα αφιερωμένη στον κλασικό και λυρικό Μίκη Θεοδωράκη, ξεκινάει σήμερα στα Χανιά το ομώνυμο φεστιβάλ. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
20: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Με ένα τετραήμερο πρόγραμμα μουσικής, θεάτρου, ιστορικής μνήμης και φωτογραφίας, τα Χανιά τιμούν για 12η χρονιά τον Μίκη Θεοδωράκη, συμπληρώνοντας συμβολικά 101 χρόνια από τη γέννησή του. Η έναρξη γίνεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, με τη συναυλία «Ο κλασικός και ο λυρικός Μίκης Θεοδωράκης, συνδέσεις στον μουσικό του γαλαξία». Συμμετέχουν η Τατιάνα Παπαγεωργίου στο πιάνο, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης στο τραγούδι και ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο βιολί. Αύριο παρουσιάζεται στο Μεγάλο Αρσενάλι και στην οικία τον Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη στον Γαλατά η θεατρική παράσταση «Ο δικός μας μουσικός», βασισμένη σε αυθεντικά αρχαιακά τεκμήρια. Την Τετάρτη ημέρα μνήμης του συνθέτη θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο στον Γαλατά και θα ακολουθήσουν ξενάγηση στη φωτογραφική έκθεση και πολιτικό μνημόσυνο, ενώ το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Πέμπτη με λαϊκή συναυλία του Κώστα Μακεδόνα στο θέατρο Ανατολικής Σταύρου. Να πούμε ότι η είσοδο σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητή ασθενής και το απόγευμα βορειοδυτική 3 έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά η τιμή στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
3: Η πόρνη από πάνω.
4: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα απασχολούν τα νοικοκυριά αλλά και τις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά στη χώρα. Με το βλέμμα λοιπόν πλέον στο φθινόπωρο, η ακρίβεια και το κόστος της ενέργειας παραμένουν στην πρώτη γραμμή. Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο, ενώ από σήμερα οι καταναλωτές βρίσκουν στα ράφια μειωμένες τιμές σε 1.740 βασικά προϊόντα. Η επιστροφή όμως δεν αφορά μόνο την οικονομία. Η ασφάλεια και η γεωπολιτική σταθερότητα παραμένουν ψηλά στην ατζέντα. Ελλάδα και Ισραήλ κάνουν το επόμενο βήμα με την ασπίδα του Αχιλέα, ενώ η Αθήνα διαμηνεί ότι απέναντι σε κάθε τουρκική αυθαιρεσία θα υπάρχει απάντηση. Και ξεκαθαρίζει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο θα προχωρήσει. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρυθμίση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν και στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μείωση 1,5% από σήμερα στις τιμές για 1.740 βασικά προϊόντα. Η πρωτοβουλία αυτή είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική εταιρική σχέση ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό σας, δεν είμαστε απλά γείτονες, είμαστε φίλοι, τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν σήμερα στο Τελαβίβ την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιαεροπορικού θόλου ασπίδα του Αχιλέα ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, τόνισε σε συνέντευξή του Υπουργός Εξωτερικών. Φόβοι για σοβαρές διαστάσεις στο θρίλερ με το βρέφος μέσα σε βαλίτσα σε Airbnb στην Κυψέλη, εκφράζουν οι αρχές. Το βρέφος είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μόλοπες φως αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή. Και τραγική παραμένει κατάσταση στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Χιλιάδες αγνοούμενοι κάτω από τόνους λάσπης. Δραματική έκκληση για βοήθεια από τις αρχές. Συναγερμός για νέο πλημμυρικό κύμα. Από σήμερα λοιπόν οι καταναλωτές μπορούν να δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των πολυκαταστημάτων τις πρώτες μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους προμηθευτές και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Στάκη Θεοδωρικάκο να ανακοινώνει μεσοσταθμικές μειώσεις 9,5% σε συνολικά 1.740 προϊόντα. Πάμε στην αρμόδια συντακτριά μας, την Πινελόπη Μητρούλια, που βρίσκεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρακολούθησε νωρίτερα τη συνέντευξη τύπου του Υπουργού. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
8: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπε και στην Ντόνα, 1.740 προϊόντα κωδικοί που έχουν μεσοσταθμική μείωση 9,5%. Είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και με τον κύριο Θεοδωρικάκο να μιλάει για ανάσα στα νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Να δώσουμε κάποια στατιστικά στοιχεία και να πούμε ότι στην πρωτοβουλία αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης συμμετέχουν 100 προμηθευτές και 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καθώς και 3 αλυσίδες τεχνουργιών. 875 προϊόντα από το σύνολο των 1.740 είναι επώνυμα και εκεί η μείωση είναι 6,6%. 360 προϊόντα είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με μείωση 8%. Ενώ είναι πολύ σημαντικό, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, ότι στη λίστα περιλαμβάνονται και κρέατα, 100 κρέατα με μείωση αστυνομικά 7,5%. Έτος επίσης 405 σχολικά είδη με μείωση 12%.
7: Πολύ σημαντικό, γιατί σε λίγες ημέρες ξεκινά και η σχολική χρονιά και δεν ξέρω τώρα αν αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά οθήσει και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ από μόνες τους να κινηθούν σε αυτά τα επίπεδα εκπτώσεων και σε άλλα κατανάλωσης, βασικά είδη κατανάλωσης, Πινελόπη.
8: Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το πούμε. Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξη, αυτό που τονίζεται είναι ότι θα παρακολουθείτε στενά η αγορά. Να πούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα ισχύσει έως το τέλος του χρόνου, έως 31 Δεκεμβρίου, και ότι την 1η Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί μια νέα λίστα με προϊόντα. Η κυρία Τσαγκάρη, επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία των Καταναλωτών, δήλωσε ότι ακόμη και σήμερα θα προστασθούν επιπλέον κωδικοί προϊόντα στα 1.740 που ήδη γνωρίζουμε. Να πούμε ότι οι καταναλωτές μπορούν μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει να ενημερώνονται για τις εκπτώσεις και να βρίσκουν τη διαφορά της τιμής πριν από την έκπτωση και μετά την έκπτωση.
7: Πινελόπη, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και στο πρακτικό σκέλος, όταν πάει ο καταναλωτής, υπάρχει ειδική σήμανση για να βλέπει τη μείωση αυτή?
8: Ακριβώς. Οι καταναλωτές θα βλέπουν μια ειδική σήμανση με τα ποια προϊόντα εντάσσονται μέσα στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αλλά δεν θα υποχρεούται το σούπερ μάρκετ να αναγράφει την προηγούμενη και την τρέχουσα τιμή. Αυτό για λόγους τεχνικούς, όπως εξήγησε η κυρία Τζαγκάρη, ωστόσο μέσω της ιστοσελίδας μπορεί ο καταναλωτής να βλέπει τη διαφορά τη τιμή. Να πούμε ότι σύμφωνα με το Υπουργείο, η πρωτοβουλία που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το τέλος Ιουνίου για το πάγωμα των τιμών μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο φαίνεται ότι έχει αποδώσει, καθώς είχαμε μείωση στον πληθωρισμό των τροφίμων και μάλιστα σημαντική, τη τάξη στο 3,5%, του 2,3%, και ελπίζεται ότι και αυτή η νέα πρωτοβουλία θα αποδώσει και θα συμβάλλει έτσι ώστε οι καταναλωτές να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Να πούμε ακόμα, Αντώνα, ότι πριν από λίγο ανακοινώθηκε βεβαίως από το Υπουργείο Οικονομικών συνέχιση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο, και πριν από ελάχιστα λεπτά ανακοινώθηκε και από την πλευρά των δηληστηρίων ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου η πρωτοβουλία που είχαν αναλάβει με έκπτωση 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
7: Καταλαβαίνουμε, Πινελόπη, ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον ακρίβειας. Η ακρίβεια είναι εδώ. Φυσικά τα νοικοκυριά χρειάζονται αυτές τις ανάσες, όπως ανέφερε και ο Υπουργός ο κύριος Θεοδωρικάκος. Εμείς συγκρατούμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία όσον αφορά τα προϊόντα θα διαρκέσει, όπως μας είπες και εσύ, μέχρι τον Οκτώβριο. Θα ανανεωθεί η λίστα τον Νοέμβριο και από εκεί και πέρα κάποιοι θα μπορούν βέβαια να συνεχίσουν τις εκπτώσεις ως τις 31 Δεκεμβρίου και σε κάθε περίπτωση οι ακροατές και οι καταναλωτές μπορούν να μπαίνουν και στο Πόσο Κάνει προκειμένου να κάνουν τη δική τους έρευνα αγοράς.
8: Ακριβώς, και να υπενθυμίσω μόνο κλείνοντας ότι η πρωτοβουλία ισχύει ως το τέλος του χρόνου. Απλώς την 1η Νοεμβρίου θα έχουμε μια νέα λίστα προϊόντων, στην οποία πιθανώς θα περιλαμβάνονται κάποια υφιστάμενα, αλλά θα υπάρχουν και καινούργια.
7: Και νέες κατηγορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ, πολύ σημαντικό για τους γονείς.
8: Περιλαμβάνονται κάποια υφιστάμενα, αλλά θα υπάρχουν και καινούργια.
7: Και νέες κατηγορίες. Είδαμε ότι υπάρχουν και τα σχολικά, όπως μας είπες και εσύ, πολύ σημαντικό.

0: Αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και των Φορέων της Επιχειρηματικότητας. Και είναι σε συνέχεια διαρκών δράσεων και πρωτοβουλειών για να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας.
1: Από την πλευρά της, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, η κυρία Δεσποινά Τσαγκάρη, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός των τροφίμων τον Ιούλιο ήταν αρνητικός και είναι θετικά και τα πρώτα μηνύματα για τον Αύγουστο. Άλλωστε, αύριο θα έχουμε και τις ανακοινώσεις της Eurostat για τον πληθωρισμό. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της κυρίας Τσαγκάρη.
2: Τα πρώτα δείγματα για τον Αύγουστο επίσης είναι θετικά. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε τα στοιχεία από τον Ιγαλικά. Πηγαίνουμε όμως μάλλον για δεύτερο μήνα με αρνητικό πληθωρισμό.
1: Μένουμε στα θέματα της οικονομίας. Ακούσαμε και από την Πινελόπη Μητρούλια ότι συνεχίζονται αυτές οι ανάσες που χρειάζονται οι καταναλωτές και έτσι έχουμε και την παράταση για το Σεπτέμβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης. Με το κράτος λοιπόν να συνεχίζει να επιδοτεί την τιμή κατά 10 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο. Την απόφαση αυτή υπέγραψε μετά από λίγο οι συναρμόδιοι υπουργοί σε μια περίοδο κατά την οποία, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, οι τιμές του ντίζελ στα πρατήρια κινούνται ανωδικά, ενώ η διεθνή τιμή του πετρελαίου παραμένει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Να πούμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σήμερα το πρωί ανακοίνωσε ότι συνεχίζεται και για το μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο. Ύψους η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο, με εκτιμόμενο δημοσιονομικό κόστος τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε εδώ ότι από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στα καύσιμα ανέρχεται σε 211 εκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα, όπως είπες και εσύ, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με τις ανακοινώσεις από τα δηληστήρια που έδωσαν νέες εκπτώσεις και μάλλον παράταση των ήδη υπαρχόντων εκπτώσεων και για τον μήνα Σεπτέμβριο. Επομένως, η συνολική τώρα επιδότηση διαμορφώνεται ως εξής, για να γνωρίζουν και οι ακροατές και ακροάτριές μας. 10 λεπτά το λίτρο για την βενζίνη, που είναι από τα δηληστήρια η έκπτωση, και για τον ντίζελ 15 λεπτά, 5 λεπτά από τα δηληστήρια και 10 λεπτά από την κρατική επιδότηση. Επομένως, να σημειώσουμε εδώ ότι δεν αλλάζει κάτι στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι και σήμερα, τουλάχιστον ως προς τις επιδοτήσεις, και οι όποιες μεταβολές πλέον θα αποτυπώνουν την εικόνα στις διεθνείς αγορές. Τώρα, η παράταση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία ντίζελ και αμόλυβδη παραμένουν, όπως είπες και εσύ, πάνω από τα 2 ευρώ του λίτρο. Πρακτικά σήμερα ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, η επιδότηση που ίσχυε για τον Αύγουστο, αλλά ξεκινάει από αύριο η παράταση.
1: Και παρόλα αυτά δεν θα δούμε κάποια σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές που βλέπουμε στους πίνακες στα πρατήρια.
3: Αυτό θα το δούμε, Ντόνα, διότι εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό πλέον από τις διεθνείς τιμές. Στην αγορά χοντρικής η αμόλυβδη παρουσιάζει μια μικρή άνοδο από το 1,50 στο 1,49 το λίτρο, χωρίς ΦΠΑ είναι βέβαια η τιμή αυτή, ενώ πρέπει να πούμε ότι είναι η αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης στην χοντρική, το οποίο υποχώρησε κάτω από το 1,40 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι δεν είχε ακόμα φανεί εστιτάσει στη μέση λιανικής, επομένως από αύριο αναμένεται μια αποκλιμάκωση. Ωστόσο, όπως ήδη είπαμε, η μέση τιμή της αμόλυβδης ξεπερνάει τα 2.

0: αλλά ακόμα και να γινόταν και να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και θα έλεγε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν ότι είναι κορόιδα.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα έχουμε και στη συνέχεια τον Μίλτο Σακελάρη να μας πει αναλυτικά τι απάντησε στις ερωτήσεις των πολιτικών συνταχτών. Πάντως καταλαβαίνουμε ότι με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανεβαίνουν οι τόνοι στα κομματικά επιτελεία. Κατά την εισαγωγή του τοποθέτηση, ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην επέκταση του πακέτου παρεμβάσεων σε καύσιμα και τις τιμές των προϊόντων. Από την επιδότηση λοιπόν του πετρελαίου κίνησης και της μείωσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ μέχρι την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα αλλά και την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση παρουσιάζει, όπως είπε, ένα πλέγμα μέτρων που στηρίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ενεργοποιούνται νέοι ευρωπαϊκοί πόροι για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, παρατείνεται η δράση ανακαίνησης κατοικίας και προχωρούν αποζημιώσεις για πληγέντες, κτηνοτρόφους και πυρόπληκτες περιοχές με στόχο, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης, την άμεση ανακούφιση και τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίδραση από το ΠΑΣΟΚ στα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης. Πάντως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχει έντονη κινητικότητα με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην Κρήτη εν ώψη και της 3ης Σεπτεμβρίου και της επετείου ίδρυσης του κόμματος. Από σήμερα αλλά και για τις επόμενες 4 ημέρες, κορυφαία στελέχη, βουλευτές και μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου πραγματοποιούν περιοδίες σε ολόκληρο το νησί με στόχο να μεταφέρουν το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη σε κάθε γωνιά της Κρήτης. Μάλιστα, η κορύφωση θα έρθει στο Ηράκλειο με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Η Ευγενία Λουζού μας περιμένει ήδη στην τηλεφωνική γραμμή, έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει το κλίμα αλλά και το σχεδιασμό της Χαριλάου Τρικούπη, καθώς Ευγενία είναι μια επέτειος που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μετατρέψει σε φαλτήριο πολιτικής αντεπίθεσης. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς όπως τα είπες και έγραψες το σκηνικό που επικρατεί στην Χαριλάου Τρικούπη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη θα είναι διαφορετική για το ΠΑΣΟΚ από τις προηγούμενες χρονιές, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ θα φιλοξενηθούν φέτος για πρώτη φορά στην Κρήτη, όπου το κίνημα ετοιμάζει μια πράσινη μεγάλη εκστρατεία. Συγκεκριμένα σήμερα κορυφαία στελέχη και βουλευτές θα βρεθούν στο Ηράκλειο προκειμένου να περιοδεύσουν και στους 4 νομούς της Κρήτης. Βεβαίως, Ντόνα, στο επίκεντρο θα είναι η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, που εκτός από πολιτικά θα έχει και οραματικά χαρακτηριστικά, καθώς αναμένεται να ξεδιπλώσει το πρόγραμμα του κινήματος για την επόμενη δεκαετία, με στόχο πάντα να συσπυρώσει το όλον της δημοκρατικής παράταξης. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι σε πυρετόδεις διεργασίες βρίσκονται τα επιτελεία της Χαριλάου Τρικούπη με στόχο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και βεβαίως ο Νίκος Ανδρουλάκης σε στόχο έχει να εκπέμψει μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας. Όπως λένε πηγές του κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι το κόμμα του διαθέτει όραμα, πρόγραμμα και ικανά στελέχη που μπορούν να φέρουν την πολιτική αλλαγή. Ενώ στις καθημερινές συσκέψεις που γίνονται στην Χαριλάου Τρικούπη με τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο της επικοινωνιακής διαχείρισης της παρουσίας του στη ΔΕΘ, καθώς επί της ουσίας, Ντόνα, πρόκειται για μια προεκλογική, όπως προείπα, ΔΕΘ, που τόσο η συνέντευξη τύπου όσο και οι επαφές του Νίκου Ανδρουλάκη με τους παραγωγικούς φορείς είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους, με τον σημαντικότερο λόγο τη δημοσκοπική γνωστή βελόνα του κυρίου Γερουλάνου. Σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, ο κύριος Ανδρουλάκης, πέρα των προαναφερθέντων, έχει να αντιμετωπίσει και ένα αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι στη ΔΕΘ πρέπει να ανεβάσουν τους τόνους τόσο για την εξωτερική πολιτική όσο και για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα, καθώς αποτελούν έφορο πεδίο ουσιαστικής ιδεολογικής αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης με τα δύο κόμματα.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ όσον αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάντως, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει. Ήδη σε 16 νομούς από σήμερα θα βρίσκονται υπουργοί και υφυπουργοί. Με φόντο βέβαια, με το βλέμμα στραμμένο στο Σάββατο. Οπότε και θα έχουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τις κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Σήμερα την Πιερία επισκέπτεται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο των περιοδιών λοιπόν, που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Ο Φέδων Τομόσογλου θα μας πει για τις συναντήσεις που έχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλό μεσημέρι, Φέδωνα.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Από το πρωί βρίσκεται εδώ στην περιοχή, στο νομό Πιερίας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει μια σειρά από συναντήσεις και επισκέψεις με φορείς και επαγγελματίες, αλλά και απλούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και να δώσει λύσεις με τη σειρά της κυβέρνησης σε όσα ζητήματα απασχολούν τον κόσμο. Νωρίτερα βρέθηκε και ξεναγήθηκε σε κάποιες επιχειρήσεις της Κατερίνης. Στη συνέχεια πραγματοποίησε μια βόλτα στον πεζόδρομο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει τόσο με επαγγελματίες όσο και με απλούς πολίτες. Είχε μια συνάντηση επίσης με την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας της Πιερίας, ενώ πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Κατερίνης, παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών Αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης κ. Κωνσταντίνου Γκιουλέκα, της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, βουλευτών και δημάρχων της Πιερίας, όπου είχε την ευκαιρία ο καθένας με τη σειρά του να παραθέσει τα προβλήματα, τους προβληματισμούς του, τις ανησυχίες του για την περιοχή της Πιερίας, και ο κ. Χατζηδάκης να ακούσει με προσοχή και να τα μεταφέρει και αυτός καταλλήλως στα αρμόδια Υπουργεία. Είναι μια, θέλουν να δώσουν μεγάλη προσοχή, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης στις δηλώσεις του, στην Πιερία, ειδικά και μετά την πρόσφατη επιτυχία που είχε η περιοχή και την ανακήρυξη του Ολύμπου ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ήδη υλοποιούνται και ολοκληρώνονται πολύ μεγάλα έργα στην περιοχή, όπως η σύραγγα της Πιερίας, το μουσικό σχολείο της Κατερίνης και το νέο πολιτιστικό κέντρο Κατερίνης. Συνεχίζουν οι επισκέψεις και τις απογευματινές ώρες, Ντόνα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα, Φέδωνα, για το ρεπορτάζ. Πάντως στο φουλ βρίσκονται οι κομματικές μηχανές με φόντο, όπως είπαμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πάμε να δούμε και την δραστηριότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, καθότι για τον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε νέα εσωκομματική δοκιμασία με τον Παύλο Πολάκη να επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της εκλογής νέας ηγεσίας, ενώ την ίδια ώρα στο άλλο στρατόπεδο ο Αλέξης Τσίπρας ανεβάζει τους ρυθμούς στη Θεσσαλονίκη. Το βάρος πλέον πέφτει Βαγγέλη Παπαδημητρίου στο πρόγραμμα αλλά και τις προτάσεις της Ελλάς, και ήδη συναντά παραγωγικούς φορείς. Την Τετάρτη θα παρουσιάσει και την οικονομική του πρόταση. Τριπλή εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει ουσιαστικά από αύριο τις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Να ξεκινήσω από το δεύτερο, για να στις 2-3 Σεπτεμβρίου θα έχει τις επαφές του με τους παραγωγικούς φορείς και της πόλης, αλλά και την ομιλία του, και θα επανέλθει στη Θεσσαλονίκη στις 9 Σεπτεμβρίου. Διπλή δηλαδή εμφάνιση. Ναι, το βάρος, έχει δίκιο, είναι στο πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα που είναι να καταθέσει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, όλο αυτό το χρονικό διάστημα το βάρος δόθηκε ακριβώς σε αυτό, στην εμφάνισή του με την παρουσίαση του προγράμματος, και δεν υπήρχε καμία άλλη επαφή, παρόλα τα φημολογούμενα όσον αφορά τις υποψηφιότητες για βουλευτές. Όλα αυτά πάνε πολύ πίσω. Αντιθέτως, στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ναι, ο κύριος Πολάκης έχει επαναφέρει το ζήτημα της ηγεσίας. Φαίνεται όμως ότι όσον αφορά την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί θα είναι η τριπλή παρουσία, δηλαδή και της κυρίας Δούρου και του κύριου Παπά και του κύριου Πολάκη.
1: Ο οποίος επιμένει ότι η διαδικασία δεν έχει κλείσει.
4: Δεν έχει κλείσει, ναι, βεβαίως, είναι ανοιχτό. Τώρα όλα αυτά, αν θα γίνουν πριν ή μετά τις εκλογές, όποτε αυτές προκηρυχθούν, είναι το ζητούμενο για το εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά δείχνουν μια πολύ καυτή πολιτική περίοδο. Θα είμαστε εδώ και θα τα σχολιάζουμε. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Για να πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος νωρίτερα παρακολούθησε, όπως σας είπα, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος, Μίλτο, σήκωσε το γάντι απέναντι στον Πασόκ όσον αφορά τα κόκκινα δάνεια. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, ακριβώς έτσι είναι. Επιχείρησαν να γίνουν πράσινο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Τώρα θέλουν να γίνουν και το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το διεκτικό σχολείο του κυβερνητικού εκπροσώπου, το οποίο, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων προς το Πασόκ, αναφέρει σε ανακοινώσεις του πως όσοι πληρώνουν τα δάνειά σας και τις δόσεις σας, είστε κορόιδα. Επί της ουσίας, λέει πως η κυβέρνηση έχει καταφέρει και έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια, έχει προστατεύσει τους ευάλωτους δανειολήπτες και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, είπε μεταξύ άλλων. Καταλαβαίνω γιατί το Πασόκ έχει αγωνία, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου. Παλεύει για τη δημοσκοπική του επιβίωση, αλλά έχει χάσει κάθε μέτρο. Mm-hmm.
1: Και είχαμε και νωρίτερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, με ένα βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5: Ακριβώς πρόκειται για ένα διαφορετικό animation βίντεο. Για πρώτη φορά, πολιτικός αρχηγός κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Γίνεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Όμως η φωνή η οποία ακούγεται στο βίντεο είναι του Πρωθυπουργού. Στέκεται στα 36 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έλαβε και διαχειρίστηκε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα, όπως αναφέρει και στο βίντεο, να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές σε πολλά διαφορετικά σημεία της χώρας, με αποτέλεσμα φυσικά να αυξηθούν κατά 60% οι επενδύσεις και να βρουν δουλειά πάνω από 600.
1: Ναι, Μίλτο, μας ακούς? Μας ακούει ο Μίλτος Σακελάρης? Είχαμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάντως ακούσαμε όσα είπε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και για την ανάρτηση, όπως σας είπα νωρίτερα, που μας είπε μάλλον και ο Μίλτος, που έκανε ο Πρωθυπουργός ένα ιδιαίτερο animation video με τον απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, μεταξύ αυτών που αναφέρει, που ακούγεται τη φωνή του κυρίου Μητσοτάκη, ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Άνοιξε και επίσημα ο δρόμος για την υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα και πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων ετών. Στο Τελ Αβίβ σήμερα, Ελλάδα και Ισραήλ έβαλαν την τελική υπογραφή στη διακρατική συμφωνία για τη δημιουργία του ελληνικού αντιεροπορικού θόλου. Η ασπίδα του Αχιλέα να αποτελεί επιβεβλημένη απάντηση στις σύγχρονες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Περισσότερες όμως λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν μια πολύ σημαντική βεβαίως διακρατική συμφωνία. Υπογράφει ανάμεσα στην Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο κ. Ιωάννης Μπούρας, την υπέγραψε από ελληνική πλευρά, και από την άλλη πλευρά ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Συνεργασίας του Ισραήλ, τη ΣΥΜΠΑΤ, δηλαδή ο κ. Γιάν Κούλατς. Μια συμφωνία βεβαίως που βάζει τα θεμέλια για την υλοποίηση της ασπίδας του Αχιλέα, που αφορά βεβαίως την ανάπτυξη ενός αντιεροπορικού, αντιβαλιστικού και αντιντρόουν θόλου που θα καλύπτει ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Βεβαίως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι στα 3,025 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προβλέπεται επίσης και η ευρεία συμμετοχή τουλάχιστον 19 ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ ως κέρδος για την ελληνική οικονομία.
1: Και πάντως η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί ένα τέτοιο σύστημα.
6: Το ανέφερε σε δηλώσεις του χαρακτηριστικά και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Τώρα να πω ότι σε ό,τι αφορά τις εταιρείες, είναι η Ραφαέλ και η Israel Aerospace Industries, οι οποίοι πρόκειται να αναλάβουν την προμήθεια δύο πυροβολαρχιών αντιβαλιστικών και αντιεροπορικών συστημάτων μεγάλου βεληνικού, David Silid, σκεδόνι του Δαβίδ δηλαδή, 10 πυροβολαρχιών του συστήματος Spider, μεσαίου βεληνικού και 6 εκτοξευτών Barak MX. Να σημειώσω πως δίπλα στις παραπάνω τρεις συμβάσεις υπάρχει και μία ακόμη που αφορά την προμήθεια ραντάρ. Η παράδοση των όπλων θα γίνεται σταδιακά σε βάθος 35 μηνών. Mm-hmm. Τώρα, η ασπίδα του Αχιλέα βεβαίως δεν είναι ένα απλό εξοπλιστικό πρόγραμμα που αφορά πυράβλους. Είναι ένα πρόγραμμα που αποτελεί τη σοβαρότερη, να πω, προσπάθεια δημιουργίας από την πλευρά της χώρας μας ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου και δικτυοκεντρικού συστήματος αεράμινας, το οποίο θα συνδέει αισθητήρες, ραντάρ, κέντρα διοίκησης αλλά και ελέγχου, όπως και διαφορετικά όπλα σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό δίκτυο. Η σημαντικότερη βεβαίως παράμετρο. παράμετρο συμφωνία επί τη ουσία ανάμεσα στι δύο χώρε σχετίζεται με την υποχρέωση των Ισραηλινών εταιριών να εχωρήσουν σε ελληνικέ ένοπλε δυνάμει τον λεγόμενο πιέο κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό των ηλεκτρονικών υποσυστημάτων των αντιρρεπορικών και αντιβαλιστικών πυράβλων. Κάτι το οποίο να σημειώσουμε έχει θέσει ευθύ εξ αρχή η ελληνική πλευρά ω απαράβατο όρο προκειμένου να κλείσουν θετικά οι σχετικέ διαπραγματεύσει. Επίση, με βάση τα όσα προβλέπουν οι σχετικέ συμβάσει, η συνέργεια των ελληνικών αμυντικών επιχειρήσεων με τι Ισραηλινέ αμυντικέ βιομηχανίε θα πρέπει να φτάνει σε ποσοστό τουλάχιστον 25% είτε μέσω τη ανάληψη υποκατασκευαστικού έργου, είτε ακόμη και μέσω τη εμπλοκή του σε βασικέ φάσει που αφορούν την κατασκευή και την υλοποίηση του προγράμματο, όπω και τη μεταφορά τεχνογνωσία αλλά και τεχνολογία εκμή. Έκανε δηλώσει και ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, έχει περιγράψει την ασπίδα του Αχιλέα ως ένα σημαντικό κρίκο της μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και μια επιβεβλημένη, όπως είπε, απάντηση στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής μας, λέγοντας ότι θα συνδέει επάλληλα επίπεδα προστασίας απέναντι σε αεροσκάφη, σε πυράβλους, αλλά και σε μη επανδρωμένα μέσα. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι τα συστήματα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν παλαιότερα συστήματα αντιρροπορικά, κυρίως ρωσικής κατασκευής, να σημειώσουμε, συστήματα τα οποία δεν μπορούν πλέον να υποστηριχθούν λόγω και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ρωσία.
1: Ένα πολύ σημαντικό δίκτυο αεράμυνας, ειδικά σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον. Σημαντική ενίσχυση λοιπόν για τη χώρα μας. Γιώργο Διονυσόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την αναβάθμιση των σχέσεων Ελλάδας και Λιβάνου σε στρατηγική σχέση ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις του με τον πρόεδρο του Λιβάνου, στρατηγός Ζόζεφ Φαούν, στο Μέγαρο Μαξίμου, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη σύσταση ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία και την ενότητα του Λιβάνου, επισημένοντας ότι το ισχυρό κράτος είναι προϋπόθεση για έναν ισχυρό Λίβανο.
7: Αυτό σας είχα τονίσει και τον Δεκέμβριο του 2024 όταν επισκέφθηκα την Βηρυτό ως ο πρώτος ξένος ηγέτης μετά την επίτευξη της Κεχυρίας και ήθελα τότε να σας μεταφέρω το ίδιο μήνυμα που σας μεταφέρω και σήμερα, ότι Ελλάδα στέκεται σταθερά δίπλα σας στις πιο κρίσιμες στιγμές και την στήριξη αυτή επιβαίνουμε σήμερα παίρνοντας επί της ουσίας απόφαση για την αναβάθμιση των σχέσεών μας σε μια εταιρική στρατηγική σχέση. Ο σκοπός μας είναι να θεσμοθετήσουμε έναν ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας που είναι ένα συγκεκριμένο σχήμα συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα, στην ενέργεια, στον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να επαναλάβω ότι η Ελλάδα υποστηρίζει αδιαπραγμάτευτα την κυριαρχία, την ανεξαρτησία αλλά και την ενότητα του Λιβάνου.
1: Η Κατερίνα Φρίσα, η διπλωματική μας συντάκτρια, παρακολούθησε τις δηλώσεις και νωρίτερα και τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
8: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, ο πρόεδρος του Λιβάνου συναντήθηκε καταρχήν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια με τον πρωθυπουργό και στις δύο συναντήσεις επισημάνθηκαν οι αδελφικές σχέσεις της Ελλάδας και Λιβάνου και μάλιστα η αμέριστη στήριξη της χώρας μας, της Αθήνας, προς το Λίβανο και έμπρακτα με ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά στηρίζοντας και έμπρακτα ακόμη τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και ο πρωθυπουργός στάθηκαν για άλλη μια φορά της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και διαβεβαίωσαν ότι είναι πάντα στο πλευρό της Βηρυτού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον ομόλογο του Λιβάνου όσο και ο πρωθυπουργός αναφέρθηκαν στο σεβασμό των δύο χωρών, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί η διαβεβαίωση που είχε ο πρόεδρος του Λιβάνου από τον πρωθυπουργό για την απόλυτη στήριξη σε όλα τα επίπεδα, όπως και νωρίτερα είχε κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, και βεβαίως να επισημάνουμε ότι είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ελληνοορθόδοξης κοινότητας που βρίσκεται στο Λιβάνο, όπως και το Πατριαρχείο Αντιοχίας.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τον Λιβάνο, και να επανέλθουμε σε σένα, Κατερίνα, γιατί είχαμε και δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.
9: ευρισκόμενοι στην ευρύτερη περιοχή, την ταραγμένη, τελευταία ιδιαίτερα ταραγμένη της Ανατολικής Μεσογείου, είναι χώρες οι οποίες μοιράζονται τις ίδιες αρχές και αξίες της υπηρέτησης του διεθνούς δικαίου, της ειρηνικής και μέσω διπλωματίας επίλυσης των διαφορών και της προσήλωσης στις αρχές, τις αξίες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πλευρό σας και θα κάνει το παν κατά την περίοδο της προεδρίας της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2027 για να ενταθούν και να διευρυνθούν οι επαφές και οι σχέσεις του Λιβάνου με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Και την στρατιωτική βοήθεια, όπως προαναφέρατε πριν από δύο μέρες, που έφτασε μια στρατιωτική βοήθεια και υπήρχε μάλιστα μια πριν που είχα φτάσει επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η σταθερότητα στο Λίβανο είναι απαραίτητη για την σταθερότητα όχι μόνο και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
11: وعدم استقرار بلبنان سينعكس سلبا على المنطقة.
10: Η μη σταθερότητα στο Λίβανο θα έχει αρνητικές συνέπειες για την ολόκληρη την περιοχή. Και εμείς πάντα ζητάμε την βοήθεια των φίλων μας, όπως είναι η Ελλάδα. Διότι τα συμφέροντα μας είναι κοινά και όπως προαναφέρατε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του Λιβάνου σε όλους τους οργανισμούς και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κατερίνα, τώρα είχαμε και τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά την οποία τόνισε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά και εντός των επόμενων μηνών θα γίνει και η πόντιση του καλωδίου.
8: Ακριβώς, να σε πούμε λοιπόν σε μια συνέντευξη ιδιαίτερα για τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα σε ιδιωτικό ραδιοφωνικό κανάλι ο Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ότι ακόμα και μέσα στο 2026 μπορεί να ξεκινήσει η επανεκκίνηση των ερευνών και η πόντιση καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, επισημένοντας πως το διεθνές δίκαιο είναι σαφές. Δεν απαιτείται για το έργο η άδεια της Τουρκίας να ζητηθεί. Όσον αφορά πιθανή αντίδρασή της, ανέφερε ότι είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο ως το πιο έντονο. Σημείωσε ακόμη πως η πολιτική διαλόγου με την Τουρκία ωφέλησε να βελτιώσει η Ελλάδα τη θέση της διεθνώς και εσωτερικά, ενώ για το νομοσχέδιο σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα επεσήμανε πως ήδη για το ζήτημα αυτό έχουμε λάβει τα μέτρα μας, έχουμε ενημερώσει τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές. Πρόσθεσε επίσης πως μια τέτοια ενέργεια της Τουρκίας δεν παράγει κανένα εξωτερικό αποτέλεσμα. Τέλος και σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, ανέφερε ότι η αντιπολίτευση διακατέχεται από μια βαθύτερη υποκρισία για ότι δεν έκανε ούτε κατελάγιστον από αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.
1: Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης.
6: Είναι ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος, ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος, άρα έχει ευρωπαϊκή σημασία από τη στιγμή που χρηματοδοτείται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλει να γίνεται σεβαστό από όλους. Θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η εκτίμηση την οποία έχω είναι ότι πράγματι θα είναι μέσα στους επόμενους μήνες, πιθανότατα και εντός του 2026. Δεν απαιτεί την άδεια της Τουρκίας, ούτε πρόκειται να ζητηθεί οποιαδήποτε άδεια της Τουρκίας. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ζητήματα αυτά. Ελλάδα, Γαλλία και Κύπρος έχουν μια απολύτως κοινή κατανόηση τόσο για τη σημασία του έργου όσο και για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί. Εμείς είμαστε πάντοτε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο, από το πιο ήπιο έως το πιο έντονο. Η αντιπολίτευση καταρχάς διαπνέεται από μια βαθύτατη υποκρισία. Γιατί? Διότι ουδέποτε η αντιπολίτευση όταν ήταν σε θέση εξουσίας δεν έκανε ούτε κατελάχιστον κάτι από αυτά τα οποία έχουν γίνει σήμερα.
1: Πάμε να βγούμε και εκτός σύνορων. Στη Μέση Ανατολή, νέα ανησυχία για κλιμάκωση προκαλούν οι πρώτες εδώ και ένα μήνα κατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί βομβάρδισαν στρατιωτικές θέσεις στο νησί Λαράκ στα στενά του Ορμούς και οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Έλενα Λεβίζου, παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία και θα μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα.
12: Καλό μεσημέρι. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, υπήρξαν βομβαρδισμοί, αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων, ιρανικών θέσεων στο νησί Λαράκ, βρίσκεται στα στενά του Ορμούζ, όπως είπες Ντόνα, καθώς όπως αναφέρουν οι Αμερικανοί, υπήρχαν σχέδια των Ιρανών να τοποθετήσουν εκ νέου νάρκες αλλά και να επιτεθούν με πυράβλους σε πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, οι Ιρανοί, οι οποίοι έκαναν λόγο για νεκρούς στρατιώτες και αμάχους από τις επιθέσεις των Αμερικανών, σε αντίπεινα λοιπόν στόχευσαν και χτύπησαν σύμφωνα με τους ίδιους βάσεις των Αμερικανών, δύο βάσεις στην Ιορδανία και μία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Από την πλευρά της, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 8 πυράβλους, ενώ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ένα ντρόουν, κάνοντας λόγο για μία ωστόσο επικίνδυνη κλιμάκωση από την πλευρά του Ιράν. Επίσης, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι ένα τάνκερ προσέκρουσε σήμερα σε δύο νάρκες με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να ακινητοποιηθεί. Οι Αμερικανοί επίσης πιέζουν σε οικονομικό επίπεδο μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό D-Day κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, κάνει λόγο για νέες κυρώσεις που θα αφορούν τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι συνεργάζονται με το Ιράν και αναμένονται ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Από την πλευρά του τώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν επιθυμεί τον πόλεμο, ωστόσο είναι έτοιμο για μια σκληρή απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις, ενώ είπε στον Ινδό Πρωθυπουργό Μόντι σε άλλες δηλώσεις του σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ ότι ο πόλεμος δεν ωφελεί κανέναν και ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό σε μια διπλωματική λύση. Να σημειώσουμε, Ντόνα, ότι ο Πεζεσκιάν βρίσκεται στο Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου θα λάβει μέρος σήμερα και αύριο στη Σύνοδο των Χωρών Συνεργασίας της Σανγκάης και είναι η πρώτη φορά που θα υπάρξει συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο αλλά και τον Ρώσο Πρόεδρο, που επίσης είναι μέλη αυτής της ομάδας. Για πρώτη φορά λοιπόν συνάντηση των τριών μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από την αίθουσα σύνταξης λοιπόν, με τις τελευταίες εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Εμείς να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς το προσκήνιο επανέρχεται και η συζήτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με τις δηλώσεις κατέρωθουν να ανεβάζουν το θερμόμετρο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, άσκησε σκληρή κριτική στην προοπτική ενός νέου πολιτικού σχηματισμού, υποστηρίζοντας ότι για πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία επιχειρεί τη δημιουργία κόμματος με στόχο να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται.
13: Να σας πω κάτι. Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
14: Γιατί το λέτε?
13: Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει εν πάση περιπτώσει.
15: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
13: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς. Ναι. Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
14: Ναι.
13: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
14: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
13: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν υπάρχει άλλο.
1: Εχμηρός και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος στράφηκε κατά των δηλώσεων συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι προσβάλλουν ακόμα και τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα εμφανίστηκε να κρατά αποστάσεις από την περαιτέρω όξυνση, δηλώνοντας ότι δεν θα ήθελε να οδηγηθούν τα πράγματα σε έναν εμφύλιο στο εσωτερικό της παράταξης. Να τον ακούσουμε.
16: Δεν χρεώνω τις ανοησίες του κυρίου Τσούτσια στον κύριο Σαμαρά. Είμαι τελείως βέβαιος ότι ο κύριος Τσούτσιας υπερεύει τα εσκαμμένα. Και ξέρετε, στον πρόεδρο Σαμαρά θα του έχει πει αυτά που πρέπει να του έχει πει. Mm-hmm. Κύριος Τσούτσιας προσέβαλε πολύ τον κύριο Σαμαρά. Όλη του η χθεσινή συνέντευξη ήταν μια προσβολή στον Αντώνη Σαμαρά.
15: Γιατί το λέτε αυτό?
16: Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί.
15: Ναι.
16: Πρώτον, όσον αφορά τα προσωπικά μου θέματα. Όταν ο κύριος Τσούτσιας καπηλευόμενο το όνομα Σαμάρας πραγματικότητα. Κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε ολίγο λαό. Ποια είναι τα πρόβλημα που έχουν έρθει από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό στη Νέα Δημοκρατία? Είμαι εγώ, ο Μάξο Βοήθη και ο Θάνατο Πλεύρη. Και οι τρεις ήρθαμε στη Νέα Δημοκρατία. Και οι δύο γίναμε και υπουργοί από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
16: Άρα, αν κάποιο κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αυτό το πράγμα, είναι σαν να λέει ότι ο Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Πρώτη μεγάλη προσβολή. Δεύτερη προσβολή. Όταν μιλάει για το σημειωτικό Πασόκ, αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη προσβολή. Γιατί θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς και σωστά συγκυβέρνησε με το Πασόκ. Δεν έφερε απλώ στελέχη του Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Συγκυβέρνησε. Μοιράστηκε την εξουσία με τον Πασόκ. Άρα είναι τελείω πολιτικά αστήρικτο να θέλει να οικοδομήσει ένα επιχείρημα αυτού τύπου κατά τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, γιατί σε αγώνα δρόμου επιδίδονται και φέτος χιλιάδες γονείς για να βρουν οικονομικό ενίκιο για τα παιδιά τους που εισήλθαν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι τιμές κατά μέσο όρο για ένα μικρό διαμέρισμα ως 45 τετραγωνικά κυμαίνονται από 400 έως 600 ευρώ το μήνα. Ενώ οι κατοικίες με περισσότερα τετραγωνικά σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμα και τα 1000 ευρώ. Στην έρευνα που έκανε το Air News Radio 105,8, παρουσιάστηκε το πρωί στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μίλησαν φοιτήτριες, γονείς αλλά και παράγοντες της αγοράς. Τη συνολική εικόνα όμως θα μας τη δώσει η Έλενα Καραθάνου με όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
17: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, γολγοθάς η αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Σύμφωνα με την έρευνα του Air News Radio, γονείς και φοιτητές προσπαθούν να βρουν αυτό που ταιριάζει περισσότερο στην τσέπη τους. Ένα μικρό διαμέρισμα δηλαδή, οικονομικό και σε καλή κατάσταση. Όμως, ένα διαμέρισμα έως 45 τετραγωνικών, το πολύ όπως ανέφερες νωρίτερα, ξεκινάει από 400 ευρώ το μήνα. Ενώ σε αρκετές περιοχές οι τιμές αυτές είναι ακόμα πιο υψηλές, ανάλογα με την απόσταση δηλαδή από τη σχολή ή από το κέντρο της πόλης. Τώρα, όσον αφορά τις γκαρσονιέρες, τα πολύ μικρά σπίτια τα οποία αναζητούν οι φοιτητές είναι δισεύρετα. Τα λένε οι ειδικοί, και πολλά από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα είναι παλιά, χωρίς ανακαίνιση και με τιμές που δεν ανταποκρίνεται σε αυτό που προσφέρουν. Κατά μέσο όρο, ένας φοιτητής για να σπουδάσει εκτός μόνιμης κατοικίας χρειάζεται συνολικά 1.200 με 1.300 ευρώ μηνιαίως, Ντόνα.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο το ενίκιο, αλλά ένα σπίτι δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και τα κοινόχρηστα, είναι και οι λογαριασμοί, είναι και τα καθημερινά έξοδα που θα κάνει ένα παιδί για την, και για το φαγητό του και για τις βόλτες του και για όλα. Και καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα δυσβάσταχτο βάρος όλο αυτό για τα νοικοκυριά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Έλενα Καραθάνου. Εμείς να πάμε να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι φοιτητές αλλά και οι παράγοντες της αγοράς. Η Μιλάν Θηκαργάκου είναι φοιτήτρια οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η ίδια βρήκε ένα σπίτι για το πόσα τετραγωνικά, τι θα ξοδέψει, αλλά και την πρόθεσή της να δουλέψει προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τους γονείς της. Να την ακούσουμε.
18: Πέρασα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων οικονομικών επιστημών και αρχίσαμε να βρίσκουμε σπίτι από αρχές Αυγούστου. Για ένα διάρρη οι τιμές κυμαίνονται από 320 μέχρι 450, κάπου εκεί. Εμένα το δικό μου σπίτι είναι 45 τετραγωνικά, είναι 430 ευρώ το μήνα. Βρήκαμε και πιο φθηνές επιλογές, απλά επέλεξα αυτή γιατί θα μείνω 4 χρόνια εκεί. Θέλαμε να επιλέξουμε κάτι πιο άνετο και βολικό. Είναι κοντά στο κέντρο και πολύ κοντά στη σχολή και από ό,τι καταλάβαμε, γιατί πήγαμε και το είδαμε το σπίτι, είναι και σε ασφαλές περιοχή. Με έναν υπολογισμό που κάναμε με τους γονείς μου, μέσα τον νίκη και ό,τι θα ξοδεύω εκεί πέρα, πιστεύω ότι θα μου βγουν κάπου στα 1.200 ευρώ, κάπου εκεί. Θέλω να ξεκινήσω να δουλεύω κιόλας για να βγάζω και τα δικά μου χρήματα, αλλά θα με βοηθάνε και οι γονείς μου.
1: Για να ακούσουμε και μία άλλη φοιτήτρια, η Δώρα Θανασοπούλου, η οποία είναι φοιτήτρια στο τμήμα χημίας της Πάτρας, να δούμε και εκείνη πώς πήγε η έρευνά της για στέγη προκειμένου να φοιτήσει στην Πάτρα τα επόμενα χρόνια.
19: Πέρασα στο τμήμα χημίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχω καταφέρει να βρω σπίτι κοντά στο κέντρο μέσα. 600 ευρώ το μήνα, το ενίκιο. Θεωρείται με αυτά που έχω ακούσει φυσιολογικό για το κέντρο. Το σπίτι είναι 40 τετραγωνικά, 38, κάπου εκεί. Είναι επιπλωμένο. Νιώθω μια μεγαλύτερη ασφάλεια, να πω την αλήθεια, να είμαι μέσα στο κέντρο. Ότι μπορώ να κυκλοφορώ. Ότι μένω κοντά με τους φίλους μου. Ότι θα μπορώ να μετακινούμαι με τα πόδια για μαγαζιά, για εξόδους, όλα αυτά. σκέφτηκα να συγκατοικήσω. Όμως μετά συνειδητοποίησα και εγώ και εκείνη η κοπέλα που μου είχε κάνει την πρόταση ότι δεν θα είναι πολύ εύκολο, γιατί δεν θα μπορούμε δηλαδή να φιλοξενήσουμε ταυτόχρονα και τη δικιά της οικογένεια και τη δικιά μου, να ταιριάξουμε γενικά τα προγράμματά μας. Με την οικογένειά μου που κάναμε έναν προϋπολογισμό των χρημάτων, το υπολογίσαμε περίπου στα 1200 με 1300 ευρώ το μήνα.
1: Να δούμε όμως τι λένε και οι παράγοντες της αγοράς, το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ένα μικρό διαμέρισμα, αλλά και για τις υψηλές τιμές, γιατί το συναντούμε συνεχώς. Δεν βρίσκουμε οικονομικά ενίκεια. Ο κύριος Ελευθέριος Ποταμιάνος, πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών Αττικής.
20: Κύρια αναζήτηση τέτοιων κατοικιών εντοπίζεται σε μικρά ακίνητα κυρίως, που έχουν επιφάνεια από 25 έως 50 τετραγωνικά μέτρα, με υψηλές τιμές και λόγω της στεγαστικής κρίσης, αλλά και γενικότερα της ανυπαρξίας τέτοιων μικρών κατοικιών στα αστικά αυτά κέντρα, και με τιμές οι οποίες αγγίζουν πολλές φορές και τα 15 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, κυρίως στην Αθήνα, και σίγουρα δεν πέφτουν εύκολα κάτω από 12 ευρώ το τετραγωνικό. Η επιθυμία όλων είναι να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πανεπιστήμιο για ευνόητους λόγους. Όμως επειδή αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, ανοίγουν τον ορίζοντα και πηγαίνουν πιο μακριά. Όσο πιο μικρά είναι τα κίνητα αυτά, επειδή είναι πιο δυσέβρετα, είναι πιο ακριβά.
1: Να πάμε τώρα και σε αυτό το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυψέλη, με το θάνατο ενός βρέφους. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει τις απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ήδη έχουν γίνει συλλήψεις. Για το τι εξετάζουν ακριβώς οι αρχές θα μας ενημερώσει η Σοφία Ορφανού. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
21: Και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν σχηματιστεί δύο διαφορετικές δικογραφίες. Η πρώτη αφορά την απόκρυψη ανέβρεσης νεκρού και η δεύτερη για την κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών. Ένας μάλιστα από τους τέσσερις συλληφθέντες έχει συλληφθεί και για τα δύο αδικήματα. Τώρα τα τρία ανήλικα παιδιά, το 12χρονο αγοράκι, ένα ακόμη 9χρονο αγοράκι και το 15χρονο κορίτσι που μάλιστα είναι έγκυος, βρίσκονται ήδη στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου είναι υποκαθεστώς προστατευτικής φύλαξης με εντολή του εισαγγελέα. Έχουν ήδη υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις, όπου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται το αγοράκι 9 ετών και 15χρονη, που είναι μάλιστα έγκυος, να έχουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Τώρα είναι σε εξέλιξη οι εξετάσεις στο 12χρονο, όπου έφτασε πριν από λίγη ώρα με την συνοδεία αστυνομικών στο νοσοκομείο, ενώ αναμένεται σήμερα να οδηγηθούν και γιατροδικαστική εξέταση, ενώ η 15χρονη, λόγω της εγκυμοσύνης της, θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα στη γυναικολογική κλινική, προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης υγείας της. Ένα πραγματικό θρίλερ και για την αστυνομία, καθώς έπεσαν σε αντιφάσεις οι κατεθέσεις. Ήταν πολύ ωραίες. Μέχρι τα ξημερώματα κατέθεταν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις αστυνομικούς ασφάλειας. Υποστήριζαν η γυναίκα 38χρονη, φέρεται να έχει υποστηρίξει πως η ίδια απέβαλε και πως το μωρό ήταν δικό της, στο βρέφος. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές, επειδή από τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συλλέξει, έχουν εντοπίσει ανάμεσα και στο διαμέρισμα και κάποια ψηφιακά αρχεία και ψηφιακά πιστήρια, τα οποία έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάδας για εξέταση.
1: Πραγματικά φρίκι όμως. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες, Σοφία.
22: Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση θρίλερ με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς ο ιατροδικαστής, σύμφωνα με πληροφορίες που εξέτασε.
1: Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως το δελτίο μας, γιατί συνεχίζονται και οι προσπάθειες για την ανέβρεση 18 ανθρώπων, ανάμεσά τους και παιδιά, που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση καταμαράν ανοιχτά της κατεχόμενης Κερίνιας. 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το ναυάγιο. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 8 μελών του πληρώματος, ανάμεσά τους και ο καπετάνιος. Ο Κωστής Κωνσταντίνου έχει όμως το ρεπορτάζ. Κωστή, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι. Όντως υπάρχουν συλλήψεις, υπάρχουν και πρόσθετες συλλήψεις, όπως πληροφορούμαστε τουλάχιστον από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Και υπάρχει και μια καινούργια λεπτομέρεια σε αυτή την ιστορία, ότι πριν από τον Απόπλου του είχε απαγορευτεί αρχικά το είχε απογορευθεί ο απόκλους από την, από την Κερίνια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων και περίπου μια ώρα αργότερα λέει το καταμαράν απέπλευσε με προορισμό το, το τασουγιού της Μερσίνης που είναι βεβαίως το λιμάνι της Ελεύθερας. Και φαίνεται ότι εκεί στην αρχή ενώ είχαν μπει άρχισε να μπάζει το σκάφος νερά. Φαίνεται ότι έκαναν παραστάσεις προς το πλήρωμα και το πλήρωμα τους είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το πράγμα. Και επίσης ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Είναι πάρα πολλά τα δεδομένα τα οποία πλέον επιβαρύνουν φοβερά τη θέση του καπετάνιου για το πλήρωμα, ο οποίος θα σημειωθεί υπάρχει καταγγελία ο καπετάνιος ότι εγκατέλειψε πρόωρα το σκάφος και κατά παράβαση βεβαίως της νομοθεσίας που εφαρμόζεται διεθνώς.
1: Πολλά τα ερωτήματα. Θα την παρακολουθούμε και αυτή την υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστη, για το ρεπορτάζ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Να περάσουμε γρήγορα και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Με τι να πρωτοξεκινήσουμε? Και ποδόσφαιρο έχουμε και μεσογειακούς αγώνες έχουμε. Τάσο, το αφήνω σε σένα.
3: Ό,τι προλάβουμε είναι αλήθεια. Τους πρώτους τους βαθμούς στο νέο πρωτάθλημα έχασε η ΑΕΚ χθες μετά την ισοπαλία 1-1 που έβαλε με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Στα τέσσερα χθεσινά παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2 με ανατροπή, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ όπως σας είπα 1-1 και Άρης Όφη 2-1, με την αυλαία της αγωνιστικής να πέφτει σήμερα στις 7.30 με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό στη Βιωτία. Το Σάββατο, να θυμίσω, Βόλος Ηρακλής 1-1 και Πανετολικός Καλαμάτα 2-0. Όμως σήμερα κλέβει και την παράσταση και το παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο Τέλεκομ Σέντερ, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ωριακό αγώνα αυτό της εθνικής με την Ισπανία, που για να αυξήσει η εθνική θέλει τις πιθανότητες της για πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελλο. Ώρα έναρξη, επαναλαμβάνω, στις 7 με, από την ΕΡΤ 2 και την ΕΡΑ Σπόρ καλύψει το αγώνα.
1: Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
4: Την Τρίτη περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις με μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά ορεινά της βόρειας και δυτικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν την ήπια μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 6 μποφόρ και τοπικά έως 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37. Στην Αττική

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τη διασκευή του California Dreaming από τον Bobby Womack και από το 1968 μετατρέπει έτσι αυτό το αέρινο τραγούδι των Mamas and the Papas σε ένα soul τραγούδι γεμάτο πάθος. Το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Folk rock από τη δεκαετία του 70 έχει μέσα του και το επόμενο κομμάτι, είναι όμως περσινή κυκλοφορία. Ένα κομμάτι που αφηγείται με γλυκό πικρό τρόπο πως το σήμερα μπορεί να γίνει μια ανάμνηση που θα νοσταλγούμε στο μέλλον. Someday we will dream about today. Είναι οι Αμερικανοί The Sways. Καλησπέρα και πάλι.

Τραγούδια της σύγχρονης γαλλικής pop σκηνής κυκλοφόρησε το 2005 μέσα από το πολυπλατινένιο άλμπουμ Caravan και καθιέρωσε τον καλλιτέχνη ως τη φωνή μιας ολόκληρης γενιάς στη Γαλλία. Και εδώ ένα από τα αγαπημένα κομμάτια του θρυλικού τριπλού άλμπουμ 69 Love Songs του 1999, All My Little Words, Magnetic Fields.

Κλασική Motown, αισθητική επηρεασμένη από θρύλους όπως ο Smokey Robinson και ο Marvin Gaye, από το δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Jalin Gonda που κυκλοφόρησε φέτος με τίτλο Doctrine of Love, ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι και ένα διαμάντι της Sister Soul σκηνής από το 1969 όμως, και το γυναικείο κουαρτέτο των Τρινίκας έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με ένα κομμάτι που απέκτησε cult status πολλές δεκαετίες μετά. Remember Me, Τρινίκας.

ένα από τα πιο ξεχωριστά και ταξιδιάρικα κομμάτια από το ντεμπούτο άλμπουμ των Βρετανών Mercy, αυτό που παίζει στον αέρα μας με τίτλο California, από το καλοκαίρι του 2024 μας ήρθε αυτό.

Καλιφορνέζοι είναι οι επόμενοι, όπως πάντα, με επιρροές από τα 60's. Τους περιμένουμε ξανά στην Αθήνα για μια συναυλία Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Gazarte Ground Stage. Opening act, η Noda and the Papas. Αναφέρομαι βεβαίως στους Alalas.

Jazz, λίγο πριν και No Voodoo Angeles. Ο τίτλος αυτού του instrumental κομμάτιου από το City of the Sun. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους και έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνηση και Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλαίου Τρικούπη ο Παύλος Μαρινάκης. «Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των φαντς», απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβι συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο επιβιβάστηκαν σε δεξαμενόπλιο που θεωρείται ότι ανήκει στον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Παρατείνονται για ακόμη 15 ημέρες οι συνοριακοί έλεγχοι μεταξύ Ιταλίας και Ισπανίας μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Την ίδια ώρα ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κατηγορεί ρωσικά και ισραηλινά δίκτυα για παραπληροφόρηση που συνέβαλε στη μεταναστευτική κρίση. Απαντήσεις από την νεκροψία νεκροτομία αναμένονται για τον θάνατο του βρέφους που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. 4 άνθρωποι έχουν συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.

Ντέισα Ζήρα Τζιράρ, άστο να γυρίζει δηλαδή, ή ως την Κόασα από τη δεκαετία του 70, ένα από τα πιο καθηλωτικά τραγούδια της βραζιλιανικής μουσικής. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 35 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, και για λίγο ακόμα στην παρέα. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρισκόμαστε. Άλλοι είστε στη δουλειά, άλλοι ετοιμάζεστε για βουτιά. Καλησπέρα σε όλους.

Μαξι, Καλύψο και Ντάμπε στη Τική, η Κόμπο Τάουν. Έχουν έδρα το Τορόντο του Καναδά, καταγωγή από το Τρινιδάτ, και τους ακούσαμε στο κομμάτι Hidden Hand από το 2022.

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον κόσμο της μουσικής. Να πάμε στην Ιγυρία για τη συνέχεια με τους Cavemen. Μαζί τους και ο Πασαλιό ακούμε το υπνοτικό Gatekeepers.

Κυκλοφόρησε το 2022 αυτό το κομμάτι, το B-Side, που προέκυψε από τη συνεργασία των Κρουάνγκμπιν και του Λίον Bridges και το αγαπάμε το ίδιο με τότε. Από το EP Texas Moon. Έχει όμως καινούριο τραγούδι ο Λίον Bridges, το φωτεινό Light the Way. Πάμε να το ακούσουμε.

Ισπανός Ντε Πέδρο αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι εκεί, άλλοι Αϊγκοαοί, κάπως έτσι τέλος πάντων. Από το εξαιρετικό του άλμπουμ El Pasejero το 2016, ο πρώην συνεργάτης των Καλέξικο, με τους οποίους θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα ακούσουμε ένα από τα πιο φωτεινά και χορευτικά τους κομμάτια από το 2018 και το άλμπουμ The Thread That Keeps Us. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και τα όμορφα μηνύματα. Δίνουμε για ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Προς το παρόν ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα ο Νουτσούξ. Το τρίο Κάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Always the Sun για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο. Δευτέρα και 31 Αυγούστου. Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά από τις 4. Συναντιόμαστε στο Κόσμος 93,6. Συναντιόμαστε και στο airtaco.gr. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φεύγει ο Αύγουστος, έρχεται ο Σεπτέμβριος και έρχεται σιγά σιγά και το φθινόπωρο και επιστρέφουμε στους κανονικούς ρυθμούς. Νομίζω ότι φαίνεται και στην πόλη εξάλλου ότι από αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά άρχισαν τα πάρκιν να λιγοστεύουν. Εδώ, Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 6 παρέα.

η αλήθεια είναι πως έχει μια πολύ ωραία ειλικρίνεια στα τραγούδια του ο Ντάτη, και αυτό ήταν το Take Me There, το απόλυτο viral της χρονιάς, και θα έρθει 30 Οκτωβρίου στην Αθήνα στο Death Disco στο πλαίσιο της πρώτης του ευρωπαϊκής headline περιοδίας. Έχει κατακτήσει, η αλήθεια είναι, το διεθνές κοινό χάρη σε αυτό το τραγούδι.

MC και Gitkin. Αυτό ήταν το όρο. Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε πολύ μέσα στο 2026 και κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 φυσικά. Πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα στην Ελλάδα και τον κόσμο και μετά πάλι πίσω στις μουσικές μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου που μίλησε στο ΕΡΤ News. Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα και ως το τέλος του έτους. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης, επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω» κατηγόρησε τη Χαριλάου Τρικούπιο ο Παύλος Μαρινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των φαντς, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελαβίβι η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα, ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Ναυτικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο επιβιβάστηκαν σε δεξαμενό πλοίο που θεωρείται ότι ανήκει στο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς στην Αττική και έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Νομίζω με αυτό εδώ αγαπήσαμε πολύ The Sacred Souls και Live For You. Εδώ είμαστε απόγευμα Δευτέρα στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας ακούτε live και on demand. Και 2-10-6-06-64-29 χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για να συναντιόμαστε στα social. Αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Διαφορετικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Να δώσετε στίγμα, να μας πείτε πώς είναι, αν είστε από εκείνους ειδικά που επέστρεψαν αυτές τις ημέρες, πώς είναι η προσαρμογή και πώς περάσατε. Εμείς είμαστε ήδη εδώ μια εβδομάδα στην πόλη και ήταν ωραία που ήταν λίγο άδεια η πόλη αυτές τις ημέρες, έχω να σας ομολογήσω. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε, πάμε παρέα μέχρι τις 6.

Sky Newman από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού και το Man of the House. Και επειδή τελειώνει ο Αύγουστος, έρχεται ο Σεπτέμβριος και αυτό σημαίνει ότι έρχεται και μια νέα θεατρική σεζόν, θα έχουμε και αρκετές παραστάσεις που επιστρέφουν για δεύτερο χρόνο ή και τρίτο κάποιες. Και μια παράσταση που τράβηξε το ενδιαφέρον μας πέρσι και θα συνεχιστεί και φέτος είναι το Cleansed του Δημήτρη Καρατζά, που επιστρέφει πολύ συζητημένη αυτή η παράσταση, Cleansed της Sarah Kane, έπειτα από μια εντυπωσιακή πορεία. Είχε συνεχόμενα sold out πέρσι, επιστρέφει λοιπόν για δεύτερη χρονιά τη νέα σεζόν στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από το τέλος του Σεπτέμβρη, σε ένα μήνα από σήμερα δηλαδή, από 28 Σεπτεμβρίου, με παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη φέτος. Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει και έχουν ανοίξει και τα εισιτήρια του Νοεμβρίου, για να φανταστείτε. Το γνωστό σε εμάς και ως καθαρή πια έργο της Sarah Kane, γραμμένο το 1998, παραμένει λοιπόν μέχρι και σήμερα ένα συγκλονιστικό θεατρικό για την ανθρώπινη ύπαρξη. Πρόκειται για μια σκοτεινή αλληγορία για μια κοινωνία που καταστέλει την αγάπη, την ελεύθερη βούληση και την πνευματικότητα, και είναι το κείμενο πιο επίκαιρο από ποτέ. Χωρίζεται σε 20 μικρές σκηνές και λειτουργεί σαν ένα ποιητικό μανιφέστο υπέρ του ανθρώπου και της ανάγκης για την αποδοχή. Υπογράφει λοιπόν την παράσταση ο Δημήτρης Καρατζάς.

Και αυτό εδώ είναι από ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει 2 Οκτωβρίου. Θα έχει τίτλο Σύνωνυμα. Και θα περιλαμβάνει κλασικά σε δεύτερη εκτέλεση με γυναικείες φωνές. Μισελ Εντεγκεοτσέλο και Λιάν Λαχάβας εδώ.

χρωστάγαμε νομίζω στη σημερινή εκπομπή αυτό το τραγούδι, το Summer Time, για να πέσει η αυλαία, γιατί του χρόνου το καλοκαίρι πάλι θα το ξανακούσουμε. Πάμε για φινάλι πρώτης ώρας με επανέκδοση που έκανε ο Γκίσμο Βαρέγιας προχθές στο Follow.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Curtis Harding, I won't let you down, εδώ στο Κόσμος 93,6, 5 λεπτά μετά από τις 5 στο απόγευμα της Δευτέρας. Συναντιόμαστε 31 Αυγούστου, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας. Είναι ο Νίκος Κλαβενίτης σήμερα στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και βλέπω ότι έχουμε επιστρέψει κάπως στα κανονικά μας, πράγμα που σημαίνει ότι αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση στον Κυφισό, αλλά και στην Αττική Οδό. Μας το γράφετε κι εσείς στα μηνύματά σας, ότι είστε κάπως κολλημένοι εκεί στην κίνηση. Καλύτερη είναι η εικόνα φυσικά στην Κηφισίας και στη Μεσογείο, αλλά στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή την ώρα. Γυρίζουμε, επιστρέφουμε.

Lana Del Rey, Young and Beautiful, από εκείνα τα παλιά και τα πολύ αγαπημένα. Και έχει πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα στο θέατρο του Λυκαβητού, καθώς την Τετάρτη θα δούμε Πέρσε στη σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, με επίκεντρο το συλλογικό τραύμα που αφήνει πίσω του ο πόλεμος. Την Παρασκευή Λυσιστράτη στη σκηνοθεσία Αστέριου Πελτέκη, η κωμωδία αυτή του Αριστοφάνη σε μια σύγχρονη ανατρεπτική σκηνική ανάγνωση. Την Κυριακή έχει Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Κυριοφιλιά Καραμπέτη. Την επόμενη Δευτέρα και Τρίτη, Ειρήνη στη σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου σε μια σύγχρονη διασκευή με τον Φίβο Δελιβοριά επί σκηνής. Και την επόμενη Τετάρτη, σας πήγα και λίγο παρακάτω, Αντιγόνη στη σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με το έργο του Σοφοκλή να μεταφέρει τη δράση σε ένα σύγχρονο σκληρό περιβάλλον μετά τον πόλεμο.

Animal Power Club για Σαμπές. Καινούργιο κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και στο μεταξύ έβλεπα τώρα ένα άρθρο και μου έκανε εντύπωση και λέω θα το μοιραστώ μαζί σας. Ένα άρθρο που λέει ότι αναγνωρίστηκαν 4 διαφορετικοί τύποι σκεπτόμενων ανθρώπων. Καθώς σε 2 ομάδες οικονομολόγων από την Καλιφόρνια και την Κίνα, αντίστοιχα πανεπιστήμια δηλαδή, έκανε μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχαν διερευνηθεί, λέει, τα ανθρώπινα πρότυπα σκέψης και αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν μια μελέτη στο πλαίσιο της οποίας διερεύνησαν τις συνειδητές σκέψεις των ανθρώπων. Αυτό που διαπίστωσαν όταν έφτασαν στα αποτελέσματα ήταν συναρπαστικό. Για τις ανάγκες της μελέτης, 258 εθελοντές κατέβασαν μια εφαρμογή που τους έστελνε μια υπενθύμηση 8 τυχαίες φορές μέσα στην ημέρα για 2 εβδομάδες και κάθε φορά που λάμβαναν την ειδοποίηση έπρεπε να γράψουν κάπου τις σκέψεις τους, τι έκαναν τη στιγμή εκείνη και να βαθμολογήσουν το επίπεδο της χαράς τους. Και οι ειδικοί συγκέντρωσαν συνολικά 23.000 απαντήσεις. Παρατήρησαν ότι οι σκέψεις των ανθρώπων κυμαίνονταν με τους ρυθμούς της ημέρας τους, περιστρέφονταν κυρίως γύρω από την εργασία, τις ώρες που βρίσκονταν σε αυτήν και γύρω από την ψυχαγωγία το βράδυ. Περίπου οι μισές από αυτές τις σκέψεις ήταν σκόπιμες, ενώ οι υπόλοιπες ήταν παρεμβατικές ή τυχαίες, περχόμενες από την περιπλάνηση του νου ή από διάφορες υπενθυμίσεις. Οι αισθητηριακές, λέει, πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου και του αισθήματος κόπωσης και υπνηλίας, καθώς και οι νοητικές εντυπώσεις αποτέλεσαν σχεδόν το 1/5 του συνόλου των σκέψεων, ενώ ακολούθησαν η εργασία και το φαγητό. Περίπου, λέει, το 10% των σκέψεων είχε να κάνει με τα χόμπι, τα παιχνίδια και την τέχνη, ενώ ανάλογο ήταν και το ποσοστό που εστίαζε στις ανθρώπινες σκέψεις. Και μάλιστα, όταν οι σκέψεις εστίαζαν σε επιθυμίες, σχεδόν οι μισές αφορούσαν φαγητό, υποτό και ειδικότερα τον καφέ. Απίστευτο, έτσι. Το έβριμα αυτό συνάδει, λέει, και με όσα καταγράφηκαν σχετικά με τις ανάγκες. Το 29% ανέφερε την ανάγκη για χαλάρωση και συγκεκριμένα για ύπνο, έστω και αν πρόκειται για έναν σύντομο μεσημεριανό ύπνο. Ένα ενδιαφέρον έβριμα της μελέτης είναι ότι το μυαλό, λέει, των ανθρώπων σπάνια μένει κενό σκέψεων. Ένα ελάχιστο κλάσμα απαντήσεων ανέφερε κάτι τέτοιο. Τώρα, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι οι συντάκτες συνέστησαν προσοχή ως προς τη γενίκευση των ευρημάτων, τονίζοντας πως η ψυχολογία των εθελοντών μπορεί να διαφέρει σημαντικά από εκείνη άλλων πληθυσμών. Και διαπίστωσαν από όλα αυτά ότι οι συνειδητές σκέψεις των ανθρώπων μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 ομάδες. Υπάρχουν, λοιπόν, οι ανήσυχοι. Τα άτομα με τάση προς την ανησυχία σκέφτονται, λέει, τα παγκόσμια γεγονότα, την πολιτική και τα κοινωνικά ζητήματα περίπου 60% περισσότερο από το μέσο όρο. Υπάρχουν οι οικιακοί τύποι, άτομα τα οποία σκέφτονται έντονα τα πρακτικά ζητήματα του σπιτιού, 50% πιο συχνά από τους υπόλοιπους. Υπάρχουν οι ενσυνείδητοι, οι οποίοι εστιάζουν στις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις για τον εαυτό τους και τον κόσμο, και υπάρχουν και οι work-life balance. Το μυαλό, λέει, των ατόμων που ανήκουν σε αυτή την ομάδα είναι σε μεγάλο βαθμό μοιρασμένο ανάμεσα στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. Σκέφτονται τη δουλειά 50% περισσότερο από το μέσο όρο, ενώ παράλληλα αφιερώνουν περίπου 25% περισσότερη σκέψη σε χόμπι, παιχνίδια και τέχνη. Εγώ πάντως πιστεύω ότι κάπως όλοι με κάποιο τρόπο ανήκουμε σε όλες τις ομάδες, έτσι. Και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση τιμών σε περισσότερα από 1.740 προϊόντα με μέσο ποσοστό 9,5% από σήμερα έως και το τέλος του έτους στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εξυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Επόμενος σταθμός το 2030, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια. Για επαναφορά του κινήματος «Δεν πληρώνω», κατηγόρησε τη Χαριλά ο Τρικούπη ο Παύλος Μερινάκης. Η κυβέρνηση προστατεύει την κερδοφορία των ΦΑΝΤΣ, απάντησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπεγράφει στο Τελ Αβίβ συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο σύστημα αντιαεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρόουν άμυνας. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους που εντοπίστηκε στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, είχε περισσότερα από 10 τραύματα στο σώμα του, σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στο ΕΡΤ News. Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου στην οδό Εκατέου στο Νέο Κόσμο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τη θερμοκρασία στην Αττική έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Coming up, but in the casket.

Come into my life, λοιπόν, και τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής στο απογευματάκι της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, στο Κόσμος 93,6. Μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Έχει έρθει τώρα ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζογλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-64-29. Περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας βρείτε.

0: Aloe Black, πίσω στο μακρινό 2010. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε μαζί αυτό το τραγούδι, I Need a Dollar. Και από το 2010 θέλω να σας πω στο 2014, σε αυτό εδώ.
1: Ακούτε Κόσμος

εβδομάδα για αυτή τη συνάντηση Bonobo και Joy Crux, απρόσμενη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Always on your side, νέο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Και εμείς σιγά σιγά πηγαίνουμε προς τις 6, φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή, φτάσαμε στο τέλος του ραδιοφωνικού μας καλοκαιριού. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο που θα είναι 3η-1η Σεπτεμβρίου. Πώς περνάει έτσι γρήγορα καιρός, θα μου πεις, και θα σου πω ότι έχεις δίκιο και πέρασε γρήγορα. Λοιπόν, έρχεται η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο 2ωρο, οπότε μείνετε εδώ στο Κόσμος 93,6, μείνετε στην παρέα του απογεύματος. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4. Ήταν ο Νίκος Κλαβενίτης και ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλή προσαρμογή επίσης αν είστε από εκείνους που επέστρεψαν τώρα. Αύριο πάλι τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
0: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει live radio.
4: Έχω podcasts.
3: Έχει on demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω music mixes.
4: Έχει music mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση, στην Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Πού πήγαν τα λεφτά?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Πού πήγαν τα λεφτά?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Και ξαναρωτάω, πού πήγαν τα λεφτά?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν. Πού πήγαν τα λεφτά?
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Για ποιους και για ποιες τσέπες, πού πήγαν τα λεφτά? Πες το.
1: Λεφτά υπάρχουν.
0: Και είχε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι καθόλου τυχαία η εισαγωγή, θα καταλάβετε στη συνέχεια. Γίνεται του έργου της ίδρευσης στην Αγία Μαρίνα και την ευρύτερη περιοχή. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι πάντα κοντά σας ο δικός σας σταθμός, η ΕΡΤ Ζακύνθου. Δευτέρα σήμερα όλη μέρα, 31 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026, έφτασε εσείως, λέμε τώρα, η τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Και από αύριο ημερολογιακά, φθινόπωρο, 1η Σεπτεμβρίου κτλ. Και η ζωή συνεχίζεται. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Ξημερώνει και βραδιάζει πάντοτε στον ίδιο το σκοπό. Μια θερμή καλημέρα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας στην καλή μας φίλη και ακροάτρια που δίνει και αυτή το δικό της αγώνα, την κυρία Σούλα Βαρυπάτη εκεί στα Καμίνια. Πήρε να ευχηθεί και στον Αλέξανδρο Λάση που χθες είχε τη γιορτή του. Να του ευχηθούμε και εμείς από αέρος, όχι σαλάμι, αέρος από Λευκάδα, χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμεί. Μάλιστα, Σταύρο Λιβέρη, βαριστομαχιάσαμε από τα γλυκά και τα κεράσματα. Δηλαδή δεν είμαι σε θέση να κάνω εκπομπή σήμερα.

Είναι καλοπροαίρετο το πειράγμα. Εντελώς. Καλημέρα σε αυτόν τον άδικο, μάταιο και παράλογο κόσμο. Γελάω συχνά με αυτά που λέω. Μάταιο και παράλογο κόσμο. Γελάω συχνά με αυτά που λέω.

πώς να το κάνουμε δηλαδή. Καλημέρα και στη Χαρούλα Μιλωνά, την πρώην προσταμένη του σταθμού. Είναι πάντα κοντά μας, πάντα επικοινωνούμε, πάντα έχουμε μια καλή, φιλική, ζεστή και συναδελφική σχέση με τη Χαρούλα Μιλωνά. Καλημέρα στη Χαρούλα Μιλωνά. Την αγαπάμε πολύ. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και για τα τηλεφωνήματα. Μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114 για τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, την κριτική σας, τα παραπονά σας, τα προβλήματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας, για οτιδήποτε θέλετε. Βρίσκετε την Άρτισσα Κύθος στα social media, σε Facebook, Instagram, X και ξέρω και TikTok. TikToker όλη μέρα. TikTok όλη μέρα, TikToker όλη μέρα. Κάποτε είχαμε το ξύσιμο, τώρα έχουμε το TikToker. Και ξέρετε τι παθαίνουμε από το πολύ, ναι. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο AirTeco, επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθο στα email του σταθμού AirTzakynthu παπάκι και όχι χινάκι air.gr. Airazek 1 παπάκι yahoo.gr. Είπαμε ποιοι είμαστε. Είπαμε ή δεν είπαμε Αλέξανδρε Δάση. Είπαμε. Μείνετε συντονισμένοι και δεν θα χάσετε. Λοιπόν, πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Ιδιαίτερες καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Σε αυτούς που δεν έχουν φωνή ή προσπαθούν να τους κλείσουν το στόμα ή έχουν μάθει να ζουν με κλειστό το στόμα. Πάμε λίγο στο διατάφτα. Λοιπόν, το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος, επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, διατύπωση Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, σε προχθεσινή συνέντευξη τύπου το Σάββατο στα γραφεία της παράταξης, όπου και παρέθεσε μια σειρά από στοιχεία για την οικονομική και τεχνική εξέλιξη του έργου, θέτοντας αρκετά ερωτήματα που, όπως τονίστηκε, πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές. Μάλιστα, η παράταξη έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αιώνια Νησιά 2021-2027, ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία Παρακαλώ, δεδομένου ότι το έργο έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους. Μιλάμε για ένα έργο εγκαταλελειμμένο, ανολοκλήρωτο και αφημένο στην τύχη του. Στην αρχική του τοποθέτηση ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας Γιώργος Τσουρουνάκης, μιλώντας για την πρωτοβουλία της παράταξης που αφορά σε ένα ανολοκλήρωτο, όπως είπαμε και πριν, έργο, τόνισε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που αφορά τόσο τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, όσο και ένα βασικό αγαθό όπως η ίδρευση για τους κατοίκους των ορεινών περιοχών. Την αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών και τεχνικών στοιχείων του συγκεκριμένου έργου και της σχετικής αναφοράς, που τα έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας, έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Παλιά Καραβάνα στα Κοινά, θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του, Ανδρέας Ξένος, ο οποίος επισήμανε το αίτημα διερεύνησης της νομιμότητας της εκτέλεσης της επίβλεψης της πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του έργου. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ο κ. Ξένος ότι το έργο έχει αρχικά ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2014-2020 και ακολούθως εντάχθηκε ως έργο γέφυρα στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027. Ειδικότερα, η σύμβαση μετά την επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία ανήλθε σε 1.550.000 ευρώ, 987,97 τέλος πάντων, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, για να μην σας τρελαίνουμε με νούμερα, με ανάδοχο την εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος και ΣΥΑ ΑΕ, ενώ το συμβατικό φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει περίπου 7,8, περίπου 8 χιλιόμετρα αγωγού, 3 αντλιοστάσια, 2 δεξαμενές και 2 συστήματα αυτοματισμού. Όπως έγινε γνωστό, ο ιδιοκτήτης της αναδόχου εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο, Αλαβέρας Φίλιππος και ΣΥΑ ανώνυμη εταιρεία, με διακριτικό τίτλο Αρτέρα ΑΕ, έχει φύγει από τη ζωή. Σύμφωνα τώρα με τον κύριο Ξένο, το βασικό ερώτημα αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου,

αναφέροντας ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο 1.521.658,54 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απέμενε προς πληρωμή ποσό περίπου μόλις 29.329 ευρώ. Μάλιστα επισήμανε ότι παρά το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης εξακολουθούν να εφίστανται ουσιώδη ερωτήματα και εκκρεμότητες αναφορικά με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ελεγχθεί η ακρίβεια των επιμετρήσεων, η ορθότητα των πιστοποιήσεων και η αντιστοίχηση των πληρωμών με το πραγματικά εκτελεστέν έργο, καθώς έχουν πληρωθεί, και εδώ είναι το θέμα, εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πορεία του έργου, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η παράταξη, η αρχική συμβατική ημερομηνία περάτωσης ήταν τον Οκτώβριο του 2023 και ακολούθησε παράταση έως τον Ιούνιο του 2024, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση της ΔΕΙΑΣ τον Νοέμβριο του 2024 το έργο παρουσιάζονταν ακόμη ως σε εξέλιξη, με σημαντικό μέρος των εργασιών να εκκρεμεί. Επίσης, ένα ακόμη στοιχείο που αναδείχθηκε από τη Δύναμη Ελπίδας έχει να κάνει με την επιτόπια επαλήθευση που πραγματοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά από 17 έως 19 Ιουνίου 2026. Αντικείμενο του ελέγχου ήταν η επιβεβαίωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης και των υποέργων της. Η παράταξη διευκρινίζει ότι η δική της αυτοψία δεν αποτελεί τεχνική πραγματογνωμοσύνη και ότι τα ευρήματα που παρουσιάζει δεν συνιστούν από μόνα τους απόδειξη παρατυπίας, αφού όπως υποστηρίζει τα στοιχεία θα πρέπει να αξιολογηθούν πρώτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε συνδυασμό με τον πλήρη τεχνικό και οικονομικό φάκελο του έργου που δεν έχει στην διάθεσή της η παράταξη και ζητά πρόσβαση σε αυτόν. Τέλος, ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας Γιώργος Τσουρνάκης τόνισε ότι η παράταξη υπερψήφισε τη συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου, ενώ έθεσε και το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι ανεξάρτητα από την τελική αξιολόγηση των στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές, η Δημοτική Αρχή οφείλει να λογοδοτεί για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα και τις υποδομές του νησιού, ενώ στην ίδια κατεύθυνση ήταν οι τοποθετήσεις και των υπόλοιπων μελών της. Μιλάμε για ένα έργο πάνω από 1,5 εκατομμύριο που έχει πληρωθεί περίπου το 98,1% του ποσού που αντιστοιχεί στην υλοποίηση του έργου, αλλά είναι ανολοκλήρωτο και πολλές εργασίες δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν γίνει σχετικές πληρωμές. Και ένα έργο που υποτίθεται ότι το έχει αναλάβει τώρα γνωστός τοπικός εργολάβος, εκλεκτός της Δημοτικής Αρχής. Και δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Και ό του θαύματος, και καθόλου τυχαίο δεν νομίζω, την ίδια μέρα με τη συνέντευξη τύπου ή την επομένη, βρέθηκαν στην περιοχή μηχανήματα, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, υποτίθεται να κάνουν κάποιες εργασίες και τα λοιπά εκεί. Το θέμα το έχει φέρει ούκο λίγες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, Διονύσης Κλάδης, καθώς κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή και δει από την περιοχή του Αγίου Λέοντα, γιατί διαμαρτύρονται και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Μαρίνας. Με τις σωλήνες στους δρόμους, ανοιγμένα σκαμμένοι δρόμοι, σωλήνες στη μέση του δρόμου και μπορεί να προκληθεί και κάποιο ατύχημα. Επίσης, το ίδιο θέμα έχει φέρει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όχι μόνο μία φορά, και ο Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων, συμπολίτης μας, Παναγιώτης Σοφός. Η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν πολλές και διάφορες φήμες για το πού πήγαν τελικά οι πληρωμές εργασιών που δεν έχουν γίνει και πού πήγαν τελικά τα λεφτά. Την ίδια ώρα λοιπόν που ήταν σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου και λίγο μετά είχαν συγκεντρωθεί ή του Δήμου στο Δημαρχείο, όπως μάθαμε, ενδεχομένως ήταν εκεί και ο βουλευτής, και παρακολουθούσαν, γιατί είχε ζωντανή μετάδοση, τη συνέντευξη τύπου για να δουν τι ακριβώς θα υποθεί, για να υπάρξει και ανάλογη αντίδραση, παύλα απάντηση. Λοιπόν, σε απαντητική ανακοίνωσή της με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Το γάρ πολύ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη», η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου αναφέρει τα εξής. Σε μια ακόμα πολιτική, όπως επαναλαμβάναν διαρκώς
Σαββατιάτικη φιέστα, λέει Σαββατιάτικη φιέστα για τη συνέντευξη τύπου της Δύναμης Ελπίδας έγινε Σάββατο πρωί. Η Δύναμη Ελπίδας, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, επέλεξε να σηκώσει μπουχό ψάχνοντας προφανώς πεδίο πολιτικής εξάσκησης. Σε μια παρουσίαση όπου επικεφαλής και οι αντιμαχούμενοι μεταξύ του, σύμβουλοι του, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα ακόμα παραμύθι με αφορμή ένα έργο υψίστης σημασίας όπως αυτό ενός αγωγού ίδρυυσης, ένα έργο που διατρέχει αρκετές δημοτικές αρχές και κληρονομήσαμε, καθώς έχει ξεκινήσει και από την προηγούμενη δημοτική αρχή επί των ημερών του Νικητά Ρετάκη, ο οποίος υπήρξε παράλληλα και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Είδαμε, αναφέρει η Δημοτική Αρχή, μια προσπάθεια εμπλοκής μιας αυτοδιοικητικής πολιτικής ενημέρωσης με την κεντρική πολιτική σκηνή, όπως δήλωσε στέλεχος του σχεδιασμού τους. Παρουσίασαν στοιχεία χωρίς ουδέποτε να έχουν απευθυνθεί επίσημα στις υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να λάβουν θεσμικά και επίσημα τις απαντήσεις που χρειάζονταν. Όταν απευθύνονται του Δήμου ή της Δύναμης Ελπίδας, τους απαντούν, όπως τονίστηκε στη συνέντευξη τύπου, ότι μπορούν να μπουν στη διάβια και αυτό αρκεί. Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ότι το έργο ολοκληρώνεται και τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ολοκληρωμένες απαντήσεις σχετικά με το έργο από τις υπηρεσίες μας, χωρίς επικοινωνιακά πολιτικά πυροτεχνήματα. Άλλωστε, η τοπική αυτοδιοίκηση απαιτεί σοβαρότητα, έργα και θεσμική ευθύνη, στοιχεία που δυστυχώς απουσιάζουν σταθερά από τις επικοινωνιακές ασκήσεις επί χάρτου της αντιπολίτευσης. Αυτή ήταν η απάντηση της Δημοτικής Αρχής. Πείθεστε εσείς από αυτή την απάντηση, ναι ή όχι? Τα σχόλια και τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα, υπάρχει ανταπάντηση από τη Δύναμη Ελπίδας με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Που πήγαν τα λεφτά». Το γάρ πολύ της αμηχανίας γεννά επικοινωνιακή παραφροσύνη, αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας ανταπαντώντας στην ανακοίνωση απάντηση της Δημοτικής Αρχής. Η Δημοτική Αρχή, αντί να απαντήσει στα συγκεκριμένα στοιχεία και ερωτήματα που θέσαμε, επέλεξε να μιλήσει για φιέστες, παραμύθια και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Εμείς δεν κάναμε φιέστα, καταθέσαμε στοιχεία και ζητήσαμε έλεγχο. Δεν κατηγορήσαμε κανέναν, δεν προδικάσαμε παρατυπίες, ζητήσαμε απαντήσεις. Και όταν μιλάμε για ένα έργο συμβατικού τιμήματος 1.550.987,97 ευρώ, δηλαδή πάνω από 1,5 εκατομμύριο, από το οποίο έχουν ήδη πληρωθεί 1.521.658,54 ευρώ, δηλαδή το 98,1%, το ερώτημα είναι απολύτως εύλογο. Με το 98,1% του συμβατικού τιμήματος να έχει ήδη πληρωθεί, δεν είναι φιέστα να ρωτάμε. Είναι υποχρεωσή μας να γνωρίζουμε τι πληρώθηκε, τι εκτελέστηκε και τι πιστοποιήθηκε. Αν όλα έγιναν σύμφωνα με τη μελέτη, τη σύμβαση, τις επιμετρήσεις και τις πιστοποιήσεις, ας δοθούν τα επίσημα στοιχεία και ας μιλήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ελεκτικές αρχές. Η ίδια η Δημοτική Αρχή αναφέρει ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν απαντήσεις από τις υπηρεσίες. Τις περιμένουμε. Γιατί όταν πρόκειται για δημόσιο κλίμα, οι χαρακτηρισμοί δεν απαντούν στα ερωτήματα. Τα στοιχεία απαντούν. Η Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να κάνει αυτό που οφείλει απέναντι στους πολίτες, να ελέγχει, να ρωτά και να ζητά διαφάνεια και λογοδοσία. Δεν φοβόμαστε τον έλεγχο, τον ζητάμε και μέχρι να δοθούν απαντήσεις, το ερώτημα παραμένει: πού πήγαν τα λεφτά, με κεφαλαία γράμματα και ερωτηματικό στο τέλος.

ας αυτή την τραγουδάρα να παίξει. Και έρχονται και άλλες υποθέσεις. Έτσι λέει η δύναμη ελπίδας. Χοντρένει το παιχνίδι στα του Δήμου. Και μην περιορίζεστε μόνο στα του Δήμου, γιατί ό,τι συμβαίνει στα του Δήμου έχει και άλλη αντανάκλαση στο τοπικό πολιτικό σκηνικό. Ενίοτε φτάνει και σε κεντρικό επίπεδο, μην νομίζετε.

τραγουδάρα, έτσι. Εξομολογήσου τώρα για τις αμαρτίες σου. Όλοι αμαρτωλοί. Που λέει και μια ψυχή μετανοείται με το σταυρό στο χέρι. Έρχεται η Δευτέρα, παρουσία, τι ψυχή θα παραδώσετε. Ακούμε την τραγουδάρα.

0: την αμέριστη συμπαράστασή μας, τουλάχιστον σε φραστικό επίπεδο, στο δοκιμαζόμενο λαό του Νεπάλ. Λοιπόν, σε λίγη ώρα από τώρα θα επικοινωνήσουμε με το Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκη, τον Ανδρέα Ξένο. Να περάσουμε να ακούσουμε αρχικά ένα απόσπασμα από την αρχική τοποθέτηση που έκανε στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, Γιώργος Τσουρουνάκης, αναφορικά με το έργο, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας.
1: Μιλάμε για το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού υδροδότησης του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Το λέω ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει η μελέτη. Ένα έργο που δεν είναι καινούριο. Έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, έχει περάσει από διαφορετικές προγραμματικές περιόδους και έχει απορροφήσει σημαντικά ποσά δημοσίου χρήματος. Και εδώ υπάρχει ένα πολύ απλό ερώτημα που αφορά πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Πού βρίσκεται σήμερα το έργο και τι έχει τελικά κατασκευαστεί? Γιατί δεν μιλάμε για ένα οποιοδήποτε έργο. Μιλάμε για ένα έργο ζωής για τους κατοίκους των ορεινών χωριών μας. Μιλάμε για το νερό που τόσο σημαντικό είναι για τον τόπο μας. Και την ίδια στιγμή που ένα έργο με αυτό το αντικείμενο έχει διανύσει μια τόσο μακρά διαδρομή και έχουν καταβληθεί σημαντικά ποσά. Υπάρχουν κάτοικοι στις περιοχές που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης και αναγκάζονται να προμηθεύονται νερό με υδροφόρες, πληρώνοντας από το υστέρημά τους τεράστια ποσά. Αυτό είναι ένα ζήτημα που απαιτεί απαντήσεις. Δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσα χρήματα προβλεπόταν ή πόσα χρήματα πληρώθηκαν. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς κατασκευάστηκε, τι πιστοποιήθηκε, τι πληρώθηκε και ποια είναι σήμερα η πραγματική κατάσταση του έργου. Για το λόγο αυτό καταθέτουμε συγκεκριμένα στοιχεία και ζητάμε από τις αρμόδιες ελεκτικές και δικαστικές αρχές να εξετάσουν συνολικά την πορεία του έργου. Η αξιολόγηση των στοιχείων και τα συμπεράσματα ανήκουν στις αρμόδιες αρχές. Εμείς έχουμε υποχρέωση ως Δημοτική Παράταξη να αναδεικνύουμε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και να ζητάμε απαντήσεις όταν υπάρχουν εύλογα ερωτήματα. Στη συνέχεια, ο συνάδελφός μου ο Ανδρέας ο Ξένος θα παρουσιάσει αναλυτικά τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, την οικονομική και τεχνική πορεία του έργου, ως και τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και τα ζητήματα που θεωρούμε ότι πρέπει να διερευνηθούν. Γιατί στο τέλος της ημέρας υπάρχει μία απλή απέτηση των πολιτών. Τα χρήματα που δόθηκαν για το νερό να έχουν γίνει έργο και το έργο να έχει γίνει νερό για τους ανθρώπους των ορεινών. Και όχι μόνο. Αυτό ζητάμε. Διαφάνεια, έλεγχο και απαντήσεις.
0: Και γιατί να ολοκληρωθεί το έργο? Ας αφηθεί στην τύχη του και ας μείνει έτσι όπως είναι. Αυτό εξυπηρετεί κάποιους. Αυτούς που εμπορεύονται το νερό στη Ζάκυνθο. Λέει μια ψυχή σε ένα μήνυμα. Μετά του Γιώργου Τσουρνάκη, επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, πάμε να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα από την εκτενή παρουσίαση του όλου θέματος που έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανδρέας Ξένος. Όλη η εισήγησή του είναι στη διάθεσή μας, καθώς μοιράστηκε σε όλους τους συναδέλφους που ήταν εκεί με όλα όσα αναφέρονται και στη σύνδεξη τύπου και με μια σειρά από στοιχεία, ερωτήματα κτλ. Να ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
2: Η παρουσίαση αυτή αφορά αναφορά η οποία έχει συντάξει ο συνδυασμός δύναμη ελπίδας και έχει ήδη σταλεί στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27. Επίσης κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, μιας και το θέμα αφορά χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Το θέμα, όπως προαναφέρθηκε, αφορά αίτημα διερεύνησης της νομιμότητας της εκτέλεσης, της επίβλεψης, της πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου έργου αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Αντικείμενο της αναφοράς, με την παρούσα αναφορά ζητείται η διενέργεια πλήρους ελέγχου σχετικά με την εκτέλεση, την επίβλεψη, την πιστοποίηση εργασιών, την οικονομική διαχείριση και τις πληρωμές του συγκεκριμένου έργου. Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτήθηκε αρχικά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 14-20 και στη συνέχεια εντάχθηκε ως έργο γέφυρας στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27. Η παρούσα αναφορά βασίζεται σε στοιχεία που προκύπτουν από αποφάσεις και έγγραφα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου, από αναρτήσεις στο πρόγραμμα Διάβγεια, από δημόσια διαθέσιμα έγγραφα, καθώς και από επιτόπια αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο χώρο εκτέλεσης του έργου. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ανωτέρων στοιχείων προκύπτουν σοβαρά και εύλογα ερωτήματα ως προς το κατά πόσον το φυσικό αντικείμενο του έργου που πιστοποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε αντιστοιχεί πλήρως τις εργασίες που πράγματι εκτελέστηκαν. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, έχει καταβληθεί στον ανάδοχο ποσό ύψους 1.521.658,58 ευρώ επί συνολικού συμβατικού τμήματος 1.550.987,97. Υπολείπεται δηλαδή ακόμη να πληρωθεί για το έργο ένα ποσό της τάξης των 29.30.000 ευρώ. Δηλαδή έχει πληρωθεί το 98,1 του συμβατικού αντικειμένου. Παρά τα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης, εξακολουθούν να υφίστανται ουσιώδεις ερωτήματα και εκκρεμότητες αναφορικά με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.
0: Και συνεχίσουμε με την προχθεσινή συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Να ακούσουμε το δεύτερο ηχητικό απόσπασμα από την αναλυτική παρουσίαση οικονομικών και τεχνικών στοιχείων του έργου ίδρυυσης ή υδροδότησης, αν θέλετε, Αγίας Μαρίνας και ευρύτερης περιοχής από το Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Ξένου. Το δεύτερο απόσπασμα.
2: Τα δεδομένα αυτά καθιστούν αναγκαία τη διερεύνηση της ακρίβειας των επιμετρήσεων, της ορθότητας των πιστοποιήσεων εργασιών, της αντιστοίχησης των πληρωμών με το πραγματικά εκτελεστέν έργο, της στήρησης των τεχνικών προδιαγραφών, της διαδικασίας επίβλεψης και παραλαβής, καθώς και της συνολικής, διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης του έργου. Με την υπαριθμόν 811-28-3-19, απόφαση του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 14-20 το έργο αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας με συνολική πίστοση 2.082.000 ευρώ, η οποία κατανέμεται ως εξής: 1.986.000 ευρώ για το Δήμο Ζακύνθου, 22.500 ευρώ για την εφορία αρχαιοτήτων, 74.000 ευρώ για την ΔΔΕ για τις συνδέσεις των αντιοστασίων. Κύριος του έργου ορίστηκε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Ζακύνθου, ενώ φορέας υλοποίησης ορίστηκε ο Δήμος Ζακύνθου. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του νόμου 3852 του 10 μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑΣ κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμοδίων συλλογικών οργάνων, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου κτλ. Με την ίδια διαδικασία συγκροτήθηκε κοινή επιτροπή παρακολούθησης αποτελούμενη από τον Νικήτα Αρετάκη, δήμαρχο τότε Ζακύνθου και πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον Γεώργιο Ζαρκάδη, τακτικό μέλος, τον Χρήστο Γράψα ως αναπληρωματικό μέλος της ΔΕΙΑΣ. Λόγω της ανάδειξης νέας δημοτικής αρχής, η σύνθεση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης μεταβλήθηκε με την υπαρυθμό 42-24 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ως τακτικά μέλη της Επιτροπής ορίστηκαν ο Ιωάννης Κόκλας, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωτή τον Σπυρίδωνα Φαραώ, Δημοτικός Σύμβουλο, και ο κ. Νικόλαος Γλαβάς, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, με αναπληρωτή τον Νικόλα Κώτη, Δημοτικό Σύμβουλο. Μετά την ολοκλήρωση της επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου, εκδόθηκε η παριθμόν 1194-7-6-22 απόφαση τρίτη τροποποίηση της πράξης ένταξης του Περιφερειάρχη Ιωνίου Νήσων, με την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης διαμορφώθηκε σε 1.647.941,97 ευρώ, που κατανέμεται ως εξής: 1.550.987,97 ευρώ για το Δήμο Ζακύνθου, 22.500 ευρώ για την εφορία αρχαιοτήτων και 74.454 ευρώ για την ΔΔΕ. Από την επαναληπτική δημοπρασία αναδείχθηκε ανάδοχος του έργου εταιρεία Αλαβέρας Φίλιππος και ΣΥΑ ανώνυμη εταιρεία με διακριτικό τίτλο Alter ΑΕ, με προσφερθήσα μέση έκδοση 21,90% έναντι συνολικού ποσού σύμβασης 1.550.987,97 ευρώ.
0: Με την εν λόγω εταιρεία να έχει πάρει και άλλες δουλειές στη Ζάκυνθο και με τον ανάδοχο να έχει φύγει από τη ζωή. Έχουμε όλη την εισήγηση στη διάθεσή μας του κυρίου Ξένου. Παρουσιάζουμε μόνο κάποια αποσπάσματα. Θα ακούσουμε τώρα το τρίτο και τελευταίο και ενδεχομένως λιγάκι αργότερα μιλήσουμε και μαζί του.
2: Στις 11/7/22 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δημάρχου Ζακύνθου Νικήτα Αρετάκη ως εκπροσώπου του φορέα υλοποίησης και του Φίλιππου Αλαβέρα ως νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας. Το συμβατικό τίμημα ανήρθε σε 1.550.987,97 ευρώ. Δαπάνη εργασιών 1.138.154,99 ευρώ. Γενικά έξοδα άφελος εργολάβου 18% 204.000. Απρόβλεπτες δαπάνες 15% 201.453,43 ευρώ. Και αναθεώρηση 6.511,65 ευρώ. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ, αντίστροφη επιβάρηση, σύμφωνα με την οποία ο ανάδοχος εκδίδει τα σχετικά τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία για αυτούς που θα επιχειρήσουν να διερευνήσουν τους οικονομικούς και τεχνικούς φακέλους του έργου. Συμβατικό φυσικό αντικείμενο. Σύμφωνα με τις αποφάσεις ένταξης και τροποποίησης της πράξης, το συμβατικό φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει κατασκευή αγωγού συνολικού μήκους περίπου 7 χιλιόμετρα 800 μέτρα, γύρω στα 8 χιλιόμετρα δηλαδή, την κατασκευή τριών αντλιοστασίων Α26, Α27 και Α28, την κατασκευή δύο δεξαμενών ωφέλιμου όγκου 50 κυβικά εκάθιστη, την εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού, το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή τοπικού σταθμού ελέγχου και την αναβάθμιση του κεντρικού σταθμού ελέγχου. Από τον έλεγχο των αναρτήσεων στο πρόγραμμα Διάβγεια προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες πληρωμές προς την ανάδοχο εταιρεία. Πρώτη πληρωμή με την υπαριθμό 22.377.31.22, εντολή πληρωμής χρηματικό ποσόν 100.000 ευρώ ως συμβατική προκαταβολή. Δεύτερη πληρωμή 2.23, εντολή πληρωμής και υπαριθμό 52.23, χρηματικό ένταλμα καταβλήθηκε ποσόν 154.789 ευρώ που αφορά το δεύτερο λογαριασμό του ευρώ. Τρίτη πληρωμή στις 14.23, εντολή πληρωμής και χρηματικό ένταλμα του 567 και καταβλήθηκε ποσόν 51.351 ευρώ που αφορά τον τρίτο λογαριασμό. Παράλληλα με τις υπαριθμών, να μην διαβάζω τους αριθμούς τώρα, τις έχετε ήδη στα χέρια σας, εντολές πληρωμής καταβλήθηκε συνολικό ποσόν 11.512 ευρώ για αποδοχές αρχαιολόγου. Σύνολο πληρωμών 31.12.23. Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι μέχρι 31.12.23 είχαν καταβληθεί συνολικά 317.653,76 ευρώ. Τονίζουμε το 31.12.23 γιατί είναι η ημερομηνία που αλλάζει η Δημοτική Αρχή.
3: Ακούτε την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
0: Και από τότε υποτίθεται ότι αρχίζουν τα όργανα ή ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου, να το πω διαφορετικά, σύμφωνα πάντοτε με τη δύναμη ελπίδας. Επανερχόμαστε τόσο λίγο και να ακούσουμε και λίγη μουσική που είναι απαραίτητη.

0: Εξαρτάται ή εξατράται. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλώς ήρθες, τι κάνεις? Και εσύ εδώ μεγάλωσες. Καμαρώνει η Άννα. Λοιπόν, είμαστε ακόμα στη συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, που αφορά εν ολίγης το αίτημα διερεύνησης της νομιμότητας της εκτέλεσης, της επίβλεψης, της πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου έργου αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Έχουμε ακούσει την αρχική τοποθέτηση του επικεφαλής του Συνδυασμού Γιώργου Τσουρουνάκη και τρία αποσπάσματα από την αναλυτική παρουσίαση και εισήγηση επί του θέματος που έκανε και την οποία έχουμε στη διάθεσή μας ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ανδρέας Ξένος. Τώρα θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα από απαντήσεις μελών της παράταξης σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
1: Μας εμποδίζει η Δημοτική Αρχή όταν επανειλημμένως έχουμε ζητήσει στοιχεία είτε στη λογοδοσία είτε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου και μας παραπέμπει στη διάβγεια. Άμα θυμόσαστε ακόμα και τις δηλώσεις του κυρίου Βριώνη ότι είναι η διάβγεια και που την ξέρετε καλά και τη χειρόσαστε, πηγαίνετε προς εκεί. Χωρίς να μας δίνονται απαντήσεις. Για... Δεν είναι μία φορά, γίνει επανειλημμένος αυτό.
2: Για να παρακολουθήσει ένα
1: έργο. Πόσες φορές έχουμε κάνει ερώτηση, μας έχουν πει ότι θα απαντήσουν γραπτώς, δεν έχουν απαντήσει ποτέ και μας παραπέμπουν στη διάβγεια.
2: Για να παρακολουθήσει ένα έργο που έχει πάρα πολλές παραμέτρους, πρέπει να ξέρεις και τι προχωράει και τι κάνει η Δημοτική Αρχή. Αυτά όλα δεν είναι στη διάβγεια. Στη διάβγεια ανεβαίνουν συγκεκριμένα πράγματα.
3: Λοιπόν, για να το πιέσουμε το θέμα, εκείνο που έχει
2: ότι...
3: σημασία και βγαίνει σαν συμπέρασμα ότι από ένα έργο 1.550.000 αυτή τη στιγμή έχει πληρωθεί το 98,1% του έργου που είναι 1.000.000 όπως το αναλύσαμε προηγουμένως. Το έργο κανονικά θα έπρεπε να είναι σε δοκιμαστική διαδικασία και εμείς κάναμε κάποιες διαπιστώσεις σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τις δηλώσεις τις δημόσιες των υπευθύνων και αυτά που έχουν αναρτηθεί υποχρεωτικά στη διάβγεια. Συνοδευόμενη η αναφορά αυτή με πλούσιο φωτογραφικό υλικό για το τι κατάσταση επικρατεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία και συγκεκριμένη ώρα. Από εκεί και πέρα υπάρχει η Επιτροπή Παρακολούθησης που μπορεί και πρέπει να δώσει εξηγήσεις της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στη ΔΕΙΑΖ και στο Δήμο. Υπάρχει η Διαχειριστική Αρχή που έχει συγκροτήσει η Επιτροπή Ελέγχου αν ήρθε στη Ζάκυνθο στις 16/19/2026 να δώσει τη δημοσιότητα τα απορίσματα που υπάρχουν και υπάρχουν και επιτροπές και υπηρεσίες οι οποίες προφανώς πρέπει να πιστοποιήσουν και να υπογράψουν για να πληρωθεί ο οποιοσδήποτε λογαριασμός. Έχουμε λοιπόν 7 λογαριασμούς που πρέπει να συνοδεύονται με τις συγκεκριμένες πιστοποιήσεις. Υπάρχουν οι συγκεκριμένες αρχές όπως είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, αλλά και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος, τα Ιόνια νησιά που υπόθηκε ότι δεν το στείλαμε στην περιφέρεια, για να ελέγξουν και κοινοποιείται βέβαια και στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Από εκεί και πέρα αυτές οι αρχές να κινήσουν σύμφωνα με τον νόμο και να πράξουν τα δέοντα. Να ερευνήσουν δηλαδή τους φακέλους εάν ισχύουν αυτά που η νομοθεσία προβλέπει. Εμείς αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε πιστεύω το κάναμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ακόμη και το 22.000 που προβλέπεται για τον αρχαιολόγο, τα 11.000 πληρώθηκαν, εντάχθηκαν τα 11.000 τα δεύτερα στην γέφυρα 21-27 το πρόγραμμα, πληρώθηκαν και τα εισέπραξε ο Δήμος.
0: Μάλιστα, ακούσαμε κατά σειρά αρχικά τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτρη Γιακουμέλο, στη συνέχεια τον Γιώργο Τσουρνάκη, επικεφαλής του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας, και ακολούθως τον Δημοτικό Σύμβουλο Ανδρέα Ξένο, και θα ακούσουμε το δεύτερο και τελευταίο απόσπασμα από τις απαντήσεις του επικεφαλής και των μελών της παράταξης στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε συνέντευξη τύπου του Σαββάτου της Δύναμης Ελπίδας.
2: Η ένταξη του έργου ως γέφυρα στο 21-27 προβλέπεται, σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη, ποσό 1.215.000 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως εξής: 1.204.000 ευρώ για τον εργολάβο, για να δοθεί στον ανάδοχο για τις εκτελέσεις, και 11.000 περίπου για την αρχαιολογία, για την εφορία αρχαιοτήτων Ζακύνθου. Προκύπτει λοιπόν από τα εντάλματα που τα έχετε στα χέρια σας ότι στον ανάδοχο δόθηκε ποσό 1.215, αυτό που λέει ο Ανδρέας, δηλαδή και για την αρχαιολογία το πήρε ο ανάδοχος.
3: Αφού σας ευχαριστήσουμε, θα πω ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλες έρευνες για διάφορα ζητήματα που αφορούν τη Ζάκυνθο, και δεν είναι μόνο τα έργα, υπάρχουν και εργασίες και παροχή υπηρεσίας. Όλα αυτά στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και του χρόνου που έχουμε στη διάθεσή μας θα τα ερευνήσουμε.
2: Και είπα τους λόγους πριν, είναι ένα έργο που αφορά το νερό, εκτός το ότι είναι ένα έργο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, είναι πάρα πολλά τα χρήματα, δεν ξέρω. Οι κύκλοι που στηρίζουν τη σημερινή Δημοτική Αρχή και στηρίξανε τον Δήμαρχο συγκεκριμένα για τα διπλά εντάλματα, αν εξακολουθούν να στηρίζουν μια τέτοια κατάσταση, διότι τα προβλήματα είναι πολλά και σύνθετα. Σύντομα θα επανέλθουμε για άλλα θέματα μικρότερης ή μεγαλύτερης σημασίας, διότι τα προβλήματα δυστυχώς, και όταν λέω προβλήματα, έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του Δήμου, γιατί τα υπόλοιπα προβλήματα για τον τόπο μας είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά και τα προβλήματα όσον αφορά τη διαχείριση και τα οικονομικά του Δήμου, που αυτή τη στιγμή είναι σε δεινή οικονομική κατάσταση.
3: Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να κυκλοφορήσει νερό στο δίκτυο. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε και ιδιαίτερη εμπιστοσύνη, σε διάφορες φορείς, και αυτό το διαπιστώσαμε από την έσταση που υποβάλαμε στην αποκεντρωμένη για την ανάθεση με τα σκουπίδια, για τη διαδικασία αυτή, και μας απάντησε ότι επειδή παραήρθε ο μήνας και δεν προλάβαμε να κοιτάξουμε την έστασή σας, σιωπηρός απορρίπτεται. Εκεί καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τελικά και η αποκεντρωμένη δεν είναι τίποτα άλλο παρά το μακρύ χέρι του κράτους και λειτουργεί κατά παραγγελία.
0: Ακούσαμε αρχικά τον Παναγιώτη Αυρώμη, ήταν εκεί, δεν είναι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, στηρίζει την παράταξη και έχει υπάρξει και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ παλιότερα. Στη συνέχεια τον Ανδρέα Ξένο, τον δημοτικό σύμβουλο, και ακολούθως τον επικεφαλής του Συνδυασμού Γιώργο Τσουρουνάκη. Υπάρχει ακόμα ένα ηχητικό με τα μέλη της παράταξης και δημοτικούς συμβούλους Διονύση Μουζάκη και Κώστα Πέτα, οι οποίοι για λίγη ώρα πήραν το λόγο, καθώς είναι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθ. Όλα αυτά στη συνέχεια, όπως και πολλά άλλα, καθώς ακολουθεί σε ένα λεπτό από τώρα το δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Μείνετε συντονισμένοι.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο
5: στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: ΕΡΤ Ζακύνθου.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση, την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.
7: Και τον Σταύρο Λιβέρη στην επιμέλεια του ήχου και την Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. 12 και 9 πρώτα λεπτά. Zoom στην επικαιρότητα και σήμερα 11 με 1. Καλή εβδομάδα και πάλι. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ηρωές της καθημερινότητας. Συνεχίζουμε με την προχθεσινή συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο και το αίτημα διερεύνησης της νομιμότητας, της εκτέλεσης, της επίβλεψης, της πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου έργου αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρια Άγιος Λέοντας, καθώς έχει γίνει από την παράταξη αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Θα ακούσουμε το τελευταίο ηχητικό απόσπασμα από την εν λόγω συνέντευξη τύπου. Έχουμε παρουσιάσει αρκετό ηχητικό υλικό και έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο θέμα, καθώς υπήρξε ανακοίνωση απάντηση της Δημοτικής Αρχής και ανταπάντηση της Δύναμης Ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Θα ακούσουμε ένα τελευταίο ηχητικό απόσπασμα από τις απαντήσεις μελών της παράταξης σε ερωτήσεις δημοσιογράφων και την παρέμβαση, μια σύντομη παρέμβαση που έκαναν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κώστας Πέτας και Διονύσης Μουζάκης που εκπροσωπούν την παράταξη Δύναμη Ελπίδας στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου.
8: Ο Μιλών και ο Γεννήσιος Μουζάκης έχουμε εκείνη την τιμή, αλλά και για το πολύ δύσκολο εκείνο έργο, να εκπροσωπούμε την παράταξη στην Δημοτική Επιτροπή και να ασκούμε με τα μέσα που έχουμε στα χέρια μας και με όποιο άλλο τρόπο έχει ο συνδυασμός εκείνο τον έλεγχο, τους ώστε να είμαστε σε εκείνη τη θέση, να ενημερώνουμε εσάς όπως κάνουμε σήμερα, αλλά και βέβαια να εξασφαλίζουμε τα ταμιακά διαθέσιμα του Δήμου μας, αλλά και βέβαια να εξασφαλίζουμε ότι όλα τα έργα τα οποία έρχονται από έγγραφες εισηγήσεις τόσο της Δημοτικής Αρχής που εκφέρονται από τις υπηρεσίες της να υλοποιούνται προς όφελος της ζακυνθινής κοινωνίας. Έχουμε δει επανειλημμένως αρκετές εισηγήσεις τις οποίες και εμείς έπειτα από εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής τις έχουμε υπερψηφίσει, και ότι εκείνο το οποίο είναι ζητούμενο είναι τα έργα να προχωρούν, ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της Ζακύνθου, είτε στα ορεινά είτε σε άλλα μέρη του νομού μας, και συγκεκριμένα στα ορεινά της Ζακύνθου. Έπειτα από επανειλημμένες ερωτήσεις στην Δημοτική Συνεδρίαση Λογοδοσίας από συνάδελφο της Λαϊκής Εισπύρωσης και από τη Λαϊκή Εισπύρωση, όπου τέθηκε το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
9: Δύο φορές. Μέσα στο 24, δύο φορές είχε τεθεί το συγκεκριμένο θέμα για το συγκεκριμένο έργο. Και μάλιστα κάποιοι τον είχαν πει και γραφικό, τον κύριο Κλάδη.
8: Δόθηκαν συγκεκριμένες απαντήσεις, όπου σας τις είπαν και οι συνάδελφοι, ότι το έργο βρίσκεται προς ολοκλήρωση και βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο. Παρ' όλα αυτά όμως, και πάνω σε αυτές τις διαβεβαιώσεις, αλλά και βέβαια τις έγγραφες εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής, εμείς
9: των τεχνικών υπηρεσιών,
8: αλλά και βέβαια από την λαϊκή απέτηση της ακινθινής κοινωνίας και των ορεινών, το νερό να φτάνει υπογείως και όχι στις τέσσερις ρόδες, όπως έχουμε δει να συμβαίνει και να ζούμε το μαρτύριο της σταγόνας κατά μήκος και κατά πλάτος όλου του νησιού μας, και εμείς υπερψηφίσαμε ούτως ώστε να προχωρήσει το έργο και άμεσα. Παρ' όλα αυτά όμως, από τότε έχει περάσει 1,5 χρόνος, όπου ελάχιστα ή ανύπρακτα έχουν γίνει, τίποτα δεν έχει γίνει σχεδόν, παρότι έχουν γίνει συγκεκριμένες καταθέσεις και έχει πληρωθεί, όπως είπε ο κύριος συνάδελφος, κύριος Ξένος, το 98% περίπου του έργου. Αυτός ήταν και ένας από τους βασικούς λόγους όπου τόσο ο συνδυασμός μας, όσο βέβαια και οι συνεργάτες του συνδυασμού μας, μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε έλεγχο. Και να είστε σίγουροι, κυρίες και κύριοι συμπολίτες που είστε εδώ, ότι ο συνδυασμός έχει ξεκινήσει ήδη διαδικασίες να ελέγξει και άλλες εισηγήσεις οι οποίες έχουν έρθει για έργα, από τα οποία είναι απαραίτητα στην ακινθινή κοινωνία, όπου και εμείς σαν συνδυασμός θα έχουμε στηρίξει για μέσω της ψήφου μας στη Δημοτική Επιτροπή, όπου έχουμε ξεκινήσει ενέργειες ελέγχου.
7: Θα περάσουμε καλά, θα γελάσει ο κάθε επικραμένος, έπετε και συνέχεια, και εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε στην αυριανή εκπομπή να επικοινωνήσουμε.

φωτό του εν λόγω κυρίου. 50χρονο γυμναστή από την γειτονική Κεφαλονιά που κατηγορείται για βιασμό και κακοποίηση ανηλίκων. Συγκεκριμένα από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων δημοσιοποιήθηκαν έπειτα από σχετική διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κεφαλονιάς, η οποία επικυρώθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Πατρών, τα στοιχεία ταυτότητας, οι φωτογραφίες, καθώς και η ασκηθήσα ποινική δίωξη με δαπού άνδρα, Κεφαλονίτης είναι, ο οποίος συνελήφθη στις 3 Σεπτέμβρη 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου. Πρόκειται για τον Κολουμπί Παρίσι του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, γεννηθεί στις 13 Δευτέρου 1976 στο Αργοστόλι Κεφαλιονιάς, 50χρονος. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα δοκίματα του βιασμού κατά εξακολούθηση, τετελεσμένου και σε απόπειρα, με παθόντα ανήλικο κατά συρροή, της κατάχρησης ανηλίκων κατά εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη παρακαλώ, κατά συρροή με την επιβαρυντική περίσταση της τέλεσης της πράξης από γυμναστή πρόσωπο που παραδίδει μαθήματα σε ανήλικο κατά εξακολούθηση και κατά συρροή. Επίσης, λόγω και της πορνογραφίας ανηλίκων κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατά εξακολούθηση, με τη μορφή της απόκτησης και της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, με δράστη της παραγωγής του υλικού παιδικής πορνογραφίας, πρόσωπο στο οποίο έχουν εμπιστευθεί ανήλικο για να το επιβλέπει ή να το φυλάσει έστω και προσωρινά. Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιωνίων Νήσων, η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη κακουργημάτων και πλημελημάτων του 19ου κεφαλαίου του ποινικού κώδικα περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Η εν λόγω δημοσίευση κρίθηκε επιβεβλημένη και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας, ενώ στο πλαίσιο αυτό παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 26710-24-28-404, 26710-28-404 και 26710-27-841, 26710-27-841 και 26710-24-441 του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Αν μπείτε στο Earth News, στην υποενότητα Περιφερειακή Σταθμή ΕΡΤ Ζακύνθου θα τα βρείτε όλα αυτά, θα τα επαναλάβουμε και εμείς εννοείται. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρριτο της επικοινωνίας. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση είναι χρονικής διάρκειας 3 μηνών από την παραγγελία εκτέλεσης της σχετικής διάταξης, αρχής γενομένης από 28-8-2-26 από τις 12 το μεσημέρι έως και στις 28-11-2-2026 την ίδια ώρα. Πέραν του χρονικού ορίου των 3 μηνών, δεν επιτρέπεται και αντίκειται στον νόμο η διατήρηση ή και αναπαραγωγή της δημοσιοποίησης των παραπάνω στοιχείων. Ο 50χρονος λοιπόν είναι Κεφαλονίτης, γυμναστής, κατά τα άλλα, Κολουμπής Παρίσης του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, 50χρονος, που κατηγορείται για βιασμό και κακοποίηση ανηλίκων κτλ. Κτλ. Αυτά. Μένουμε στα της Κεφαλονιάς και σε ένα δημοσίευμα από τοπικό μέσο ενημέρωση του γειτονικού νησιού. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση στην Κεφαλονιά. 55χρονου Βρετανού βρέθηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή. Για τον εντοπισμό του είχαν κινητοποιηθεί η ΟΠΚΕ, η ΕΜΑΚ και η ομάδα εθελοντών. Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση στην Κεφαλονιά 55χρονου Βρετανού, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατη περιοχή. Για τον εντοπισμό του είχε κινητοποιηθεί η ομάδα ΟΠΚΕ της Κεφαλονιάς, στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και εθελοντική ομάδα εκτάκτων αναγκών ελιού πρόνων με το δικό της σκύλο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η σωρός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε τελικά στην περιοχή της Πάστρας και μεταφέρθηκε στο Αργοστόλι προκειμένου να ακολουθηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη σωρό του 55χρονου Βρετανού αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση, ενώ περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

0: Τι είπαμε στην αρχή της εκπομπής, κάναμε ένα λογοπαίγνιο ότι από τη μία ακούγαμε το λεφτά υπάρχουν και από την άλλη το ερώτημα πού πήγαν τα λεφτά. Έχουμε αναφερθεί εκτενώς και με ηχητικό υλικό στην προχθεσινή συνέντευξη τύπου του Συνδυασμού Δύναμη Ελπίδας για τη Ζάκυνθο, με θέμα, επαναλαμβάνουμε για όλους όσοι συντονίστηκαν αυτή την ώρα μαζί μας, το αίτημα διερεύνησης που κάνει η παράταξη σε ό,τι αφορά την νομιμότητα της εκτέλεσης, επίβλεψης, πιστοποίησης εργασιών, της οικονομικής διαχείρισης και των πληρωμών του συγχρηματοδοτούμενου έργου αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας, ένα έργο ανολοκληρώτο, καθώς φαίνεται ότι έχουν πληρωθεί εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας κάνει σχετική αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27 και επίσης στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, ενώ η αναφορά κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Ανδρέας Ξένος, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης, που έκανε και τη σχετική εισήγηση, την οποία έχουμε και εμείς στη διάθεσή μας οι εκπρόσωποι του τοπικού τύπου. Κύριε Ξένο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Έχουμε αναφερθεί εκτενώς. Τελικά, ποιο είναι το διατάφτα και το ρεζουμέ για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές και ποιο είναι το ζητούμενο που πρέπει να απαντηθεί και πώς επιμερίζονται αν υπάρχουν ευθύνες και σε ποιους. Αν και γι' αυτό θα αποφανθούν οι αρμόδιες ελεκτικές αρχές και η δικαιοσύνη. Ακριβώς. Αλλά σαν πολιτική εκτίμηση ή πολιτικό σχόλιο. Γιατί στο τέλος της ημέρας, επιτρέψτε μου να πω, πάντα οι ευθύνες είναι πολιτικές, ανεξαρτήτως κόμματος, χρώματος, αρώματος, δημοτικής αρχής, προσώπων, καταστάσεων κτλ. Για να μην νομίζει κανείς ότι μεροληπτούμε.
1: Συμφωνώ απόλυτα ότι οι ευθύνες είναι πολιτικές. Άρα λοιπόν, αφού συμφωνούμε ότι οι ευθύνες είναι πολιτικές, οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν από τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν θέλουν να παραπέψουν στις καλένδες και να μην δοθεί πολιτική απάντηση, χρησιμοποιούν διάφορα τερτύπια και διάφορες δικαιολογίες, οι οποίες είναι πολύ φεδρές για ένα τόσο σοβαρό και σημαντικό ζήτημα, όπως η ανακοίνωση του δημοτικής πλειοψηφίας, ότι λέει απευθυνθείτε στις υπηρεσίες. Εμείς απευθυνόμαστε στα πολιτικά πρόσωπα και στους πολιτικούς προϊσταμένους.
0: Έχετε απευθυνθεί στις υπηρεσίες προκειμένου να συγκεντρώσετε τα σχετικά στοιχεία.
1: Νομίζω ότι δεν απαιτείται από τη στιγμή που έχουμε κατεβάσει από τη διάβγεια τις ημερομηνίες των εντολών πληρωμών και, των ενταλμάτων που κόπηκαν. Άρα πίσω από τα εντάλματα πρέπει να συνοδεύονται με αποφάσεις συλλογικών οργάνων αφενός και τις ανάλογες εκθέσεις των υπηρεσιών.
0: Άλλωστε και η Δημοτική Αρχή σας παραπέμπει συνεχώς για διάφορα θέματα στην διάβγεια.
1: Ακριβώς αυτό το δρόμο και εμείς ακολουθήσαμε της διάβγειας. Δεν κάναμε κάτι διαφορετικό.
0: Αν και λέει η Δημοτική Αρχή ότι στήσατε μια σαββατιάτικη φιέστα με επικοινωνιακά, τώρα, πολιτικά πυροτεχνήματα κτλ.
1: Κρίνουν εξαιρείων τα αλότρια, διότι το μόνο που κάνουν είναι να ενδιαφέρονται για την επικοινωνία και την επανεκλογή τους. Αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι τέτοιο με τα λάθη και τον τρόπο που χειρίζονται τα διάφορα ζητήματα. Είναι πολύ επιπόλαιος αυτός ο τρόπος και για να κάνω και μια πρόβλεψη, τα επόμενα 20 χρόνια θα πηγαίνω έρχονται στα δικαστήρια της Πάτρας για να αποδείξουν τα αναπόδεικτα.
0: Για το συγκεκριμένο έργο και όχι μόνο, εννοείται.
1: Και όχι μόνο, αλλά προς το παρόν για το συγκεκριμένο έργο.
0: Ναι, έχετε πει ότι έχει αποπληρωθεί στον εργολάβο που δεν υπάρχει πια στη ζωή και έχει πάρει και άλλες εργολαβίες στη Ζάκυνθο πάνω από το 98%.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Από ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου και βάλε.
1: 1.521.000 έχει πληρωθεί και η τελευταία πληρωμή, και έχει σημασία αυτό σήμερα που λέγαμε, η τελευταία πληρωμή έγινε τον Γενάρη του 2025, ύψους 900.000 ευρώ.
0: Οι εργασίες αυτές έχουν εκτελεστεί.
1: Οι εργασίες αυτές κατά
0: ή οι περισσότερες από αυτές οι εργασίες. Οι πληρωμές δηλαδή αντιστοιχούν στις εργασίες, στις προβλεπόμενες
1: εργασίες. Δεν έχουν εκτελεστεί, αλλά δεν είμαστε εμείς ο ελεκτικός μηχανισμός που θα αποφαρθεί κάτι τέτοιο.
0: Και οι ελεκτικοί μηχανισμοί όλο αυτό το διάστημα τι κάνουν.
1: Οι ελεκτικοί μηχανισμοί ήταν να έρθουν στη Ζάκυνθο στις 16, 17 και 18 Ιουνίου, αλλά δεν παρουσιάστηκαν εδώ ή τουλάχιστον δεν έχουμε υπόψη μας τις εκθέσεις. Να λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρών, αν η Δημοτική Αρχή θέλει να ακολουθήσει τη διαφάνεια και πιστικές απαντήσεις, να μας φέρει τις εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου της Διαχειριστικής Αρχής από την Κέρκυρα.
0: Όλα αυτά αφορούν και την προηγούμενη δημοτική αρχή Αρετάκη, ο οποίος ήταν παράλληλα και πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ. Και αν ναι, σε ποιο κομμάτι και σε τι ακριβώς.
1: Η προηγούμενη δημοτική αρχή,
0: ναι,
1: έφτασε μέχρι τις 31-12 του 2023. Οι δε πληρωμές που είχαν γίνει
0: ήταν άνω των 300.000 ευρώ.
1: Γύρω στις 300.000 ευρώ.
0: Α, γύρω στις 300.000 ευρώ, μάλιστα.
1: Που θα μπορούσε να συγκριστεί κανένας ότι έχουν δουλευτεί αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, δεν πρέπει και αυτό να διαπιστωθεί, διαρευνηθεί και αποδειχθεί.
1: Βεβαίως, όλες οι ημερομηνίες θα,
0: ναι,
1: θα ελεγχθούν και θα εξεταστούν. Αλλά εμείς απευθυνόμαστε στη σημερινή δημοτική αρχή που είναι συνέχεια της προηγούμενης.
0: Ναι, είναι σαφέστατο το υπονοούμενο, καθώς η παράταξή σας θέτει το ερώτημα που πήγαν τα λεφτά.
1: Κανένα υπονοούμενο.
0: Κάνει κάποιες διακοπές.
1: Η ερώτηση, ναι, ναι, η ερώτηση είναι πολύ απλή.
0: Ναι, γιατί πού κυκλοφορούν διάφορες φήμες, καταλάβατε. Κυκλοφορούν διάφορες φήμες.
1: Πού πήγαν τα λεφτά. Αν θέλουν λοιπόν να απομονώσουν.
0: Και δεν υπάρχει και ο εργολάβος στη ζωή στο μεταξύ.
1: Αν υπάρχουν εταιρείες. Οι εταιρείες. Ναι. Που είναι νομικά πρόσωπα και προφανώς από κάποιους εκπροσωπούνται.
0: Ακριβώς, εδώ πρέπει να παρέμβει και να απαντήσει και η εταιρεία τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Ακριβώς.
0: Ποιες εργασίες έχει κάνει και ποια χρήματα έχει λάβει ή πόσα χρήματα.
1: Εμείς αυτό που είμαστε υποχρεωμένοι από τη στιγμή που έπεσε την αντίληψή μας κάτι τέτοιο ήταν να το δημοσιοποιήσουμε, να το βγάλουμε στον αέρα, να γίνει κοινωνός η κοινωνία επί του θέματος. Και από εκεί και πέρα οι αρμόδιοι να απαντήσουν.
0: Όλο αυτό το διάστημα υπάρχει ένα θολό το οποίο γύρω από το έργο, ένα θέμα που το έχει φέρει ούκο λίγες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Διονύσης Κλάδης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ο Περιφερειακός Σύμβουλος από τη Ζάκυνθο με τη Λαϊκή Συσπήρωση Παναγιώτης Σοφός. Και απαντήσεις ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, είτε από τη Δημοτική Αρχή, επιτρέψτε μου να πω, είτε από την Περιφερειακή Αρχή. Καθώς εκεί εγκυμονούνται και κίνδυνοι για ατύχημα. Με σωλήνες στους δρόμους, με σκαμμένους δρόμους, με ένα έργο ανολοκλήρωτο.
1: Αυτό μας έκανε και μας εντύπωση, ότι κάθε φορά που έμπαινε ένα τέτοιο ζήτημα, οι απαντήσεις ήταν εξ' αυξής.
0: Ναι.
1: Ναι, θα δούμε, θα σας απαντήσουμε. Το έργο ξεκινά σε ένα μήνα και άλλα τέτοια.
0: Ο κύριος Κόκορης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, είχε απαντήσει, έχει καταγραφεί αυτό στον κύριο Κλάδη, σε κάποια από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι να απευθυνθεί στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου για τα περαιτέρω. Αν θυμάμαι καλά και το μεταφέρω σωστά.
1: Το αναφέρουμε εμείς. Κοιτάξτε, όταν εμείς κάνουμε ερωτήσεις ή θέτουμε ζητήματα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα ζητήματα τίθενται για να απαντήσουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι.
0: Ναι.
1: Εάν τώρα δεν έχουν εικόνα ή ιδέα για το θέμα, απευθύνονται και γι' αυτό οι ερωτήσεις γίνονται 2-3 ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
0: Ναι.
1: Για να έχουν το χρόνο για να προετοιμαστούν.
0: Ναι. Σας ακούω με κάποιες διακοπές, κύριε Ξένο.
1: Εάν δεν γνωρίζουν, θα πρέπει να απευθύνονται οι ίδιοι στις υπηρεσίες.
0: Ναι. Τι γίνεται στην παρούσα φάση. Υπάρχει τοπικός εργολάβος ή υπεργολάβος ο οποίος έχει αναλάβει το εν λόγω έργο και είναι ο ίδιος που έχει πάρει και τη διαχείριση των απορριμμάτων σε ό,τι αφορά την αποκομιδή και διαχειρίζεται και την περιοχή του Λίβα. Ισχύει αυτή η πληροφορία.
1: Κάτι τέτοιο διαφαίνεται. Ότι έχουμε καταλήξει σε τοπικούς δημοτικούς εργολάβους.
0: Ναι. Ο εξής ένας, τέλος πάντων.
1: Ο εξής ένας, ναι.
0: Τι γίνεται, έχουν γίνει κάποιες εργασίες. Γιατί μάθαμε για την παρουσία κάποιων μηχανημάτων στην περιοχή παράλληλα, ναι, με τη συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα. Τι εικόνα έχετε.
1: Εάν αυτό συμβαίνει, εγώ δεν μπορώ να σας το
0: επιβεβαιώσω
1: αυτή τη στιγμή. Αλλά εάν αυτό συμβαίνει, σημαίνει ότι υπάρχει πεδίο ενοχής.
0: Ναι.
1: Οι έντρομοι, οι ένοχοι τρέχουν να μπαλώσουν ό,τι μπορούν.
0: Αλλά όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθούν ότι είναι ένοχοι.
1: Κάτι τέτοιο ισχύει στην νομική επιστήμη.
0: Ναι.
1: Όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθούν ότι είναι ένοχοι. Εμείς όμως με αυτή τη δημοτική αρχή θεωρούμε το ακριβώς αντίθετο. Επειδή έχει δώσει δείγματα και έχει χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία ο κύριος Δήμαρχος και το ηθικό πλεονέκτημα, θεωρούμε ότι είναι ένοχος μέχρι να αποδειχθεί η αθωότητά του.
0: Α, το αντίθετο δηλαδή, το αντίστροφο.
1: Ακριβώς αυτό το δρόμο λοιπόν ακολουθούμε και αυτός ο δρόμος μας βγάζει στα σημερινά αποτελέσματα. Εάν όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο, εάν προσέτρεξαν για να επουλώσουν ό,τι πηγές μπορούν να επουλώσουν, σημαίνει δείγμα ενοχής και Εδώ πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας και να πάνε όλοι αυτόφορο.
0: Θα μιλήσουμε και τον Δήμαρχο. Πάντως η απάντηση της Δημοτικής Αρχής είναι γενικόλογη. Είναι γενικόλογη. Δεν απαντά στα επιμέρους κρίσιμα ερωτήματα που θέτει η παράταξή σας. Είναι γενικόλογη. Και μιλάει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση απαιτεί σοβαρότητα, έργα και θεσμική ευθύνη κτλ.
1: Κάπου το διάβασαν και το γράψανε. Να πω και το τελευταίο. Περιμένουμε να λειτουργήσει. Να λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά της δημοτικής πλειοψηφίας και να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Για τα περαιτέρω,
1: αν θέλουν και αν έχουν κότσια.
0: Από την αναφορά και την κοινοποίηση που έχει γίνει παράλληλα, εσείς περιμένετε κάποια ανταπόκριση?
1: Κάνει διακοπές σας ακούσα.
0: Ναι, περιμένετε κάποια ανταπόκριση από την αναφορά και κοινοποίηση που έχετε κάνει μαζί?
1: Περιμένουμε να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι, εννοώ από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27, με κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στους Υπουργούς Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Από την πλευρά τους περιμένετε κάποια ανταπόκριση?
1: Τώρα τι να σας πω, αν περιμένουμε ανταπόκριση. Κοιτάξτε, ζούμε σε ένα διαλυμένο κράτος. Ζούμε σε ένα διαλυμένο κράτος.
0: Γιατί έχετε αποκαλέσει την αποκεντρωμένη διοίκηση μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας. Γι' αυτό.
1: Ναι, βεβαίως έτσι είναι. Το πιστεύουμε και εξακολουθούμε να το πιστεύουμε.
0: Με αφορμή την ένσταση που έκανε η παράταξή σας για την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Δεν αποδέχεται τον όρο ιδιωτικοποίηση
1: δημοκρατία. Αφορμή την απάντηση.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, παρομάζει και σε αυτό. Και μιλάει για εξωτερικούς συνεργάτες. Αλλά η απάντηση που έδωσε η αποκεντρωμένη σε αυτό είναι προκλητική. Και δείχνει ότι είναι το μακρύ χέρι ενός διεφθαρμένου κράτους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εδώ υπάρχουν και άλλες ζητήματα πολύ μεγαλύτερα.
0: Και έχετε πει ότι η παράταξή σας κάνει και έρευνα και για άλλες υποθέσεις, προφανώς έργα κτλ.
1: Βεβαίως. Στο μέτρο των δυνατοτήτων μας θα προσπαθήσουμε κατά.
0: Δεν ξέρω αν αφορούν την ίδια εταιρεία που είχε αναλάβει και αυτό το έργο ή τον τωρινό τοπικό. Είναι η συγκεκριμένο Ζακυθινό Εργολάβο που έχει πάρει και τα σκουπίδια.
1: Δεν απευθυνόμαστε σε εργολάβους, ούτε ελέγχουμε τους εργολάβους. Μακάρι να υπήρχαν πάρα πολλοί εργολάβοι.
0: Όχι, ναι.
1: Αλλά το ζήτημα είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξένο, δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να δούμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο τι μέλη γενέστε. Υπήρξε κάποια συνεργασία για αυτή την έρευνα που κάνατε με τον κύριο Κλάδη, για παράδειγμα, ή με τον κύριο Σοφό?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Εμείς
0: με τον κύριο Κλάδη, για παράδειγμα.
1: Επήραμε πολύ σοβαρά την υπόψη μας τις επισημάνσεις του κυρίου
0: Κλάδη. Ναι. Μάλιστα.
1: Να σας ευχαριστήσω. Γίνει τις συζητήσεις εντός Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Ναι. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, γιατί δεν είναι καλή καρμή. Θα τα ξαναπούμε εν ευθέτω χρόνο. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.

να πετάξουμε, αρκεί να μην πέσουμε. Αλλά και να πέσουμε πρέπει να ξανασηκωθούμε, έτσι δεν είναι, Σταύρο Ολιβερή? Ανακοινώσαν συνέχεια τόσο από τη Δάικα Ζακύνθου, τη συνδικαλιστική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας στον χώρο των εκπαιδευτικών, αλλά και από την Έλμη Ζακύνθου, που πρόσκειται στο πάμε και δεν το κρύβει. Δάικα Ζακύνθου αναφέρει χαρακτηριστικά νεοδιόριστη εκπαιδευτική ή πρωτοετής προς στρατολόγηση, ερωτηματικό. Όπου στρατολόγηση υπονοούμενο για την Ελμές, καταλαβαίνετε. Ή και το πάμε.

από την Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ακίνθου, την ΕΛΜΕΣ, το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί. Η πλειοψηφία του οποίου πρόσκειται στο ΠΑΜΕ, είναι αλήθεια αυτό. Πρόσφατα είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου, Φώτη Προβή, καταγγέλει όπως αναφέρει την απαράδεκτη κατάσταση που με ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας έχει διαμορφωθεί στο νοσοκομείο Ζακίνθου και ειδικότερα στην παιδιατρική κλινική. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακίνθου, την ΕΝΙΣ, γιατί έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση της ΕΝΙΣ με πρόεδρο τον Εμίλιο Μπάστα, με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε μαζί του, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παιδίατρος ούτε στο πρωινό ωράριο, ούτε στο πρόγραμμα εφημεριών, με αποτέλεσμα το νοσοκομείο Ζακίνθου εν μέσω καλοκαιριού και με χιλιάδες οικογένειες επισκεπτών να μένει παιδιατρικά ακάλυπτο. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της ΕΝΙΣ και του συνόλου των συνδικάτων του νομού, το Υπουργείου Υγείας, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια και η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ζακίνθου δεν έχουν δώσει λύσεις, αναφέρει η ΕΛΜΕΣ. Αντιθέτως, τα παιδιά που προσέρχονται στο Τμήμα Πηγόντων Περιστατικών, στο ΤΕΠ, την χάνουν μέρημνας από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, αγροτικούς γιατρούς και ιδιώτες παιδιάτρους, ενώ ακόμη και οι διακομιδές πραγματοποιούνται από αγροτικούς γιατρούς. Τονίζουμε, αναφέρει η ΕΛΜΕΣ, ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ζακίνθου, χωρίς παιδιατρική στην πράξη δεν μπορεί να υπάρξει λειτουργία της μαιευτικής κλινικής. Δεν θα επιτρέψουμε, λέει, στην κυβέρνηση να παίξει με τη ζωή και την ασφάλεια των μαθητών μας. Είναι επιεικώς απαράδεκτο αυτοί που συνειδητά διάλυσαν το ΕΣΥ, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, να μας πλασάρουν τις εμβαλωματικές λύσεις, δηλαδή λύσεις μπαλώματα, ως πανάκια και μάλιστα να ζητούν να τους λέμε και ευχαριστώ, θράσος και ανέδεια στο απόγειο. Η ΕΛΜΕΣ απαιτεί, όπως λέει, πλήρη και μόνιμη στελέχωση της παιδιατρικής, άμεση επαναπροκήρυξη όλων των κοινών οργανικών θέσεων με ουσιαστικά κίνητρα, παιδιατρική κάλυψη στο πρωινό ωράριο και στις εφημερίες, άμεσα, σαφές και ασφαλές πλαίσιο αντιμετώπισης των παιδιατρικών περιστατικών μέχρι την πλήρη στελέχωση, να μην μετατίθεται η ευθύνη σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων του νοσοκομείου, αγροτικούς γιατρούς ή ιδιώτες, όχι στις διακομιδές παιδιών από αγροτικούς γιατρούς. Τα παιδιά της Ακίνθου δεν μπορούν να περιμένουν. Θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία με τον πρόεδρο της ΕΝΙΣ και γιατρό αναισθησιολόγο Εμίλιο Μπάστα, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που θίγει η ΔΑΚΕ καθηγητών, η ΔΑΚΕ εκπαιδευτικών Ζακίνθου, η συνδικαλιστική παράταξη των εκπαιδευτικών στο νησί που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία με κάποιον εκπρόσωπό της επίσης. Υπάρχει τώρα επίσης μια ανακοίνωση από την ΕΛΜΕΣ που αφορά την πρωτοβουλία για τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Που καλεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ Ζακίνθου κάθε ενδιαφερόμενο ή ενδιαφερόμενη που μπορεί να προσφέρει σπίτι προς ενοικίαση και επιθυμεί να το δηλώσει, να απευθυνθεί στην ΕΛΜΕΣ Ζακίνθου, όπου θα λάβει ο κάθε ενδιαφερόμενος τα απαιτούμενα στοιχεία και θα ενημερωθεί για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για να δηλώσει ότι προσφέρει σπίτι προς ενοικίαση και επιθυμεί να το δηλώσει σε συγκεκριμένο σύνδεσμο. Επίσης και οι νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την ζήτηση στέγης ή την απόκτηση στέγης, με νίκιο εννοείται, απευθυνόμενοι και αυτοί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕΣ και στον πρόεδρο Φώτη Προβή, προκειμένου το συνδικαλιστικό όργανο να κινήσει τις σχετικές διαδικασίες και να ενημερώσει και τους ιδιοκτήτες σπιτιών και τους νεοδιόριστους και άλλους εκπαιδευτικούς για το τι πρέπει ακριβώς να κάνουν.

Για το θέμα αυτό θα επανέλθουμε, που αφορά τη στέγαση των εκπαιδευτικών, την οδιόρυση των εκπαιδευτικών κτλ. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, που δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, δασκάλους και καθηγητές που έρχονται στο νησί από άλλες περιοχές, την οδιόρυση τους αναπληρωτές κτλ. Αφορά και τους νοσοκομιακούς γιατρούς, αγροτικούς γιατρούς, γιατρούς ειδικοτήτων, νοσηλευτές και νοσηλεύτριας, φοιτητές και φοιτητρίες. Και υπόλοιπους. Και τους υπόλοιπους που είναι λιμενικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες και ούτω καθεξής, που κατάγονται από άλλες περιοχές και καλούνται να υπηρετήσουν στο νησί.

0: είναι για κακό.
1: Το μόνο σίγουρο, έτσι δεν είναι. Σκέψου να είναι για, μπορεί να είναι από τράπεζα, από κάποια εταιρεία που έχει αγοράσει το δάνειο από κάποια τράπεζα. Προσοχή, γιατί υπάρχουν και τηλεφωνικές απάτες. Οπότε μην έχετε αυταπάτες και μην παρασύρεστε. Ειδικά ηλικιωμένοι που τα ακούτε, τα ξανακούτε και πάλι τα ίδια κάνετε. Και παθαίνετε στη συνέχεια. Πάμε στο Earth News να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Μεσοσταθμική μείωση 9,5% σε 1.740 προϊόντα. Ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες. Αυτό θα με φανεί στην πράξη, προσθέτω εγώ. Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο, τον επόμενο μήνα, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Νεπάλ, αυξάνονται θύματα και αγνοούμενοι. Μάχη των διασωστών απέναντι σε μια ασύλληπτη καταστροφή. Τι μεταδίδει η απεσταλμένη του Earth News. Κυψέλη, υποψίες για σοβαρές διαστάσεις στην υπόθεση με την κατεψυγμένη σωρό βρέφους. Τι άλλο θα ακούσουμε. Τι εντόπισε ο ιατροδικαστής. Για μη χειρότερα. Live η ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα 31 Αυγουδίου 2026 του Παύλου Μαρινάκη. Κερίνια, Κύπρος. 8 συλλήψεις για το ναυάγιο του Καταμαράν. Στα κατεχόμενα. Οι πόρτες ήταν κλειδωμένες, ο καπετάνιος εγκατέλειψε πρώτος, καταγγέλουν επιβάτες. ΗΠΑ Ιράν. Νέα ανταλλαγή επιθέσεων μετά από 4 εβδομάδες. Αναχέτησαν ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πλήγμα σε βάση της Ιορδανίας. Υιός του Δυτικού Νείλου. Κορυφώνεται το Σεπτέμβριο. Έκκληση Άδωνη Γεωργιάδη στο Earth News για ψυχραιμία και προστασία. Χανιά. 5 συλλήψεις για το θάνατο της 11χρονης σε πισίνα ξενοδοχείου. Πόσα παιδιά έχουν πνιγεί σε πισίνες. Λέμε τώρα. Και αν τηρούν τις προδιαγραφές αυτές οι πισίνες και αν έχουν τις απαιτούμενες άδειες εγκρίσεις κτλ. Πέρα από την ευθύνη των γονιών και ούτου καθεξής. Grand Canyon, Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότεροι από 20 άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται μετά τις ξαφνικές πλημμύρες. Σαν να οδηγεί στον ουρανό η εντυπωσιακή σπυροειδής γέφυρα της Κίνας. Καιρός έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία και ισχυροί βοριάδες που αναμένονται. Που αναμένονται καταιγίδες, ενημέρωση από το Earth News για τα του καιρού. Συνάντηση Τασούλα Αούν στο επίκεντρο στήριξη της Ελλάδας στον Λίβανο και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρόεδρος των αστυνομικών Σερών. Να μεταφερθούν οι 340 μετανάστες από τη Συντική σε άλλες δομές. Έχουν καταστραφεί όλοι οι φράχτες. Η ενημέρωση για τις μειώσεις τιμών από τον Θεοδωρικάκο, τον αρμόδιο υπουργό, τιμές προϊόντων εννοείται σε. Πάνω από 1.600-1.700 τόσο κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Αρναούτογλου, Ευρωβουλευτής Πασόκ, ερώτηση στην Κομισιόν για τις εκκρεμείς αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Αντιπλημμυρικός συναγερμός εν ώψη χειμώνα. Κατεπίγουσες οδηγίες σε δήμους και περιφέρειες. Ναι, πρώτα τα χέτε και εγώ είμαστε σε ζωντανή μετάδοση και μετά πλημμυρίζουμε το χειμώνα πάλι σε ζωντανή μετάδοση στα Αυρολιβέρη. Λιβάνιος στο Earth News, δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος στις 20.000 οι προσλήψεις στο δημόσιο το 2027. Η Ισπανία συνεχίζεται η έρευνα για τη μαζική άφιξη μεταναστών στη Θέουτα. Πακέτο στήριξης 168 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνία της Μέκκας στην Κωνσταντινούπολη, Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Μεξικό έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου έξω από αστυνομικό τμήμα, 7 τραυματίες. Ισλανδία. Ο Αντώνιο Κώστα σέβεται το όχι των πολιτών. Στενός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ρέικιαβικ. Θέλουν την αυτονομία τους και την ησυχία τους. Οι Ισλανδοί. Στη μακρινή και παγωμένη Ισλανδία. Συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη συνελήφθη 58χρονο στην επανομή που λειτουργούσε beach bar κοντά σε περιοχή Natura. Καλά είσαι. Αυτά και στο Earth News που έχει 24ωρη ροή και ενημέρωση μπορείτε να βρείτε και τις ειδήσεις από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και η ΕΡΤ Ζακύνθου.

Γι' αυτό σου λένε μικρή ζωή, Σταύρο Λιβερή, το ξέρεις. Μικρή, μία μοναδική, περαστική και ό,τι αφήσει ο καθένας πίσω του. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους από την ημέρα Ζακύνθου ή αλλιώς στο site imerazate.gr. Πού πήγαν τα λεφτά? Η δύναμη ελπίδας επανέρχεται για το έργο Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη Άγιος Λέοντας. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής σήμερα της ΕΡΤ Ζακύνθου αναλώθηκε ακριβώς σε αυτό το θέμα. Θα υπάρξει και συνέχεια. Και όχι μόνο γι' αυτό. Ελμέ Ζακύνθου, αναφερθήκαμε και πριν, καταγγελία για την κατάσταση στην παιδιατρική. Τα παιδιά της Ζακύνθου δεν μπορούν να περιμένουν. Παράταση για τη δήλωση συγκομιδής Ελαιοκάρπου. Αντιπλημμυρική περίοδος 2026-2027, οδηγίες Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς Περιφέρειες και Δήμους για άμεσες δράσεις, πώς πρέπει να δράσουν. Θα δράσουν άμα πλημμυρίσουμε. Πάντα κατόπιν εορτής. Σε ισχύ από σήμερα Δευτέρα η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Μειώσεις σε 1.660 κωδικούς προϊόντων. Πώς θα ξέρουμε για αυτές τις μειώσεις? Θα μπούμε στο πόσο κάνει? Θα έχουμε τις προηγούμενες τιμές και τις νέες μειωμένες τιμές? Καλά, μπορούμε να μπούμε και να δούμε, υποτίθεται, σε ποιους κωδικούς αφορούν οι μειώσεις, σε ποια προϊόντα αντιστοιχούν και ούτω καθεξής. Αλίμονο στους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ. Θα πούμε περισσότερα με την πρώτη ευκαιρία. Με 3,60 κι αυτή. Αλλά υπάρχει σούπερ μάρκετ, ας πούμε, που δίνει στους εργαζόμενους από 300 ευρώ κάθε μήνα μόνο τους 3 μήνες του καλοκαιριού. Πέρα από το μισθό τους, το βασικό παίρνουν κατά κύριο λόγο οι περισσότεροι, προκειμένου αυτά τα 300 ευρώ να τα ξοδεύουν στο σούπερ μάρκετ που εργάζονται, οπότε να επιστρέφουν πάλι πίσω στην ίδια επιχείρηση. Ναι, ναι, σου λέω. Βραχνάς για τους επιχειρηματίες στη Ζάκυνθο τα δημοτικά τέλη, όσοι τα πληρώνουν. Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, όχι στη Ζάκυνθο. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα νέα ευρήματα. Ζάκυνθος τοποθετήθηκε σιτράκ στο Τσιλιβί για τα άτομα με αναπηρία. Έρευνα για τη χρήση του μηχανήματος στις Αλικές ζητά το Σωματείο Αμαία Υποπολάρη. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί προφανώς κάτι εκεί δεν έχει γίνει σωστά. Κεφαλονιά. Ζήτησε περισσότερους αστιφύλακες η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Συνάντηση με τον βουλευτή Παναγή Καπάτο. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του συνδικαλιστικού οργάνου στην γειτονική Κεφαλονιά για τα περαιτέρω, να μας πει περισσότερα, τον κύριο Γρηγορόπουλο, πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κεφαλονιάς Ιθάκης. Ανακοινώθηκαν οι δικαιούχοι του τουρισμού για όλους 2026-2027. Νέος προπονητής της Ζάκυνθο, ο Περικλής Αμανατίδης, απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις. ΔΕΘ. Στη Θεσσαλονίκη για το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο, το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου. Έχουμε λάβει και εμείς τη σχετική ανακοίνωση από το Σωματείο Συνταξιούχων Ζακύνθου για τη συμμετοχή του στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στο πλαίσιο της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερα στην αυριανή εκπομπή. Να καλημερίσουμε επί τη ευκαιρία και όχι τυχαία το Γιώργο Αλιάζη και στην Λιθακιά. Επιστροφή ενοικίου. Ποιοι δικαιούνται διπλό επίδομα, ημερομηνίες και τα ποσά? Κέρκυρα. Αύξηση 6% τον Αύγουστο για το αεροδρόμιο. Στην κορφή Μεγάλη Βρετανία και Γερμανία. Φωτιά τα σχολικά είδη μέχρι και 120 ευρώ λογαριασμός για κάθε παιδί. Καλή αρχή με τα σχολικά είδη και τα φροντιστήρια. Το πρώτο κουδούνι και τα πρωτάκια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Θερινές εκπτώσεις, πότε πέφτει η αυλαία? Ακριβώς σήμερα, έτσι δεν είναι? Δεν ρυθμίζουν τις οφειλές για να μην ανοίξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Και άλλα πολλά τέτοια. Και πολλά άλλα τέτοια. Άιρις, πότε μια απλή μεταφορά χρημάτων μπορεί να φέρει την εφορία στην πόρτα? Προσέχετε. Συναγερμός για την απόσυρση φαρμάκου για τον καρκίνο του μαστού. Ιός δυτικού νύλου, κουνούπια, υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και βροχές δημιουργούν το κατάλληλο κοκτέιλ. Μην το πείτε όμως, ούτε και να λουστείτε. Αν και το πίνετε στο λαγανά. Μπόμπα κανονική. Τριγέα στο Μαχαιράδο με άρωμα ζακυθινού κρασιού και παράδοση Αλέξανδρα Ελάση. Διήμερο εκδηλώσεων. Θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία με κάποιον εκπρόσωπο ή τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαχαιράδου. Η Αγία Μαύρα, μεγάλη χάρη της και βοήθειά μας. Στα αθλητικά, τέλος ο Γιάννης Αποστολίδης από τη Ζάκυνθο. Θετικές εξελίξεις σε διοικητικό επίπεδο, όπως είπαμε, νέος προπονητής ο Περικλής Αμανατίδης. Πρεμιέρα Μενέστο Χρυσούπολης για τη Ζάκυνθο στη Super League 2, σέντρα στις 6 Σεπτεμβρίου. Καλή αρχή και καλή επιτυχία, αλλά εκτός Ζακύνθου, γιατί το γήπεδο δεν είναι έτοιμο.
Ο ζακυθινός προπονητής των επιτυχιών Δημήτρης Ράφτης στο νησί μας συνεχίζει να μας κάνει υπερήφανους. Τι έκανες Χάρη Μαυρία, ερώτηση. Η σούπερ εμφάνιση του ζακυθινού Άσου με τον Πανετολικό κόντρα στον Αστέρα. Μπράβο. Έληξε η κινητοποίηση του ΑΠ Ζάκυνθος μετά τη συνάντηση με τον Δήμαρχο. Δέσμευσε ότι προχωρούν τα έργα στο στάδιο. Έχει προηγηθεί και σχετική ανακοίνωση του Δήμου Ζακύνθου. Δεν προλάβαμε να αναφερθούμε. Θα μιλήσουμε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Δρόσο επί των αθλητικών, αλλά και με τους εκπροσώπους του ΑΠ Ζάκυνθος, της ομάδας του νησιού, αλλά και με την ΕΠ Ζάκυνθου, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο έχει κηρυχθεί έκτοτο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Πανηγύρια με κόσμο, εκδηλώσεις, μακυρώσεις. Αλήθεια, γιατί πολλές εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στη Ζάκυνθο, για παράδειγμα, και στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο ακυρώνονται? Δεν υπάρχει απαιτούμενη προπόληση? Εντάξει, πέρα από λόγους ανωτέρας βίας, ότι μπορεί κάποιος καλλιτέχνης να ασθενήσει κτλ. Δεν βγαίνει, δηλαδή, δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν τους βγαίνουν τα κουκιά, έτσι. Γιατί συνήθως τα λεφτά είναι το θέμα. Ναι, με λεπτά αισθήματα, αλλά πάνω απ' όλα τα λεφτά. Άλλο τα λεπτά και άλλο τα λεφτά. My cost, πρόστιμα 75.000 ευρώ επιχειρήσει στη Ζάκυνθο κτλ. Καλά, αυτές είναι παλιότερες ειδήσεις.

Και παίρνουμε και κάποιες ανακοινώσεις από την σύγχρονη αριστερά προοδευτική Ελλάδα, Ζάκυνθος, από την τοπική, έτσι ας πούμε, δομή που έχει δημιουργηθεί και στηρίζει το νέο πολιτικό φορέα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ζάκυνθος, σύγχρονη αριστερά, προοδευτική Ελλάδα, Αντώνης Κασιμάτης και άλλοι. Με την πρώτη ευκαιρία θα πούμε περισσότερα, γιατί έχουμε αρχίσει να λαμβάνουμε σχετικές ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις από την Ακροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Όλα αυτά θα τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές. 12:56 πρώτα λεπτά. Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές. Αλέξανδρος Λάση, Σταύρος Λιβέρης στην επιμέλεια του ήχου και όχι μόνο Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα. Να είστε καλά που και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Πολλές καλημέρες στους αφανείς ήρωες της καθημερινότητας και στους υπόλοιπους για να μην έχουν παράπονο. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, Ζακίνθου, το δικό σας σταθμό. Καλή εβδομάδα και καλημέρα. Οπουδήποτε ακουγόμαστε, δηλαδή παντού μέσω των FM και πολύ περισσότερο μέσω διαδικτύου. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Στη μία, σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο, ενιώτε και την Κεφαλονιά φυσικά. Στις δύο, σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις και ρεπορτάζ από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στις τρεις, σύνδεση με το ράδιο Κόσμος, όπου θα ακούσετε μουσική. Και αύριο πάλι την ίδια ώρα, εδώ θα είμαστε λίγο μετά τις 11. Είναι και οι υπόλοιπες εκπομπές της ΕΡΤ Ζακύνθου, των συνεργατών και όχι μόνο.

0: κυκλώματα. Τα κυκλώματα. Από κυκλώματα και μαφιόζικες μεθόδους, άλλο τίποτα.
1: Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα.
0: Α, η συχνότητα δεν αλλάζει, είναι πάντα ίδια, σταθερή, ιστορική και παραμένει. 93,2 και 95,2 στα FM. Να ακούμε και καμιά φορά το σήμα με τον Τσεπανάκο Σταύρο Λιβέρη, σωστά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, για και χαρά. Μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη την εκπομπή το απόγευμα από τις 6 και μετά από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM ή μέσω διαδικτύου από το rteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Γεια και χαρά, φιλάκια, μείνετε συντονισμένοι.

0: Να φέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα 31 Αυγούστου. Δεν έχει φύγει ο Αύγουστος ακόμα. Βρισκόμαστε όλοι νομίζω σε mood διακοπών και είναι απόλυτα φυσιολογικό με τέτοια ζέστη και με τέτοιο καιρό. Όσο ο καιρός κρατάει στην Ελλάδα, έχουμε διακοπές. Όταν αρχίζουν οι βροχές και τα σχολεία, εκεί καταλαβαίνουμε ότι οι διακοπές μας έχουν τελειώσει. Λοιπόν, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε περάσει καλά. Εδώ λοιπόν, ζωντανά παρέα με τον Νίκο Σκλαβενίτη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, με πολλές μουσικές, με διάφορα πράγματα. Εμείς δεν είπαμε κάτι. Γιατί ήμουνα, ακόμα και διακοπές που ήμουνα, ερχόντουσαν πάρα πολλά μηνύματα από όλοι θα μιλήσει για την Dolly Parton. Λέω, παιδιά, δυστυχώς η εκπομπή αυτήν την εβδομάδα ήταν ηχογραφημένη και εκεί δυστυχώς που βρισκόμουν δεν υπήρχε καμιά περίπτωση να προλάβω να φύγω για να γυρίσω να μιλήσουμε για την Dolly Parton. Θα πούμε κάποια πράγματα σήμερα για την Dolly Parton και για την κηδεία και για το τι έγινε στην Αμερική και για το τι γίνεται συνέχεια και πολλά άλλα πράγματα. Θα κάνουμε ένα αφιέρωμα κάποιες τις επόμενες μέρες. Θα μιλήσουμε για την Dolly Parton πιο διεξοδικά. Πάμε λοιπόν για να ακούσουμε. Για να μείνουμε λίγο ακόμα σε ρυθμό καλοκαιριού. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στα νησιά.

Jimmy Java, εδώ παρέα με τον Winston McCannaf, μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Και αυτός είναι ο Al Green, Forever and Al Green, να διασκευάζει To Love Somebody και Bee Gees.

To love somebody, αυτός είναι ο Al Green. Al Green που άκοψε, έφτασε τα 80. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 46 και σίγουρα είναι μια από τις πιο σημαντικές φωνές της R&B και της gospel, γιατί από εκεί ξεκίνησε την μουσική του καριέρα και την πορεία, μαζί με πάρα πολλούς άλλους φίλους και μουσικούς, ακούγοντας Jackie Wilson όταν ήταν μικρός και νέος. Περιττών από πόσους και με ποιους έχει επηρεάσει ο Al Green την μουσική του, πολύ περισσότερο όταν άκουσε τον Wilson Pickett και αργότερα τον James Brown. Έπαιξε και πολλά κομμάτια του Sam Cooke στα νιάτα του, και εδώ φυσικά με το Let's Stay Together το 72 έκανε το μεγάλο μπαμ τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες στη soul μουσική. Παραμένει μέχρι και σήμερα. Ηχογραφή, δεν ηχογραφεί στο ρυθμό που ηχογραφούσε δεκαετία του 70 και του 80, ωστόσο κάπου κάπου βάζει απλά μία πινελιά, και μία πινελιά του Al Green είναι μία πινελιά στη μουσική. Και το λέμε αυτό διότι τα τελευταία χρόνια ο Al Green έχει ηχογραφήσει 4-5 κομμάτια, εκ των οποίων τα τρία τελευταία με την προτροπή φυσικά της Rai στο καινούριο της άλμπουμ, αλλά και το To Love Somebody και την διασκευή του Just a Perfect Day. Αυτό είναι το κομμάτι, το καινούριο τραγούδι του Jerry Roll, το Hands Up. Θα σου πω για τον Jerry Roll, γιατί εμφανίστηκε ξαφνικά χθες στο Grand Ole Opry για ένα από τα πάρα πολλά tribute που θα γίνουν για την Dolly Parton.

Αυτός λοιπόν είναι ο Jerry Roll και η νέα του δισκογραφική δουλειά. Μάλλον νέα του δισκογραφική δουλειά περιμένουμε, το νέο του single. Έλεγα λίγο νωρίτερα, γιατί καταρχήν καλησπέρα σε όλους σας, να είστε όλοι καλά. Καλή επάνωδο, καλή επιστροφή. Σιγά σιγά, δεν βιαζόμαστε έτσι κι αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι ακόμα.

Μπροστά μας και ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που είναι ούτως ή άλλως μήνας προσαρμογής για τους περισσότερους, ανεξάρτητα ακόμα και για τα παιδιά. Γιατί μην νομίζετε, και τα παιδιά ξεκινήσουν σχολείο σε 11 μέρες. Μιλάμε για τα μικρά, γιατί όσα παιδιά ετοιμάζονται για πανελλήνιες και για οτιδήποτε άλλο, εκεί καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίτερα τα διαβάσματα και εξεταστικές και στα πανεπιστήμια και διάφορα. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι νομίζω ότι μέσα στο Σεπτέμβριο τον έχουμε ως μήνα προσαρμογής για πάρα πολλά πράγματα. Έλεγα λοιπόν ότι όταν έμαθα τα νέα και δυστυχώς τα έμαθα γρήγορα, γιατί και ως μέλος του CMA δυστυχώς έρχονται αυτά τα νέα πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή κατευθείαν έρχεται στο κινητό ένα μήνυμα και σκάνει άνω κάτω. Η αλήθεια είναι ότι στις 25 του μήνα δύσκολα πήγα οπουδήποτε και ήμουνα δυστυχώς, όπως και όλοι, πάνω από έναν υπολογιστή, πάνω από ένα τηλέφωνο, βλέποντας εκατοντάδες χιλιάδες στην κυριολεξία μηνύματα, post, ειδήσεις, break news, Ηνωμένες Πολιτείες, τα πάντα για τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Περισσότεροι στην Ελλάδα ξέρουν την Ντόλι Πάρτον με το Τζολίν και το I Will Always Love You. Δεν είναι αυτό η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον έχει γράψει καταρχήν 3.000 τραγούδια. Η Ντόλι Πάρτον είναι φιλάνθρωπος. Η Ντόλι Πάρτον ήταν ακτιβίστρια. Η Ντόλι Πάρτον έχει κάνει τόσα πράγματα που δεν έχουν κάνει καλλιτέχνες σε τρεις ζωές. Και είναι και ένας από τους λόγους που είναι μία από τις τραγουδίστριες, εγώ θεωρώ μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες του 20ου αιώνα, όχι επειδή μου αρέσει country, επειδή ακούω country μουσική και το ξέρετε αυτό, όσο περισσότερο για αυτά που έκανε και για τον τρόπο με τον οποίο τα πέρασε στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να είναι ίσως η μοναδική τραγουδίστρια και το μεγάλο ερώτημα κοινής αποδοχής από όλους τους, από όλα τα genres, τα είδη αυτή τη στιγμή στη μουσική. Και η μεγάλη ερώτηση αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, και είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και το συζητάω και εγώ με ανθρώπους σε διάφορους κύκλους, είναι ποιος και ποια τραγουδίστρια θα είναι η άξια συνεχίστρια της Ντόλι Πάρτον στην τόσο μεγάλη καριέρα της. Γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, ούτε λόγω των εποχών, ούτε λόγω των συνθήκων. Ωστόσο, μια τραγουδίστρια, για τραγουδίστρια ήταν η Ντόλι Πάρτον, από εκεί ξεκίνησε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να υπάρχει κάποιος που να συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και σίγουρα δεν θα βρούμε και εύκολα απάντηση. Ο Τζέρι Ρόλ λοιπόν προχθές το βράδυ ήταν η Κάλλι Πίρς, Κάθι Ματία, η Μόλι Τέρτλ και πολλοί άλλοι είχαν βρεθεί λοιπόν στον Γκραντ Ολόπρι το Σάββατο στις 29 Αυγούστου, μια μέρα μετά την κηδεία, και εμφανίστηκε, ανέβηκε πάνω ο Τζέρι Ρόλ γιατί ήθελε και αυτός να μιλήσει.

Να καλησπέρισουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, προτιμήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Δεν έχουμε διαγωνισμούς τώρα αρχή της εβδομάδος. Ωστόσο πάντα μπαίνετε στα social media, Cosmos, στο Facebook και στο Instagram. Τρέχουν διάφορα πράγματα, πάντα ακολουθείτε, κάνετε follow και like τα social media, όπως και στο Messenger στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Ακούω λίγο το πρωί το Λεωνίδα και το Γιάννη που λέγανε για το Nashville Airport, το οποίο θα γίνει θεωρητικά rename για το όνομα της Dolly Parton. Το αεροδρόμιο στο Nashville έχει το όνομα ενός ανθρώπου που είχε πολεμήσει και θεωρήθηκε εθνικός ήρωας στις Ηνωμένες Πολιτείες στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο έχει αυτή τη στιγμή άλλη ονομασία. Ανεξάρτητα αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, το πρωί έλεγε ο Λεωνίδας γύρω στους 500.000, έχουν πάει κοντά 1 εκατομμύριο οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει. Γενικά ο απλός λαός και ο κόσμος, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να μετονομαστεί το αεροδρόμιο. Εγώ θεωρώ ότι ούτε ο κυβερνήτης στην πολιτεία θα έχει καμία αντίρρηση, ούτε κανένας, γιατί υπάρχουν διάφορες διαδικασίες για να μετονομαστεί ένα ολόκληρο αεροδρόμιο. Ωστόσο όμως, μέχρι το Φλεβάρι που θα γίνουν και τα Όσκαρ και τα Γκράμι, θα γίνουν πάρα πολλά events, πάρα πολλές τελετές, πάρα πολλά tributes, όσα δεν έχετε φανταστεί για καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή, που έχει επηρεάσει τόσο πολύ τα μουσικά δρόμενα. Και μία από τις τελευταίες της μελωδίες ήταν με τον Chris Jansson και στην κιθάρα ο Slash να τραγουδάει 21 Forever.

Αυτός είναι ο Ενρίκε Μπονμπούρι. Ο Ενρίκε είναι μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή ρόκερ της Λατινικής Αμερικής, αλλά μάλλον στο ισπανόφωνο τραγούδι, έτσι, γιατί μας έρχεται από τη Σαραγώσα, είναι Ισπανός. Ο Μπονμπούρι έχει κλείσει τα 60, εδώ παρέα με τον με ένα από τα παλιά μέλη των Ορίσας. Τραγούδισε εδώ το Επεκάδο. Στην ταμπέλα γράφει ότι είναι η Ορίσας, δεν είναι η Ορίσας. Είναι ένα από τα μέλη των Ορίσας και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6 για να διανύσουμε μαζί το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά. Είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Φεύγει και ο Αύγουστος, ένας Αύγουστος πάρα πολύ ζεστός, ένας Αύγουστος με φωτιές, ένας Αύγουστος πολύ δύσκολος, η αλήθεια είναι. Πέναντί μου βρίσκεται ο Νίκος Κλαβενίτης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα μέχρι τη Γαλλία. Happy Corporation.

Αυτή είναι η Dabi Corporation. Θυμάμαι πριν από χρόνια, όταν είχαν έρθει η Dabi Corporation στην Ελλάδα και είχαν εμφανιστεί και στο Cosmos Festival, μιλώντας μαζί τους ένα από τα μέλη, ο παππούς του είναι από την Πτολεμαϊδα, για να δείτε ότι από παντού έχουμε, υπάρχουν σχέσεις, ρίζες και δεσμοί με τη χώρα μας. Και αυτή είναι η Soul to Soul. Έκαναν ένα βράδυ στο Σάνι στη Χαλκιδική, άνω κάτω ένα λόφο, να νομίζεις ότι βρίσκεσαι σε ένα αυθεντικό λονδρέζικο κλαμπ.

Jazzy B, λοιπόν, keep on moving, joy και back to life. Προκάλεσε πραγματικά ενθουσιασμό, και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στο Σάνι και στην Χαλκιδική είναι ότι ενώ έπαιξε κάποια από τα τραγούδια, λέει κάποια στιγμή θα παίξω το εμβληματικό Club Classics Volume 1, με το οποίο και οι Soul to Soul είχαν συνδέσει το όνομά τους με ένα από τους πιο χαρακτηριστικούς ήχους της βρετανικής μουσικής σκηνής στα τέλη της δεκαετίας του 80, και εκτός ότι πούλησαν και 10 εκατομμύρια άλμπουμ, όπου αυτό μπορεί να μην λέει κάτι, όσο το όμως ότι άλλαξε ο ρυθμός, μελωδία και ο ήχος στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και σε όλο τον κόσμο, και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, που ακούστηκε πάρα πολύ και στη Νότια Ευρώπη. Αυτός ο ήχος ήταν ούτως ή άλλως και είναι ακόμα μεταρρυθμιστές, γιατί φανταστείτε, λέγαμε με τον Jazzy B, δύο μέρες μετά από το Sunny θα έπεσε με την Gloria Gaynor, μετά θα εμφανιζόταν και θα άνοιγε την μπάντα των Main Ingredient και κάποια από τα mail που έπαιξαν soul και disco classics στα 70s και στα 80s, ιδιαίτερα ενεργός και πραγματικά μέσα στο ρυθμό και μέσα στο groove. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Καλαμάτα, στο πανέμορφο Κύταρο, στον Νίκο και σε όσους μας ακούτε.

Και λίγο κινηματογράφο να έχει δει κάποιος, θα καταλάβει ότι πίσω από αυτό το κομμάτι η ενορχίστρωση είναι του Hans Zimmer και φυσικά το τελευταίο άλμπουμ της Rai. Αυτό το στουδιακό άλμπουμ που κυκλοφόρησε το Μάρτιο, τέλη Μαρτίου, βάζοντας μέσα την pop, την jazz, την R&B και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. This music may contain hope. Και έχει απόλυτο δίκιο και με τον τίτλο, αλλά και με ό,τι έχει ηχογραφήσει η Rai μέχρι τώρα, που μπορεί να έχει βγάλει μόνο δύο άλμπουμ, αλλά θεωρώ ότι αυτό το άλμπουμ πρέπει να είναι ένα, τουλάχιστον υποψήφιο, ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για την χρονιά που διανύουμε, και ας έχουμε ακόμα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο για να κλείσει το 2026, τέσσερις μήνες, δεν έχει καμία σημασία. Το άλμπουμ της Rai είναι πραγματικά case study, όπως πολλοί λένε και για το άλμπουμ της Ροζαλία. Αυτό όμως είναι πολύ στοχευμένο, πολύ συγκεκριμένο και φαίνεται μέχρι και σήμερα με το τρίτο single, γιατί το ένα είναι φυσικά το Where's My Husband, το οποίο έχει κάνει ήδη ένα top billion στο Spotify, από την άλλη το τραγούδι με τον Legend, τον Al Green, και φυσικά με τον μεγάλο αυτό καλλιτέχνη που συνθέτει, παραγωγό, που ακούει στο όνομα Hans Zimmer. Μέχρι τις 9. Πριν από 6 χρόνια ο ρόκερ Χουάνες διασκευάζει Dancing in the Dark και Bruce Springsteen μέχρι τις 9, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Μάρι Φρόζ και τον Καρόα. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. 4 λεπτά μετά τις 9 είναι Δευτέρα σήμερα, 31 Αυγούστου. Ο Μπάμπης Ντούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Τον καλησπερίζουμε. Καλή σεζόν, Μπάμπη. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Sincere, did you know?

Joseph Kinones, Three Sincere's και Did You Know από το Love Story στο άλμπουμ τους που ηχογράφησαν το 2026. Και αυτός είναι ο Σάγκη παρέα με το Sting. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο.

Αυτός είναι ο Σάγκη παρέα με τον Sting στο Telemine. Ένα τραγούδι, ένα άλμπουμ από το Lottery που ηχογραφήθηκε το 2026 βάζοντας πολύ την τζαμαϊκανή ρέγγε και φυσικά το dancehall. Αυτόν τον ρυθμό που δεν είναι πρώτη φορά που το έχουν φτιάξει με το rub-a-dub όπως το λένε στη ρέγγε, στην Τζαμάικα, αυτόν τον ήχο. Τουλάχιστον ο Σάγκη παρέα με το Sting έχουν ηχογραφήσει και πριν από 15 χρόνια, βγήκαν και μια μικρή περιοδία αυτόν τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι ο Sting θα έδινε αρκετές συναυλίες παρέα με τον Billy Joel. Ο Billy Joel, όπως ξέρουμε, μετά την δεν θα το έλεγα ατύχημα που έπεσε πριν από 8-9 μήνες ένα live, αλλά τελικά έχει διαγνωστεί με κάτι πολύ πιο σοβαρό και είναι ένας από τους λόγους που έχει σταματήσει να τραγουδάει. Έχει και ένα ιδιαίτερα σοβαρό, όπως δείχνει τα πράγματα, κινητικό πρόβλημα. Μακάρι ο Billy Joel να επιστρέψει κανονικά στην... δεν είναι πολύ μεγάλος έτσι κι αλλιώς ηλικία, να επιστρέψει και να συνεχίσει να τραγουδάει. Ακύρωσε λοιπόν τα πάντα ο Sting, όπως και η Stevie Nicks ήταν να τραγουδήσει παρέα με τους υπόλοιπους δύο. Όλα αυτά ακυρώθηκαν, αλλάξαν τα πάντα. Όταν κάποιος αρρωσταίνει, δυστυχώς κοιτάμε πρώτα την υγεία και μετά όλα τα υπόλοιπα. Sting λοιπόν βγήκε για λίγες συναυλίες παρέα με τον φίλο του τον Σάγκη και παρουσίασαν το Lottery, όπως το παρουσίασαν και στην αμερικανική τηλεόραση. Ό,τι ακριβώς έκανε και ο Teddy Swims. Teddy Swims που βρίσκεται στην Ευρώπη. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια, αργά ή γρήγορα, ο Teddy Swims μπορεί να επισκεφθεί και τη χώρα μας. Όταν στο Memphis και στο Nashville ηχογραφούσε και διασκεύαζε Marvin Gaye. Mercy, mercy me.

είχε διασκευάσει πολλά τραγούδια και τα είχε ανεβάσει μόνο σε πλατφόρμες, πριν δηλαδή κυκλοφορήσει το επίσημο άλμπουμ, και στο Memphis και στο Nashville. Εκεί ηχογραφούσε και Steve Perry και Marvin Gaye και τον Blinding Lights, μια πολύ ωραία διασκευή. Αργότερα έβγαλε το πρώτο άλμπουμ ο Teddy Swims και η καριέρα του έχει εκτοξευθεί στα ύψη. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Πολλούς χαιρετισμούς όσους βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, όσοι βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες. Βλέπουμε τα μηνύματά σας και απαντάμε. Riders of the Moon, από το Σουηδού Cirque du Soleil.

is gone. Ο Τζο Μπονάμασα για το BB King Blue Summit 100. Το άλμπουμ που ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το Φλεβάρι. Με 40 φίλους καλεσμένους. Όλη την αφρόκρεμα της blues, αλλά εδώ με την Τσάκα Καν και παρέα με τον Eric Clapton στην κιθάρα. Ένα πραγματικά εξαιρετικό άλμπουμ, έτσι όπως εξελίσσεται, και το λέω όπως εξελίσσεται γιατί δεν ακούς εύκολα 40 τραγούδια. Είναι ένα τριπλό βινήλιο, ένα διπλό ή τριπλό CD αν θυμάμαι, αλλά ακούγοντας, ξέρεις, το πρώτο ή το δεύτερο ή το τρίτο κομμάτι, αντιλαμβάνεσαι απόλυτα τι θέλει να κάνει ο καλλιτέχνης, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το κομμάτι και το πώς αντιλαμβάνεται τη μουσική του BB King. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Τζο Μπονάμασα, όταν ξεκίνησε την καριέρα του, ήταν ένα από τα παιδιά που άκουσε ο BB King και μάλιστα μοιράστηκε τη σκηνή. Αλλά όταν τώρα παίζεις με τον Bad Guy δίπλα που έχει ακουμπήσει τα 90, ή τον Gab Moe που θεωρείται θρύλος, ακόμα και τον πιτσιρικά μέσα εισαγωγικά Christoph Kingfish Ingram, σίγουρα καταλαβαίνεις ότι αυτό που έφτιαξε ο Τζο Μπονάμασα δεν είναι απλά ένα άλμπουμ αφιέρωμα στον BB King, είναι κάτι διαφορετικό. Και κρατάω απλά αυτό που έχει πει ο Eric Clapton, και για να το λέει ο Clapton, κάτι ξέρει περισσότερο προφανώς από μένα και ως μουσικός και ως καλλιτέχνης και ως τραγουδιστής, ότι είπε ότι αν δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή ο Τζο Μπονάμασα, εγώ απλά θα είχα σταματήσει να παίζω, καθότι έχει προβλήματα υγείας ο Eric Clapton. Κάποιοι είχαν πει ότι ήταν πολύ σοβαρά τα προβλήματα υγείας που έχει. Δεν έχει σοβαρά προβλήματα, για να βλέπουμε τον Clapton ακόμα να παίζει αραιά και πού, και μαθαίνουμε ότι θα κάνει και άλλο ένα Crossroads Guitar Festival στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το φεστιβάλ που φτιάχνει και κάνει ανά 6-7 χρόνια αναλόγως, καταλαβαίνουμε ότι ο Clapton είναι σε θέση και να τραγουδάει ακόμα και να παίζει. Αν τώρα από όλα αυτά για κάποιο λόγο οφείλεται και στη συνδρομή του Τζο Μπονάμασα, αυτό το ξέρει καλύτερα ο Τζο και ο Eric. Άλεξ Κούμπα, παρέα με τη Λίλα Ντάουνς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο, στους 93,6.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η καινούργια δισκογραφική δουλειά, το καινούργιο extended play του Leon Bridges.

Αυτός είναι ο Leon Bridges από το Fort Worth, από το Texas. Ο Leon Bridges που παίζει soul και νέο soul φυσικά και R&B, αλλά πάντα έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια από το Leon Bridges και ωραίες ηχογραφήσεις και ωραία ντουέτα εκπλήξεις, όπως και τώρα από το τελευταίο του άλμπουμ Extended Play με 4 νέα τραγούδια. Αλλά παλιότερα τον έχουμε ακούσει να συνεργάζεται και με τη Miranda Lambert και με τους Screw Ambin. Έτσι κι αλλιώς όλη αυτή η ομάδα μουσικών, ανεξάρτητα αν προέρχονται από την country, από τη Soul, μένουν όλοι στο Houston και στο Texas, οπότε κάποια στιγμή είναι επόμενο να συναντηθούν. Ο ίδιος εκτός ότι έχει κερδίσει και δύο γκράμι, ψέματα ένα πριν από τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, όχι πριν από δύο χρόνια, ανεξάρτητα όμως από αυτό έχει κάνει και μερικά βήματα στο κινηματογράφο. Αν το θυμάστε, το 18 είχε παίξει το First Man στην ταινία που ήταν η ζωή του Neil Armstrong και το First Man on the Moon. Εκεί έπαιξε για πρώτη φορά, αλλά και σε ένα δράμα πριν από δύο χρόνια, το The Young Wife. Όλα αυτά για τον Leon Bridges που συνεχίζει, τραγουδάει, έχει πολύ μέλλον μπροστά του, είναι μόλις 37 ετών. Όπως συνεχίζουν και ηχογραφούν εξαιρετικά, μια ιδιαίτερα αγαπημένη μπάντα από τη Μεγάλη Βρετανία, αυτή είναι η Coral. Ocean Apart.

0: desert, I see an ocean. When I see an ocean, I see a desert. Each the image of the other, a sea of mirrors. And here I am, caught between both the form and the reflection, between fact and fiction, not knowing which role I'm supposed to be playing. Just go past the skin, into the character. Go past the eye, into the soul. And in the end, the only way to regain your mind is to break it down to the rawest element of life and death. You hear me? Get outside and face it.
1: Αυτή λοιπόν είναι η Coral. Βρεθήκαμε για λίγο στην Μεγάλη Βρετανία. Κοίταγα αυτές τις μέρες που κάθε μέρα ούτως ή άλλως βγαίνουν και νέα και καινούργιες ειδήσεις σχετικά με το θάνατο της Ντόλι Πάρτον. Υπάρχει ένα πάρκο στο Νάσβιλ που λέγεται το πάρκο Walk of Fame, όπου έχει φυσικά, υπάρχει ένα αστέρι, για την ακρίβεια δεν είναι 100% αστέρι, είναι αστέρι, αλλά έχει και δεξιά ένα πάρα πολύ, μια πολύ ωραία πεταλούδα, που ούτως ή άλλως πεταλούδα είναι και το σήμα κατά τεθέν της Ντόλι Πάρτον. Θα μιλήσουμε άλλη ώρα για αυτό το butterfly. Εκεί λοιπόν κάθε μέρα πάνε και αφήνουν εκατοντάδες λουλούδια, θα έλεγα χιλιάδες, στην πόρτα στο σπίτι της. Μάλιστα η Ντόλι Πάρτον όταν κυδεύτηκε πριν από μερικές μέρες το Σάββατο ξημερώματα, η ίδια είχε πει, το πολλοί υπολόγιζαν, τουλάχιστον όσοι δεν ήξεραν, ότι θα ακουστεί το I Will Always Love You ως τραγούδι όταν έπαιζε την ώρα του που θα γινόταν η ταφή, μετά την ταφή εκεί δίπλα στον επί 61 χρόνια Carl Dean, σύζυγο, άντρα της, και έναν άνθρωπο ο οποίος κράτησε πάντα πολύ, ήταν low profile σε σχέση με τη δουλειά και σε σχέση με το εμβληματικό αυτό όνομα και μέγεθος που ακούει στο όνομα Ντόλι Πάρτον. Σίγουρα ο Carl Dean δεν ήταν ποτέ στη σκιά, απλά δεν ήθελε να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Ήταν μια στάση και μια φιλοσοφία ζωής που την τήρησε από την πρώτη μέρα που γνώρισε την Ντόλι Πάρτον μέχρι την μέρα που έφυγε, και μετά από λίγο καιρό η Ντόλι Πάρτον τον ακολούθησε. Και λοιπόν ακούστηκε ότι θα ακουγόταν σίγουρα το I Will Always Love You. Το I Will Always Love You ακούστηκε στην κηδεία της Whitney Houston. Η αλήθεια είναι ότι η Ντόλι Πάρτον πριν από 11 χρόνια είχε δώσει μια συνέντευξη στην τηλεόραση και είχε πει ότι εγώ δεν πρόκειται να, όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο, θα ακουστεί ένα τραγούδι, το οποίο είναι ένα κλασικό gospel κομμάτι, το είχε παίξει και κάποιες φορές και ο Elvis Presley. Μιλάμε για το If We Never Meet Again. Αυτό λοιπόν το τραγούδι ακούστηκε to remember την ώρα της ταφής της Ντόλι Πάρτον.

Αυτή λοιπόν ήταν η Λουσέν, I Shoot You Dead. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε καλό μήνα, να έχουμε όλοι καλό μήνα από αύριο που είναι Πρωτομηνιά και Τρίτη. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, θα συνεχίσει παρέα με τη Ρουμπίνη. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Μπάλθος και ο Χος Βέρδες, τους είδαμε και στην Αθήνα σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά στο Ριλής. Ρουμπίνη Σταγκουράκη λοιπόν μέχρι τις 12, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Λοιπόν, αν οδηγείς και ανεβαίνεις στη Μεσογείο, έχει ένα φεγγάρι. Βασικά είναι η γωνία, η οπτική που το βλέπεις. Φαίνεται τεράστιο. Τελευταία μέρα του Αυγούστου και είναι Δευτέρα. Για να λέμε αύριο καλό μήνα. Το καλοκαιράκι είναι ακόμα εδώ. Και αυτή ήταν η Cool and the Gang Cherries. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βραχνή φωνή. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αφιερωμένο στον αγαπημένο μου Αντώνη. Να του ευχηθώ χρόνια πολλά. Επίθεση από τον Άρη. Άρης Τόμας.

αύριο μπαίνει ένα Σεπτέμβρης, ο οποίος είναι και μουσικός. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Σιλβέρτ Χογέμ, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Ο Φρόντμαν τον Μαδρούγαδα. Τζακ Σαβορέτη, 25 Σεπτεμβρίου. Ένα πιάνω μια φωνή, έρχεται ο Γάλλος Σλίμαν, 29 Σεπτεμβρίου. Αλλά και ένα αγαπημένο συγκρότημα, Villagers of Ioannis City, VSC. Βενζερέμος Live, Κυριακή 20 Σεπτέμβρη.

όσοι βεβαίως είναι φανατικοί της τηλεοπτικής σειράς The Sopranos, ξέρουν αυτό το τραγούδι. I woke up this morning, Alabama 3. Από το Brixton.

από τις τελευταίες του δουλειές. What is gonna take, το άλμπουμ του 2022. Και ένας πολύ ωραίος τίτλος. Absolutely, positively, the most.

τελευταίο άλμπουμ του Van Morrison κυκλοφόρησε το Γενάρη που μας πέρασε. 48. Somebody tried to sell me a bridge. Σε παραγωγή δική του. Κυρίως blues. Covers. Και πολλοί guest. Μεταξύ αυτών Elvin Bishop, Taj Mahal, Buddy Guy. Λοιπόν, σήμερα η γενέθλια ένα σύμβολο του σεξ. Ηθοποιός, ακτιβιστής. Εμφανίστηκε στο κινηματογραφικό στερέωμα τη δεκαετία του 70.

0: δουλειά της Little Sims Lotus 2025. Η Lydia Kito μαζί της Stonely. Και μια σχολή που πιστεύω ότι άνοιξε η Little Sims, δηλαδή να έχει μουσικούς γύρω της, κάπως να είναι δηλαδή σε ένα σαλονάκι, και να την περιβάλλουν βεβαίως τα όργανα, να δημιουργείται δηλαδή μια παρέα και κάπως έτσι να εξελίσσει τη μουσική. Πιστεύω ότι η Nonga Erez εδώ πάτησε.
1: Hey, I'm smart, you dumb.

0: Oh, I'm sorry, I was enjoying too much.
1: Μας έκανε τη χαρά και την τιμή να έρθει το καλοκαίρι στην Τεχνόπολη. Δεν είχε πολύ κόσμο, είχε φύγει ο κόσμος από την Αθήνα. No Guy Rez, it's the next σίγουρα big thing σε πάρα πολλά πράγματα μουσικά. Και από εκεί σε κάτι γνωστό μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Ένα καταπληκτικό cover στο Τζίνγκο από Τζίντον ενός Austin. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, η NASA εκτόξευσε. Βέβαια αυτό κάνει, δεν κάνετε κάτι άλλο. Ποσοστήχησε, καλά έκανε. Νέο διαστημικό τηλεσκόπιο. Η Nancy Grace Roman θα μελετήσει τη σκοτεινή ύλη και τη σκοτεινή ενέργεια.

Και τώρα όσοι ξέρουν από τηλεσκόπια, το Hubble και το James Webb κοιτούσαν το σύμπαν μέσα από μια κλειδαρότρυπα, ενώ το Nancy Grace Roman θα σπάσει την πόρτα.

Λοιπόν, δύο μυστηριώδη φαινόμενα, μυστερί που λέει και μεταλλεί εδώ. Είναι να κατανοήσουμε το μακρινό παρελθόν του σύμπαντος, αλλά και το μέλλον που συμβαίνει ταυτόχρονα. Νάνση Ρομάν Γκρέις, το τηλεσκόπιο αυτό κάτι θα καταφέρει.

DJ και παραγωγός Σαντάρ Μπαχάρ. Chicago, Illinois, 2015, ο Σαντάρ Μπαχάρ κυκλοφορεί το άλμπουμ TikTok. Ουσιαστικά είναι EP TikTok at the concert Σαντάρ Μπαχάρ.

ονομάζονται Neurotic Drum Band. Η βάση τους είναι η Νέα Υόρκη. Elliot Taub, John Selway. Disco, Italo Disco. Αλλά και Classic House. Neurotic Drum Band. Σε μια neurotic adventure.

0: Ζήσου 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ακούτε Κόσμος.

Για τον Fontaine DC, αυτό ήταν το Μαριάν και τον Ιμπονόμπο με την Joy Crooks. Καινούργιες δουλειές, Distance in Static, Always on Your Side.

Τέταρτο στούντιο άλμπουμ κυκλοφόρησε 31 Ιουλίου για τον Σαμπουζέ. Το ξέρετε από το Tipsy. Με έναν μεγάλο τίτλο, The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales. Και εδώ συνεργασία με Leon Bridges.

Μπάμπης Δούκαρσταν εδώ και φροντίζε τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. As we go. Alabama Shakes για το κλείσιμο. I feel hope is coming. Μέχρι ο Σεπτέμβρης. Το μικρό καλοκαιράκι. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention, please.

Εννοείται ότι πολλές φορές οι καλλιτέχνες θέλουν να αλλάξουν όνομα και να επιστρέψουν στην πίστα με ένα καινούριο. Αφήνουν πίσω τους τις καριέρες τους? Όχι βέβαια, αλλά μετονομάζονται. Εδώ οι Mo Horizons μας παρουσιάζουν τους Ματαχάρι Sons και όχι μόνο αυτούς. Μας παρουσιάζουν και τη Μάργα Μουγκούαμπε, η οποία είναι τραγουδίστρια, ηθοποιός και έρχεται να συμπράξει με τη φωνή της. Ένα Soul and Berlin είναι που φτιάχνουν όλοι μαζί σε αυτό το καινούριο άλμπουμ των Mo Horizons ή αλλιώς Ματαχάρι Sons. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στα τραγούδια.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνά και διαλέγει τα τραγούδια και φύγαμε να αποχαιρετήσουμε την τελευταία νύχτα του Αυγούστου. Ο Ίντρις είναι εδώ με την Μάιρα Αντράντε. Ένα σημείο άκουα είναι αυτό που έφτιαξαν πριν από

Η υπεγή, τα κορίτσια μας που έμαθαν και ζουν στο Παρίσι, ηχογραφούν εκεί. Offering είναι ο τίτλος της δουλειάς τους, από όπου και αντλούμε το κομμάτι Άσε.

On Skin Safe ή αλλιώς Willy Dory επιστρέφει, ξαναχτυπά μόνος στο υγρό υπόγειό του, ηχογραφεί αυτό και το λέει πάρτο όπως είναι.

επιστρέφουμε στο Gitkin για τις ιδιαίτερες παραγωγές που φτιάχνει, αλλά κυρίως για τα ταξίδια που κρύβει μέσα στα κομμάτια του. Εδώ παίρνει τις κιθάρες του, τις μουσικές του γενικώς, και φεύγει από το Brooklyn στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα. Εκεί εμπνέεται μέσα από τους Φίνικες και φτιάχνει αυτό το άλμπουμ, Where the South Winds Wail, του λέει. Και μέσα εκεί κρύβεται και το Night Tripper, το δικό

προχωρώντας θα συναντήσουμε τους Los Lobos, που πριν από χρόνια σε αυτό το άλμπουμ αφιέρωσαν την έμπνευσή τους στα τραγούδια που αγάπησαν. The World is a Ghetto, από τα Native Songs.

Θα προχωρήσουμε με τα κλεμμένα μας δώρα, με τις κλεμμένες μας στιγμές. Εδώ η United Future Organization μας δίνει ό,τι καλύτερο είχε. Stolen Moments.

το σήμερα τα κορίτσια έρχονται με το πρώτο τους άλμπουμ. Ονομάζονται Woman Sisters και εδώ έχουμε την κομματάρα τους, If I Let You.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δημήτρη Ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Θυμόμαστε και χαιρόμαστε ένα κόγκα το οποίο είχε σκάσει μύτη μόλις είχαμε δημιουργηθεί πίσω στο 2002. Up, bust, learn out. Πέρασε το

Εδώ είμαστε, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Τεκίλα και μουσικές. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του ήχου και Δήμητρα Καουνάκη να διαλέγει τραγούδια.

παραμένουμε στη μεξικάνικη πλευρά της ζωής. Ο Ιλ Ζακιέλ έρχεται και το μεξικάνο είναι εδώ, όπως επίσης και το υψωμένο χέρι των μουσικών.

0: Bueno, señores, voy a acabar con esto.
1: Bueno, señores, ώρα είναι να ακούσουμε και μια ρεπέτα σε αυτό το περίφημο Reproach. Ο Σιμπηλίνο είναι εδώ. Pura Kumik είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

0: Madrid.
1: Έχουμε και τα κρυμμένα μας χαρτιά. Ένα από τα καλά κρυμμένα χαρτιά, το οποίο εννοείται θα μας πάρουν, είναι και αυτό εδώ, το Celia's Ball. Έρχεται με την υπογραφή του Bass Lexter Ensemble και το ακούμε ευθύς.

ατμοσφαιρικές exotic μουσικές από την Alice Russell και την περίφημη παρέα της, τον Quantic αλλά και τους Combo Barbara, που σκάνε μύτη στον Νίκο με αυτό εδώ το σημειλάω.

Οίκος αντοχής, ανοιχτός φιλόξενος, με ουρμέλ να φτιάχνει τις μουσικές και ο Κούμα να είναι ο τίτλος του κομματιού.

ευχαριστούμε για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή και κυρίως για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.